Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

χωριάτε στα βαγόνια και τρώνε το κασέρι με ψωμί. Στα μάτια τους τα τρομαγμένα χρόνια, χαρτινά χρόνια, χαρτινά.

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Νέα εποχή στον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό μέχρι την Καλαμαριά και τη χρήση 5 νέων σταθμών σε κεντρικά σημεία της διαδρομής. Για αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στα χθεσινά εγκαίνια, ενώ δεσμεύτηκε για τη νέα επέκταση του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση μονάδας της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Στις 6.30 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Τις προγραμματικές

0: στάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Κίνα προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο νέας πλημμύρας από λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση λασπής στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους περίπου 910 τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσα περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμα να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο και Χανιά. Τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο της επίσκεψης στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Σύμφωνα με το πολιτικό, ο Ράντκλιφ έστειλε ξεκάθαρη προειδοποίηση να μην κλιμακώσει η Ρωσία τη σύγκρουση με την Εσθονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία, συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας, ως αντίδραση στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ουκρανία οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους της Χερσόνας να απομακρυνθούν ασπευσμένα εξαιτίας της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας που μπορεί να αφήσουν την περιοχή χωρίς ηλεκτρισμό και θέρμανση για παρατεταμένη περίοδο. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από Ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ μετά από πιέσεις του Κατάρ. Σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Καράκας εξετάζει έξοδο από τον ΟΠΕΚ μετά από δεκαετίες, αναφέρει το Bloomberg. Νέο σκηνικό έντασης στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά χθες σε καταβλισμό προσφύγων, απαιτώντας να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο. Παρενέβη η αστυνομία και προκλήθηκαν επεισόδια. Νωρίτερα δεκάδες κάτοικοι του θύλακα προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό για τους μετανάστες. Αυξάνεται η πίεση στην κυβέρνηση Σάντσεθ. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6.20 πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8:45.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσχερες μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Get up. Pack your things.
1: Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι.
2: Καλημέρα. Έφυγε ο Αβίτσι, ερχόμαστε εμείς.
1: Στο Earth News, το ποιος έφυγε?
2: Αβίτσι.
1: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Η Καθερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Είμαστε εδώ πέρα στα μικρόφωνα. Ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Η
2: Βασιλική Κολτσίδα.
1: Μπράβο.
2: Και η Λουίζα Μουραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Πολύ ορθά τα λες.
2: Το Ηράκι μας διαλέγει τα τραγούδια.
1: Λοιπόν, και επειδή είστε στη συχνότητά μας σήμερα, αν είστε στο δρόμο, ρίξτε μια ματιά προς τα ψηλά, προς το φεγγάρι.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι σε εξέλιξη έκλειψη σελήνης.
2: Μερική
1: έκλειψη σελήνης αυτή την ώρα. Ωραία είναι.
2: Βέβαια.
1: Πλάκα έχει και την σελήνη, τη βλέπεις άφοβα.
2: Προλαβαίνετε. Έτσι. Μέχρι τις 7 και 19
1: είναι η έκλειψη. Αλλά τώρα είναι νύχτα και δεν φαίνεται. Με 7 και 19 και θα είναι μέρα.
2: Εντάξει,
1: θα έχει το ίδιο.
2: Και μετά το βράδυ θα δούμε, το φεγγάρι του Οξύριχου.
1: Το ότι είναι πανσέλινο σήμερα. Ναι. Και έχει χαμός, 126 λέει χώροι είναι ανοιχτοί γιατί είναι πανσέλινο.
2: Κάθε χρόνο.
1: Βέβαια. Ναι.
2: Κάθε
1: χρόνο το λέμε.
2: Και πάνε σε συγκεκριμένους και με βρίσκονται πάνω στον άλλον.
1: Και ο 15 Αύγουστος είναι κάθε χρόνο, αλλά το λέμε.
2: Ναι, ρε παιδί ναι. μου, ναι. Όχι, λέω κάθε χρόνο είναι ανοιχτή η αρχαιολογική χώρη. Αυτό
1: ναι,
2: λέω.
1: Το ξέρω και.
2: Ναι.
1: Επειδή είναι.
2: Γιατί ήταν κάποια χρόνια που δεν του ανοίγανε.
1: Όχι.
2: Ναι.
1: Πότε?
2: Στην πανδημία.
1: Άλλο πανδημία. Τώρα πανδημία δεν ανοίγει τίποτα. Θεωρητικά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Θα τους πει ο Διονύσης.
1: Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία, κενό, radio η δεύτερη.
2: Βέβαια.
1: Ότι ο δεύτερος τρόπος πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκεται είτε στο Facebook, είτε στο Messenger, είτε και στα δύο.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Κυριακή.
2: Πόσο?
1: 5 και 34 έστειλε μήνυμα. 29 βαθμούς είχε στις 5 και 34, ρε παιδιά, στην Καλαμάτα.
2: Ζέστα.
1: Ναι. Ελάτε το Σάββατο, λέει, έχουμε λευκή νύχτα.
2: Κουρνοπούλα θα έχετε.
1: Κουρνοπούλα θα έχετε αυτό. Να ξέρουμε. Το Σάββατο, ε.
2: Ναι.
1: Προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Άνετα.
1: Καλαμάτα.
2: Για πλάκα πάμε.
1: Για
2: Καλαμάτα.
1: Πλάκα. Στην Ξάνθεια έχει 21 βαθμούς. Λέει ο Νίκος, καλημέρα, καλό που σου κου. Ο κύριος Τιμολέοντας τα βαλσαμάτα, 28.
2: Οπα.
1: 28 τα βαλσαμάτα.
2: Να τα βαλσαμάτα.
1: Και ο φίλος μας ο Χρήστος, σχολάσαμε για σήμερα. Γυρνάμε Κατερίνη από Λάρισα. 26 βαθμούς το ύψος του Πλαταμόνα. Η μπογάτσα με τυρί με ψάχνει, λέει. Είσαι του Αλμυρού πρωί-πρωί.
2: Και δεν ξέρει, μπορεί να πάρει δύο.
1: Μπορεί να πάρει δύο.
2: Να ξεκινήσει με την Αλμυρή και να καταλήξει τη Γλυκιά.
1: Ή μπορεί να φας μισή-μισή.
2: Ναι, ναι.
1: Για να μην βαρύνεις, ας πούμε, γιατί μετά φαντάζομαι ότι αφού δούλευες τώρα και γυρνάς τώρα, αφού δούλευες το βράδυ και θα γυρνάς τώρα, μετά θα κάνεις νανούλια. Εμείς σου παίζει βαρύ.
2: Σιγά μου σου παίζει βαρύ. Και
1: αλλά τι ωραία. Είναι τώρα, τι είναι η μπουγάτσα, αφρός.
2: Ένα από τα αγαπημένα μου σπόρ στις διακοπές.
1: Ναι.
2: Όταν κάνω διακοπές είναι να σηκώνομαι, πηγαίνω να παίρνω πρωινό και μετά να γυρίζω να κάνω νανούλια.
1: Αυτό ρε. Ωραίο
2: αυτό, πράγμα. Ωραίο πράγμα.
1: Ωραίο,
2: που είναι το πρωί.
1: Ωραίο πράγμα. Καλημέρα ωραίο. Στον κύριο Θανάση.
2: Ναι.
1: Σας είχα συννεφάκι σε μοτοβόλτα στο χωριό Κοτήλι και ήρθαγα τη θερμοκρασία. Καλή σεζόν και μη βιάζεσαι, Διονύση, να έρθει ο χειμώνας. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο.
2: Βέβαια.
1: Καλή δύναμη.
2: Βέβαια.
1: Και μας στέλνει φωτογραφία από ταβέρνα.
2: Πού?
1: Ταβέρνα. Καφέ, ποτό, φαγητό. Στην Κοτήλι.
2: Στην Κοτήλι, ε.
1: Ναι.
2: Ωραία, Θανίκ. Βλέπω και πράσινο πολύ πίσω. Να η φεγγαράρα.
1: Να η φεγγαράρα που μας στέλνει ο φίλος μας ο Σταύρος από την έκλειψη.
2: Ευχαριστούμε, ρε Σταύρο.
1: 6 και 7. Ωραία φωτογραφία.
2: Πολύ ωραία.
1: Πού την έβγαλε τέτοια φωτογραφία,
2: θα έχει φακό, θα έχει καλό.
1: Θα έχει φακό,
2: μηχανή,
1: καλό, ναι. ναι. Εκτός και αν το πήρα από το ίντερνετ.
2: Είχε και οδηγίες. Πώς να φωτογραφίσετε τη σελήνη. Την έκλειψη.
1: Βέβαια. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 20 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Νέα Πόλη Λακωνίας, 26 βαθμούς. Μας στέλνει και φεγγάρι. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Καλημέρα και στον κύριο Στέλιο. Α, ωραία φωτογραφία από Μυτιλίνη. Αρτιστικ. Μέσα από τον καθρέφτη αυτοκινήτου. Ωραία.
2: Ναι,
1: ωραία
2: ναι, φωτογραφία. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις.
2: Δεν σε εμπνέει το φεγγάρι.
1: Τι εννοεί.
2: Να, εμένα ας πούμε μου ήρθε τώρα μια έμπνευση.
1: Ναι.
2: Το φεγγάρι πάνω Θεέ μου ασημένιο τάλιρο και με το Διονύση Θεέ μου πάμε για το φάλιρο. Τώρα το σκέφτηκα. Δεν έχει ξαναγραφτεί αυτός ο στίχος.
1: Ποτέ. Να τον πατεντάρεις.
2: Ευχαριστώ.
1: Να τον πατεντάρεις. Α, έχουμε και μάρτυρα και το ψωμιάδι.
2: Ναι. Και την κολτσίδα.
1: Μην το κλέψει κανένα. Α, και την κολτσίδα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Μην το κλέψει κανένα. Και το ακούσουμε να το τραγουδάει.
2: Ξαφνικά καμιά.
1: Το Κατερινάκι, το Λιόλιο. Λοιπόν. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μέρη, στο Ανόβερο. 22 λέει. Mm. Εμείς δεν βλέπουμε φεγγάρι, αλλά αστραπόβροντα. Ωραία.
2: Oh.
1: Ωραία τα αστραπόβροντα. Πώς μ' αρέσουν τα αστραπόβροντα.
2: Εντάξει, δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να βλέπω το φεγγάρι.
1: Μ' αρέσουν.
2: Και αύριο αστραπόβροντα.
1: Καλημέρα και στην Πέπη. Την πρόλαβα από το μπαλκόνι μου, καλημέρα. Τη Σελήνη. Μας άκουσε που το είπαμε και βγήκε στο μπαλκόνι να δει την έκλειψη.
2: Βγείτε, παιδιά, βγείτε άμα είστε σπίτι, να το δείτε. Είναι πολύ ωραίο.
1: 23 βαθμούς της αέρας, αρκετή υγρασία και ζέστη. Τώρα μόλις βλέπω μερική έκλειψη Σελήνης. Είδατε, να τα.
2: Ναι.
1: Να τα. Έτσι, ναι. Παιδιά, να γινόμαστε πολύ. Καλημέρα. Πού έχει 16 βαθμούς, παιδιά. Στην Κοτήλη, φαντάζομαι. Στην Κοτήλη πρέπει να είναι. Ναι, ο Κώστας από την Κοτήλη. Πολύ ωραία, 16 βαθμούς. Όμορφα.
2: Πάρα
1: 16
2: πολύ.
1: Βαθμούς και από πάνω και το φεγγάρι που έχει έκλειψη είναι μαγευτικό. Μαγευτικό. Υπέροχο.
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά γιορτάζει ο Δάμων.
1: Και ο Φιδίας.
2: Όχι, ο Εζεκίας.
1: Χωρίς το Φιδία.
2: Δυστυχώς.
1: Και το Δάμων.
2: Λίγο το Φιδία, λίγο τον ύστερα απ' έξω.
1: Ναι.
2: Είναι εθνική ημέρα παπιγιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
2: Είναι εθνική ημέρα κερασόπιτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τσέρι πάι, μου αρέσει πάρα πολύ η κερασόπιτα.
1: Mm.
2: Όχι.
1: Όχι, προτιμώ τα κεράσια.
2: Σικόπιτα θες, τι θες.
1: Προτιμώ τα κεράσια σκέτα. Πολλές πίτες μου αρέσουν.
2: Ωραία είναι η κερασόπιτα, άμα είναι πετυχημένη.
1: Και η πρασόπιτα και η μελιτζανόπιτα και η κοτόπιτα και η τυρόπιτα.
2: Επειδή για γλυκό μιλάμε τώρα.
1: Α, για γλυκό. Ναι, όχι, δεν
2: είναι. Κερασόπιτα με παγωτό.
1: Μ' αρέσει αυτό το πάει που κάνουν οι Βάσκοι. Που δεν είναι πίτα ακριβώς, είναι κάπως το λένε. Τον Βάσκο.
2: Ένα γλυκό τον Βάσκο. Πα και μου βρίσκει τα πιο σπάνια πράγματα.
1: Όχι, δεν είναι σπάνιο, παιδί μου. Έχει παντού. Ο κάθε ζαχαροπλάστης που σέβεται τον εαυτό του κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Τον Βάσκο.
2: Στη χώρα τον Βάσκο.
1: Εδώ, παιδί μου, στην Ελλάδα.
2: Εδώ.
1: Εδώ το έχω φάει. Σιγά-σιγά έχω πάει εγώ στους Βάσκους.
2: Το παιδί στο έχει φτιάξει.
1: Όχι. Φτιάχνουν παντού.
2: Είναι και η μέρα των παππούδων στο Μεξικό. Να ξέρετε.
1: Να ζήσουν οι παππούδες.
2: Ναι.
1: Να ζήσουν. Ή να του θυμόμαστε.
2: Κάτσε, γιατί μου ήρθε και άλλο στίχο. Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία. Είναι αλλιώτικη σιωπή χωρίς παρέα. Δεν έχω σκεφτεί το υπόλοιπο. Μόλις το σκεφτώ, θα το δώσω στην Αλεξία να το τραγουδήσει.
1: Γελάει.
2: Έχω κέφια. Η Παρασκευή επιτέλους.
1: Γελάει.
2: Επιτέλους, ρε παιδιά.
1: Η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου. Και εγώ έχω κέφια γι' αυτό. Γιατί είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου.
2: Να σου πω, δεν θέλω να συνεχίσω. Η 1η του Σεπτεμβρίου έτσι θα είναι.
1: Γιατί?
2: Έτσι, όπως είναι ο καιρός. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Έχει πληροφορία.
2: Έτσι λένε.
1: Πού το λέει, είπες καιρό. 39 θα φτάσει σήμερα η ποσκιά. Παιδιά, να ξέρετε.
2: Με δρόσεις.
1: Να ξέρετε. Όχι, χθες 39 είχε. Λοιπόν, η άνεμη όμως, προσέξτε σήμερα. Σήμερα θα έχει ανέμους 7 και 8 μποφόρ.
2: Αυτό είναι το κακό.
1: Σε κάποιες περιοχές, εκεί θα έχει και ρηπές μεγαλύτερες.
2: Ναι, δηλαδή, το έλεγες για κοπούλου,
1: διάβαζα ότι στην Κρήτη, ας πούμε, αναμένονται και 130 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές. Όπως και στη Ρόδο. Αυτές οι περιοχές εκεί πέρα, στα Δωδεκάνησα, είναι Δωδεκάνησα και Κρήτη, είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα. Έτσι να το έχουμε κατά νου. Πέρα από πλάκα τώρα, πέρα από οτιδήποτε, πέρα να φύγει ο Αύγουστος και τέτοιες ιστορίες. Αλλά σήμερα το νου μας. Έτσι. Και είναι πολλές, μεγάλο μέρος της χώρας σε κίτρινο συναγερμό. Η κατηγορία κινδύνου 3. Εκεί είναι στην κατηγορία κινδύνου 4. Ναι.
2: Πολύ,
1: αυτό.
2: Πολύ.
1: Να τα λέμε.
2: Το 1826 γίνεται η μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους.
1: Πολύ ωραία. Το 1898 ο Κάλεμ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brad's Drink σε Pepsi Cola.
2: Να σου πω κάτι.
1: Γενέθλια της Pepsi Cola σήμερα.
2: Ναι, να σου πω κάτι.
1: Ωραία διαφήμιση με την... πώς τη λένε? Τη Σίντι Κρόφορντ. Πολύ ωραία διαφήμιση.
2: Έχει,
1: μπράβο, Σίντι Κρόφορντ.
2: Και οι δύο αυτές εταιρείες κάνουν πολύ ωραίες διαφημίσεις.
1: Σαν τη Σίντι Κρόφορντ καμία.
2: Αλλά η Πέψη είχε κάνει και ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Το ξέρω, ναι.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι χρησιμοποιεί μοιχειρότατα ονόματα. Αλλά. Στις είπα.
1: Ναι. Θυμάμαι τη διαφημισάρα εκείνη που ήταν και καλά Gladiators.
2: Ναι.
1: Η Σακύρα, η Pink. Και η ποια άλλη ήτανε, να δεις. Άλλη μία, μέσα στο και καλά Κολοσσέο, εν πάση περιπτώσει, με τα θηρία κτλ.
2: Τι μου λέει, Μαρία Κάρι.
1: Όχι, ποια Μαρία Κάρι.
2: Λέω τώρα ονόματα, μου έρχεται.
1: Όχι, όχι. Νομίζω η Britney Spears. Britney Spears, Pink και.
2: Μόνο η Pink.
1: Και Σακύρα.
2: Και Σακύρα.
1: Λοιπόν.
2: Ναι. Το 1904 ο Παύλος
1: Μπελάς. Εσύ θα το πεις και αυτό. Α, ναι, εσύ, σειρά σου είναι.
2: Αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Το 1963, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, μόνο άνδρες ήταν, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». Mm. Ιστορία. Έγραψε ιστορία. Αλλά δεν ήταν μόνο άντρες. Μόνο άντρες ήταν στην συγκέντρωση. Όχι, εγώ θυμάμαι ότι ήταν και γυναίκες. Το έχω δει και σε ταινία.
2: Εντάξει, ήταν περισσότεροι άντρες γιατί ήταν διαφορετική εποχή.
1: Τέλος πάντων, ναι. Το 1963. Μια χαρά εποχή ήταν το 1963.
2: Εντάξει, δεν ήταν το ίδιο τα δικαιώματα.
1: Πολύ καλή εποχή.
2: Γυναικών, δεν υπήρχε ισότητα.
1: Το λέω επειδή τότε γεννήθηκα, παιδί μου.
2: Δεν υπήρχε ισότητα, το ξέρω, μαύρο, ναι. Λευκό. Εντάξει, έτερων εκάτερων. Πολύ ωραία
1: προχώρα.
2: Εποχή ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία, λοιπόν, η χρονολογία. Το 1995 ένα όλμο, κατά το κάκου σύμπτωση τώρα, προερχόμενο στην πλευρά των Σερβοβοσνίων, πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπου. Είναι αφορμή για του νατοικού βομβαρδισμού εναντίον των Σέρβων τη Βοσνία.
1: Δεν ήταν αυτή η αφορμή. Η αφορμή ήταν η σφαγή τη Ρεμπρέντσα που ο αρχιτέκτονάς της πέθανε
2: χτες.
1: Ναι. Το 2016 τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοντζιάς και Μευλούτ Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοντζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Τι καλά. Τι ωραία.
2: Ναι, λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1749 ο Γκέτε, ο Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας.
1: Θα σε ακούσει, Άλεξ.
2: Ναι.
1: Δεν το λένε Γκέτε.
2: Γκέτε είναι.
1: Γκέτε τον λέω στα φαλενίστικα.
2: Όχι, Γκέτε. Όχι. Ναι. Όχι, δεν μιλάω φαλενίστικα αυτή τη στιγμή. Μιλάω γερμανικά.
1: Γκέτε τον λέω.
2: Το πλήρες του όνομα είναι Johann Wolfgang von Goethe. Στην Ελλάδα ήταν γνωστός παλαιότερα με το εξελινισμένο όνομα Ιωάννης Γίδιος. Σοβαρά. Πατήσιλιο.
1: Έλα ρε λαβάρα.
2: Τσακίσαμε και τον Γκούτε. Μα είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, ο Τολστόι, Τολστόι τον λέγαμε,
2: ναι.
1: Έτσι, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1828.
2: Άννα Καρένινα. Πόλεμος και Ειρήνη. Τον αγαπώ Καρένιν. Τον αγαπώ αυτό τον άνθρωπο. Έχω δει μην ταινίσει.
1: Έχεις, είσαι, τις τέχνεις εσύ φαίνεται.
2: Έχω δει μην ταινίσει.
1: Ναι, μπράβο.
2: Ναι.
1: Το λες, λες και πρέπει κάτι να κάνουμε εμείς
2: τώρα.
1: Αφού έχεις παίξει τρένα Καρένινα. Να χειροκροτήσουμε,
2: όχι, να σου δώσουμε ήταν υπέροχη, παράσιμο. Ήταν εξαιρετική. Ναι.
1: Μπράβο.
2: Μόνο στο Λαζόπουλο δεν άρεσε και έκανε καριέρα και με αυτό.
1: Ο Λαζόπουλος είχε πει το αμίμητο.
2: Ότι έπαιζε καλύτερα το τρένο.
1: Το τρένο έπαιζε καλύτερα.
2: Ναι,
1: ναι.
2: Εντάξει.
1: Το 1957 γεννιόταν ο Άι Ουέι Ουέι Ουέι, Κινέζος γλύπτης και ακτιβιστής.
2: Είπες πολλά Ουέι Ουέι.
1: Πόσα έχει. Μόνο δύο. Εγώ είπα τρία. Ναι. Ο Ουέι Ουέι, λοιπόν. Δύο. Αυτό. Γεννήθηκε σήμερα. Αυτό. Οικαστικός και διάφορα.
2: Σας σήμερα χάσαμε ένα σπουδαίο Έλληνα αρχιτέκτονα, το 1968, το Δημήτρη Πικιόνη, ο οποίος ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το χώρο στην Ακρόπολη, του Φιλοπάπου, δηλαδή έκανε τις μελέτες όλες αυτές και γενικά το αποτύπωμά του υπάρχει σε πάρα πολλές, σε πολλά εμβληματικά σημεία και το πώς είμαστε στην Αθήνα.
1: Το 1987 έφευγε ο Τζον Χιούστον, ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου που έφτιαξε την αμήμητη Τιμή των Πρίτζι.
2: Υπέροχος, υπέροχος.
1: Και το 1991 ο Αλέκος Ακελάριος, θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Έχει στις 6:18 20,5 βαθμούς στο Άργος Ορεστικό. Το Άργος Ορεστικό έχει 20 ήδη. Λοιπόν, σαν τις χριστουγεννιάτικες διαφημίσεις Coca-Cola δεν έχει, μας λέει η Μέρη.
2: Ναι, εντάξει, είναι και αυτές ωραίες.
1: Παίζει η Σίντι Κρόφορντ.
2: Δεν μπορεί να παίξει όλη.
1: Να, άμα δεν παίζει η Σίντι Κρόφορντ, δεν μπορεί να συγκριθεί με τη διαφήμιση αυτή. Τι να λέμε τώρα.
2: Ας την κάνουν για Βασιλίτσα αυτή τη σεζόν.
1: Τι είναι, Σίντι Κρόφορντ.
2: Ναι,
1: ναι, ρε. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη στην οίκια της Λάρισσας. 24 βαθμούς.
2: Έτσι, έως πλησιάζει σιγά σιγά. Και εκείνη την ηλικία της γυναίκας του Άι Βασίλη.
1: Μας στέλνει φωτογραφία, καλημέρα, όμορφη Πανσέλινος. Και φαίνεται στην άκρη της,
2: ναι,
1: που είναι η έκλειψη,
2: ναι,
1: κατά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η καλύτερη διαφήμιση της Πέψη ήταν εκείνη με ένα πιτσιρικά που έβγαλε δύο κουτάκια Coca-Cola από ένα μηχάνημα για να πατήσει πάνω τους και να μπορείς να φτάσει το κουμπί της Πέψη.
2: Ναι, ναι.
1: Μνημειώδης.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μνημειώδης. Από τις πιο έξυπνες διαφημίσεις, ναι, που έχουν γίνει ποτέ.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι αυτή η συγκεκριμένη που ζητούσε κέρματα για να πατήσει, ναι, να βγάλει τα κουτάκια της Coca-Cola, να πατήσει πάνω να πάρει Πέψη.
2: Τώρα πριν φύγουμε και πάμε στου στους τίτλους μας των ειδήσεων σε λίγο. Ναι. Γιατί πήγε 6.30 κιόλας, ρε παιδί μου. Πώς πέρασε η ώρα, έτσι.
1: Πολύ ωραία.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Πολύ ωραία και τέλος ευχάριστα.
2: Πάντων, πριν πάνε πολύ, ναι. Θέλω τώρα με αφορμή αυτά που διαβάζαμε στο Σαν σήμερα που συναντήθηκε ο Κοντζιάς με το Τζαβούσογλου.
1: Ναι.
2: Ε?
1: Ναι.
2: Λέω, μιλάγανε και παλιά με την Τουρκία, ε. Και προηγούμενες κυβερνήσεις.
1: Παιδί μου, προηγούμενοι πρωθυπουργοί που τώρα λένε γιατί έχουμε συναντήσεις και ήρεμα με την Ελλάδα, την Τουρκία, είχαν 6 συναντήσεις, 3 συναντήσεις, 5 συναντήσεις, 4 συναντήσεις.
2: Εγώ θυμάμαι που ήταν με ένα καριοφύλι στο χέρι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί.
1: Για τα αμυντικά θα σας πούμε μετά, γιατί έχει εξελίξεις, πολλές εξελίξεις. Μετά όμως.
2: Ναι.
1: Γιατί τώρα τι κάνουμε.
2: Πάμε σε τίτλους σιγά σιγά, ρε παιδάκι
1: σιγά,
2: μου. Σιγά.
1: Μουσικά πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
2: Θα πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Ναι.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εποχή στον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό μέχρι την Καλαμαριά. Για αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στα χθεσινά εγκαίνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Η Κίνα προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο νέας πλημμύρας από λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση λάσπη στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σύμφωνα με νέο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Η βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος στον απόϊχο της επίσκεψής του στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6,20 μέτρα πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Ζυρίχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8,45 μέτρα. Γενικά αίθριο καιρό, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Ο κύριος Παύλος μας θυμίζει ότι σαν σήμερα, το 2011, πέθανε ο Λεωνίδας Κύρκος. Ο Λεωνίδας της Έλογης Ανανεωτικής Ευρωπαϊκής και Δημοκρατικής Αριστεράς. Είχε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, είχε γράψει: «Φεύγω, σας χαιρετώ όλους και εσάς που πορευτήκαμε μαζί και εσάς τους άλλους, της κάθε φορά αντίπερα όχθης. Και έχω μόνο ένα να σας πω. Σύγκρουση ιδεών, όχι βία και μυσαλλοδοξία, δεν οδηγούν πουθενά. Γεια σας». Πολλά μπορεί να πει κανείς για τον Λεωνίδα Κύρκο. Ήταν αυτός, ήταν και ο Λεωνίδας Κύρκος της, του λεγόμενου Βρώμικου 89 του Ειδικού Δικαστηρίου, ήταν και ο Λεωνίδας Κύρκος που μετά είχε πει ότι ήταν λάθος αυτή η κίνηση. Ήταν ένας άνθρωπος που όσοι τον γνώρισαν έλεγαν ότι ήταν από τους πιο μιλήχιους ανθρώπους και από τους πιο καλούς συζητητές που έχουν γνωρίσει. Ξέρω ανθρώπους, συγγενείς μου, που είχαν συμβιώσει μαζί του και όντως ήταν μία από τις απώλειες, ειδικά στην εποχή τη σημερινή, στην εποχή της τοξικότητας. Ένας άνθρωπος τέτοιος θα ήταν πάντα πολύτιμος.
1: Λείπουν και ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης.
0: Καλημέρα στην Κέτη, τη φίλη μας από την Οικουμενίτσα, με 24 βαθμούς. Φαίνεται ακόμη η έκλειψη της Σελήνης, φαίνεται.
1: Ναι, μέχρι τις 7 και 19.
0: Μέχρι τις 7 και 19.
1: Απλά λέγαμε ότι ήταν καλύτερο να τη δείτε να είναι νύχτα ακόμα. Ναι. Να μην έχει χαράξει, ας πούμε, γιατί φαίνεται καλύτερα.
0: Η κυρία Σούλα σου λέει: «Δεν σε φοβάται. Θα βρεις και τον υπόλοιπο στίχο, γιατί είσαι και στιχουργό. Ζωή να έχεις». Γιατί εγώ λέει: «Προσπαθώ κάτι να κάνω, αλλά γενικά τίποτα. Νιέντε», που θα έλεγες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, κυρία Σούλα. Και όλοι οι φίλοι, οι ακροατές. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Λασόνα. Καλημέρα. Ούτε σε ταινία αυτές οι καταστροφές που έγιναν στο Νεπάλ. Αλήθεια, αυτό λέγαμε και χθες. Καλημέρα στη Φωτεινή. Σήμερα το βράδυ θα φύγουμε με τη μαμά και την αδελφή μου για την Τίνο. Α, Παρασκευούλα, ωραία. Τριημερακή. Ωραία, να πάτε. Ωραία, όμορφα θα είναι. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο που λέει: «Για κοπιάστε. Ζεστή μπουγάτσα με τυρί». Μας στέλνει φωτογραφία. Φωτογραφία.
1: Βάτε μάτια ψάρια.
0: Ναι, μπράβο. Και κοιλιά περίδρομο.
1: Μπράβο.
0: Έτσι δεν το λένε.
1: Ναι, Διονυσάκο μου, ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να τη δείτε στο Νεπάλ, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεγαν οι επιστήμονες για αυτό που συνέβη, το οποίο προσπαθούν ακόμα να το εξηγήσουν στην ολότητά του. Έτσι, δηλαδή, το πώς έγινε, κάπως το έχουν καταλάβει. Αλλά με το γιατί και όλα αυτά, εντάξει, ο παγετώνας μάλλον φταίει και η κλιματική αλλαγή.
0: Το φοβερό είναι ότι υπάρχουν κάποιες προειδοποιήσεις ότι όλα αυτά μπορεί να έχουν δημιουργήσει αλλεπάλληλο κύμα, δηλαδή να έρθει κι άλλο πλημμυρικό φαινόμενο. Και αυτό καταλαβαίνετε. Καλά, είναι κάποιες φωτογραφίες που βλέπεις από ψηλά, είτε από ντρόουν είτε και δορυφορικές, που παιδιά είναι ολόκληρα χωριά.
1: Το πριν και το μετά.
0: Εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή στη θέση τους είναι μόνο λάσπη. Ούτε καν χαλάσματα. Δηλαδή τα έχει παρασύρει όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Είναι ασύλληπτες εικόνες.
1: Κάποια στιγμή στην κορύφωση του φαινομένου αυτού, το ύψος αυτού του υδάτινου όγκου μαζί με λάσπη, μαζί με φερτά υλικά, μαζί με οτιδήποτε τέλος πάντων είχε παρασύρει, έφτανε τα 200 μέτρα. 200 μέτρα ύψος. Το ύψος λέμε τώρα. Έτσι.
0: Σύμφωνα με την τελευταία, πιο νεότερη εμπασαρτώση ανακοίνωση που έχει γίνει από τις αρχές, 469 άνθρωποι έχουν χαθεί. Είναι τηλεγράφημα που ήρθε πριν από λίγο.
1: Χωρίς να είναι αγνοούμενοι μέσα, έτσι.
0: Όχι, μόνο οι νεκροί. Μέχρι τώρα διαπιστωμένοι νεκροί. Είναι πάνω από 1.400 αγνοούμενοι. Υπάρχουν και 3 νεκροί στο Θιβέτ. Αυτούς τους ανακοίνωσε η Κίνα. Δηλαδή 472 το σύνολο μέχρι στιγμής. 1.400 και πλέον είναι οι αγνοούμενοι. Αυτό είναι ο νεότερος απολογισμός που πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε και σας τον λέμε.
1: Τέλος πάντων, στέλνουν βοήθεια και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Νεπάλ, το ανακοίνωσε ο Τραμπ. Όχι, ξέρει που πέφτει.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ναι, είναι και αυτό. Ναι. Εδώ ξέρει που πέφτει. Θα είναι ικανός να στείλει βοήθεια και μετά να πει: «Θα ονομάσουμε το Νεπάλ Αμερικά κάτω Ιμαλάια. Αμερικανικά κάτω Ιμαλάια». Χθες ανακοίνωσε, έβγαλε διάταγμα, προεδρικό διάταγμα, ότι μετονομάζει την λίμνη του Οντάριο, την καναδική λίμνη του Οντάριο, την ονομάζει Αμερικάνικη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λίμνη της Αμερικής. Παιδιά, επίσημα, στην αρχή το έκανε με ένα μαρκαδωράκι. Και γέλαγε, γέλαγαν διάφοροι.
1: Το έκανε διάταγμα, ναι. Παιδί μου, αμέσως.
0: Το έκανε προεδρικό διάταγμα αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το είχε απαντήσει ο Καναδάς. Okay. Απλά ρίχνει λάδι στη φωτιά που υπάρχει, ρε παιδί μου, ήδη μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών. Αρχίζει και παίρνει διαστάσεις άλλες.
1: Τώρα χαρά στη γεωγραφία, παιδί μου, για ακόμα μια φορά.
0: Έως και Φεδρές, ας πούμε.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Στα όρια του Φεδρού. Καλημέρα, κύριε Πέτρο, στην Αιακείο. Κρίμα, λέει, για την καταστροφή στο Νεπάλ. Δύναμη και κουράγιο στους ανθρώπους.
1: Ναι,
0: μακάρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάντως, όσοι έχουν μείνει εκεί, στο Νεπάλ, προσπαθούν με κάθε τρόπο να φύγουν. Δηλαδή, έχουν φτάσει ήδη εκεί οι ανταποκριτές μεγάλων δισκογραφικών δικτύων. Δηλαδή, βλέπατε την ανταποκριτή του Sky News, η οποία κατάφερε και έφτασε εκεί και λέει ότι υπάρχει ένας πανικός διάχυτος, δηλαδή στα όρια της ιστερίας από τους ανθρώπους, γιατί το ζήσανε. Δεν είναι ότι αυτοί το ζήσανε κιόλας, το δανάρχεται. Και ψάχνουν τρόπους να φύγουν. Να πάνε, δηλαδή δεν πρόκειται να κατοικηθεί ξανά αυτό το μέρος τώρα και για... Δεν ξέρω. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, έβλεπα τα κτίρια. Είναι αυτό που μας έλεγε και χθες ο κύριος Λέκας. Δεν ήταν ιδιαίτερα κατασκευές οι οποίες... είχε προβλεφθεί να αντέξουν σε τέτοιου είδους θεομηνία. Δεν ξέρω αν θα αντέχανε και πολύ γερότερα κτίρια και με πολύ πιο σοβαρά θεμέλια ή οπλισμό ή οτιδήποτε τέτοια πράγματα. Αλλά πραγματικά διαλύονται, ρε παιδιά, ήταν σαν χάρτινα. Δηλαδή είχε αυτή την εντύπωση. Ή το αντίθετο, καταλάβαινε την μανία του νερού. Τη μανία των στοιχείων της φύσης.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Τότα που την ξύπνησε η φωνή μου. Και βγήκε να δει την έκλειψη και μας στέλνει 4-5 φωτογραφίες με την έκλειψη. Είναι σχεδόν μεγάλο μέρος τώρα. Ναι. Η τελευταία φωτογραφία που μας στέλνει, 6:46, που έχει ήδη λίγο ξημερώσει. Πώς το λένε, είναι σχεδόν τα 5 έκτα του φεγγαριού έχουν κρυφθεί.
1: Εντυπωσιακό είναι και αυτό το οποίο συμβαίνει στην Νορβηγία, όπου πεθαίνει ο βασιλιάς τους, ο βασιλιάς Χάλαντ. Και εντυπωσιακό εννοώ από τις εκδηλώσεις λατρείας που κάνουν Νορβηγοί. Δηλαδή πράγματα που τα βλέπεις μόνο στη Βρετανία, ας πούμε. Δηλαδή πηγαίνουν έξω το παλάτι και κάθονται με τις ώρες, έχουν πάει λουλούδια, γιατί είναι μια αναστρέψιμη η κατάσταση της υγείας του. Και είναι ασύλληπτη η αγάπη που έχει αυτός ο λαός σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είχε χαμηλό προφίλ, έτσι, δεν ήταν Χάραλντ, όχι Χάλαντ, καταλαβαίνεις, Χάραλντ,
0: ναι.
1: Το 1991 είναι βασιλιάς εκεί.
0: Μας ρωτάει ο Παναγιώτης κατά πόσο μπορούμε να είμαστε ήσυχοι μετά από αυτά που είπαν οι Αμερικάνοι για τους Ρώσους, δηλαδή ότι δεν θα επιτεθούν σε χώρα του ΝΑΤΟ. Ναι, το είπε και αυτό ο κύριος Τραμπ, δεν θα επιτεθούν. Τώρα υπάρχει μια νέα εκδοχή, απλά σας ενημερώνουμε, επειδή σας έχουμε πει όλα τα σενάρια για αυτή την περίφημη επίσκεψη του διευθυντή της CIA στην Μόσχα πριν από 3 μέρες. Να σας πούμε ότι τώρα υπάρχει ένα νέο σενάριο στον αμερικανικό τύπο, γράφτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας δικής μας. Δική τους πρωινές ώρες, ότι ο Ράτκλιφ, δηλαδή ο διευθυντής της CIA, είπε στους συνομιλητές του από τη ρωσική πλευρά πως σταματήστε τον πόλεμο αυτόν με την Ουκρανία, διότι πρώτον εδώ και 18 μήνες έχετε καταλάβει μόλις 1% του εδάφους που διεκδικείτε, εδώ και 18 μήνες, και δεύτερον, ο κάθε στρατιώτης που στέλνετε στο μέτωπο έχει προσδόκιμο όριο ζωής 30 λεπτά, μισή ώρα δηλαδή, τον στέλνεις και σε μισή ώρα τον παίρνεις.
1: Ναι.
0: Ή τον παίρνεις σε φορείο και τα λοιπά, τραυματισμένο και τα λοιπά, ή είναι νεκρός. Έτσι. Σύμφωνα με τον αμερικανικό τύπο, νομίζω οι New York Times το γράφουν, αυτό είναι που είπε ο Ράτκλιφ στους Ρώσους. Θα δούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή λέτε διάφορα για την Ευρώπη και για το αν μπορεί να είναι ασφαλής ή να μην είναι ασφαλής, παιδιά, γίνονται πράγματα τα οποία δεν τα πολύ παίρνουμε είδηση, ας πούμε. Για παράδειγμα, διάβαζα χθες την Telegraph ότι μπαίνουν οι Γερμανοί, θέλουν με κάποιο τρόπο να αποκτήσουν και αυτή πυρηνική ομπρέλα, αλλά επειδή δεν μπορούν οι ίδιοι από μόνοι τους λόγω πρώτερου μη έντιμου βίου με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ. Να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, θέλουν να κάνουν συμφωνία με τους Βρετανούς, να τους καλύπτουν οι Βρετανοί. Και τους λένε, άμα θέλετε να σας βοηθήσουμε εμείς, για παράδειγμα, με τα δικά μας οπλικά συστήματα να υποστηρίζουμε και να ενισχύουμε τις δικές σας βάσεις που έχετε τα πυρηνικά, αλλά να μας βάλετε και εμάς την ομπρέλα σας. Σε αυτό το σύστημα που οι Βρετανοί έχουν, το Trident. Trident, ξέρω εγώ πώς το λένε. Τριάδα. Που το λένε, μπας
1: περιπτώσει. Πες τα ελληνικά, μάνα μου.
0: Ναι, μαντάκια μου. Ναι. Λέω, γιατί κάποιοι μπορεί να το ξέρουν αγγλικά και περιμένουν να το ακούσουν.
1: Άσχημα, δεν
0: διανύσεις. Επειδή σας είπα για τα αμυντικά, ναι, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Θυμάστε που γινόταν μια κουβέντα, ας πούμε, για το θα φτιάξουμε κι εμείς έναν θόλο που μας θωρακίζει κτλ.
1: Την Τρίτη, πότε είναι?
0: Τη Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές. Με το Ισραήλ τελείωσαν οι συνομιλίες ή, εν πάση περιπτώσει,
1: είναι στο τελικό του στάδιο.
0: Ποιους κωδικούς, παιδί μου?
1: Μας δώσουν κάτι ειδικούς κωδικούς, λέει.
0: Παιδί μου, θα μας δώσουν τα όπλα. Τι ειδικούς κωδικούς θα μας δώσουν?
1: Ναι, ειδικούς κωδικούς που είναι κλειδωμένο. Αυτό είναι ένα σύστημα που είναι κλειδωμένο. Το έχουν μόνο αυτοί, το ξέρουν.
0: Όχι, το βασικό είναι το εξής.
1: Υπογράφεις μία ρήτρα.
0: Θα σου πω το εξής. Το θέμα είναι, υπάρχουν τρία συστήματα, εν πάση περιπτώσει, πολεμικά.
1: Καλά, δεν
0: έχει σημασία. Ναι, αυτό δεν έχει σημασία. Ναι. Παρά είναι λεπτομέρειες. Ναι. Το βασικό είναι το κέντρο το οποίο θα τα συντονίζει. Εκεί. Το κέντρο θα το συντονίζει η Ελλάδα. Αυτό είναι που λέει η Κατερίνα, που δίνουν τους κωδικούς, εν πάση περιπτώσει. Ο συντονισμός θα γίνεται από εδώ και να μην γίνεται από αλλού, διότι αλλιώς θα είσαι εξαρτώμενος από οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, ας πούμε. Και δεν το θέλεις αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Τη Δευτέρα θα πέσουν οι υπογραφές και αυτό είναι ένα πράγμα σημαντικό. Το κόστος, να σας πω, κρατηθείτε, 3,1 δισεκατομμύρια είναι αυτού του πράγματος. Έτσι. Όλου του συστήματος.
1: Θόλος είναι αυτός.
0: Θόλος είναι αυτός. Μεγάλο πράγμα.
1: Δεν έχει ο καθένας θόλο.
0: Αυτό το θόλο που εμείς θα πέσουν υπογραφές για να φτιάξουμε, θέλει να το φτιάξει τώρα και η Σουηδία. Η οποία Σουηδία μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ουδέτερη χώρα. Έτσι, δηλαδή, τίποτα. Μπήκε στο ΝΑΤΟ, θέλει να αποκτήσει τέτοιον.
1: Τι να κάνει με αυτούς
0: τέτοιο
1: που
0: θόλο
1: έχει...
0: και αρχίζει να είναι σε συνομιλίες η Σουηδία με τους Ισραηλινούς κτλ.
1: Πάνω δεξιά.
0: Ναι. Τι να κάνουν.
1: Τι να κάνουν οι άνθρωποι.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στα αθλητικά ο Καραλής είναι σίγουρο θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι θέμα χρόνου.
1: Παιδιά, ο Καραλής.
0: Και είναι... πολύ ευχάριστη έκπληξη η εμφάνιση πρόκριση του Όφη. Μπράβο στον Όφη.
1: Ο Καραλής είναι σπουδαίος. Είναι σπουδαίος για πάρα πολλούς λόγους. Όχι μόνο γιατί είναι αθληταράς. Όχι μόνο γιατί είναι από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει βγάλει στο άλμα επί κοντό η χώρα μας. Και η Ευρώπη βεβαίως γενικότερα. Αλλά και λέγα αυτό, συζητούσαμε έξω, ότι είναι πολύ άτυχος, γιατί είναι την ίδια εποχή με έναν εξίσου σπουδαίο αθλητή, τον Ντουμπλάντης, ο οποίος κάνει 6-20 χτες ο Καραλής. 6-20 ρε παιδιά, 6 μέτρα, για σκεφτείτε το αυτό. Το πηδάει ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, προσπαθώ να πηδήξω ένα. Πώς το λένε,
0: στο δρόμο, ένα βουναλάκι.
1: Ένα βουναλάκι, κάνω. Ωπα, λάκια. Εντάξει, και ο Καραλής κάνει 6-20. Για πλάκα. Τέλος πάντων, πήδησε ο Ντουμπλάντης 6-24. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, πήδησε. 6-24. Εγώ δεν είμαι της ίδιας άποψης ότι είναι άτυχος που έχει τον Ντουμπλάντης. Κάποιοι λένε.
1: Είναι ο ανταγωνισμός.
0: Μπράβο.
1: Ναι,
0: κάποιοι λένε ότι ο ανταγωνισμός είναι που του σωθεί και τους δύο.
1: Ωραία.
0: Καταλαβαίνεις. Γιατί αλλιώς τι να ανταγωνίζεις τον εαυτό σου. Εντάξει, μπορεί να ανταγωνίσεις τον εαυτό σου και το ύψος. Εντάξει, οκ. Αλλά το να έχεις τον ανταγωνισμό αυτόν σου δίνει μεγαλύτερη όθηση, ρε παιδί μου.
1: Ρε παιδί μου, και την εποχή
0: του ανταγωνισμός έτσι λειτουργεί.
1: Ναι, του Μπουμπουκά, που ο άνθρωπος αυτός είναι η ιστορία του επί κοντό, έτσι. Δηλαδή. Εντάξει, κάθε φορά που έκανε άλμα, έλεγε πάμε για νέο παγκόσμιο. Πάμε για νέο παγκόσμιο. Το κατέληπτε κάθε φορά που έκανε άλμα.
0: Κάθε φορά.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: το πήγαινε και αυτός όπως και ο Ντουμπλάντης. Πόντο-πόντο.
1: Υπήρχαν ταλέντα και τότε.
0: Ναι.
1: Γύρω του, επικοντιστές.
0: Απλά τους είχε επισκιάσει όλους.
1: Είναι.
0: Ναι. Τώρα είναι δύο. Είναι διάδα.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι δίδυμο.
1: Πόσο παλιό.
0: Πάντως είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, το ότι είναι στα χρονικά, θα μας τα πει στη συνέχεια ο Τάσος, αλλά στα χρονικά αυτό το οι δύο πρώτοι άλτες να είναι πάνω από τα 6-20 και πλάς.
1: Άστα,
0: είναι πριν από λίγα χρόνια ήταν ασύλληπτο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπήρχε ένας και να πεις ένας. Ναι, αυτός κάνει την εξαίρεση.
1: Εμένα μου αρέσει και το άλμα εις ύψος. Πάρα πολύ μου αρέσει.
0: Αρέσει
1: γιατί το θεωρώ και πιο δύσκολο. Το άλμα εις ύψος.
0: Το θεωρείς.
1: Ναι. Είναι τώρα για σκέψη. Να πηγαίνεις, κάνεις 2, 3, 4, 5, 6 βήματα, πηδάς και πηδάς 2,5 μέτρα, ας πούμε. Κάτσε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είπαμε. Χωρίς επικόντι, χωρίς κοντάρι.
0: Χωρίς βοήθεια, ναι. Χωρίς στήριξη.
1: Όχι ότι με το κοντάρι είναι εύκολο.
0: Για κάντο. Είναι το αμέσως επόμενο που θα σκεφτεί ο καθένας. Εύκολο, για κάντο.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Καμία σχέση. Εδώ σας είπαμε.
1: Όλα παιδιά είναι θέμα τεχνικής και τέχνης. Δηλαδή, υπήρχε ένας τύπος στο Σιάτλ και είπε θα φτιάξω αυτόματα μηχανήματα,
0: ναι,
1: που θα πουλάνε πίτσα.
0: Ναι.
1: Αυτόματα μηχανήματα που θα πουλάνε πίτσα,
0: ναι,
1: τα οποία αυτά θα είναι όλα ρομποτικά.
0: Ναι.
1: Και επένδυσε.
0: Ωραία.
1: Και έφτιαξε, παιδιά, μιλάμε κανονικό. Δηλαδή πήγαινες, πας, ρίχνεις τα κέρματά σου.
0: Πώς πήγες από τον ντουπλάντη στην πίτσα, ας πούμε.
1: Θα σου πω, γιατί ναι, είπα ότι είναι όλα τεχνικής και τέχνης. Έκανα γέφυρα.
0: Α.
1: Δεν έκανα άλμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πήγαινες λοιπόν και διάλεγες και έλεγες: θέλω πεπερώνι με λεπτή ζύμη και με έξτρα τυρί και παρμεζάνα και ανανά και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Όχι, όχι, όχι, ανανά, μανιτάρια.
1: Ό,τι θες. Ναι. Ό,τι θέλει ο καθένα.
0: Δεν θέλω ανανά.
1: Δεν λέω για σένα μόνο. Λέω γενικά.
0: Α, δεν ναι, μιλάμε για μας.
1: Τέλος ναι, πάντων. Okay. Όλα λοιπόν γίνονταν ρομποτικά. Άχρηστα τα ρομπότ όμως. Γιατί λέει το ρομπότ. Έβγαινε η παραψημένη πίτσα. Έβγαινε ή πετάγαν τα υλικά από εδώ και από εκεί, λέει, και γινόταν από πίσω ένας χαμός πίσω από το μηχάνημα, ή ήταν άψητη η πίτσα. Γενικότερα υπήρχαν μόνο παράπονα. Έκλεισε αυτή η επιχείρηση, γιατί καταλήξανε, λέει, τελικά έγινε μελέτη από την Bank of America, από ειδικούς μαρκετίστες, από αυτά έχει γίνει αφιέρωμα στο BBC, γιατί λέει η τέχνη της πίτσας είναι κάτι το οποίο το κατέχει ο άνθρωπος πάρα πολύ καλά, και ένα ρομπότ το οποίο κάνει κινήσεις συγκεκριμένες δεν μπορεί να αποδώσει για να πάω εγώ μαγειρεύω ένα φαγητό, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέω πίτσα. Ναι. Βάζω κάτι στο φούρνο, μια πίτα να ψήσω.
0: Ναι.
1: Δεν θα την ψήσω το ίδιο την πίτα εγώ με σένα.
0: Όχι.
1: Δεν θα την ψήσω εγώ το ίδιο το κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο όπως το κάνει η μανούλα μου.
0: Όχι.
1: Που δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει και το κάνει τόσο ωραίο μανούλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, άμα δεν μπορείς να δοκιμάσεις λίγο. Ρε παιδί μου, αυτοί που κάνουν.
1: Κάνεις και αυτό, δοκιμάζεις.
0: Κατάλαβες, δοκιμάζεις λίγο. Η σάλτσα, αυτή η κόκκινη που θα βάλω. Ναι. Η ντομάτα. Άμα είναι ντομάτα. Ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, λοιπόν, ντομάτα.
0: Πέτυχε ή δεν πέτυχε.
1: Ναι.
0: Να πρέπει να του βάλω λίγο παραπάνω κέτσαπ, λίγο παραπάνω ξύδι, λίγο παραπάνω ξέρω εγώ λεμόντοζο.
1: Ναι. Αυτό το, γιατί το λεμόντοζο
0: πει. Τι να πει τώρα, πού να καταλάβει από λεμόντοζο, ας πούμε, το ρομπότ.
1: Το ρομπότ.
0: Ναι, ξέρει το
1: τι
0: λεμόντοζο.
1: Τι να σου πει το ρομπότ.
0: Λοιπόν, αφού κάνουμε τέτοια άλματα, εγώ θα σε πάω στην Ισπανία.
1: Πάνε με, πήγαινε με.
0: Όχι, δεν θυμάσαι, πού να θυμάσαι. Ήσουν στις διακοπές τότε που έκαναν την εισβολή στη Θεούτα.
1: Ναι, αλλά το είδα το θέμα.
0: Το είδες το θέμα, το γνωρίζεις.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τις τελευταίες δύο μέρες έχει επεισόδια στη Θεούτα, διότι πηγαίνουν διαδηλωτές. Τώρα έχουν το τελευταίο, το πιο καινούργιο, είναι πριν από λίγες ώρες έγινε. Έχουν βάλει φωτιά σε έναν καταβλισμό μεταναστών στη Θεούτα.
1: Από δεξί, φαντάζομαι, έχουν πάει.
0: Διαδηλωτές Ισπανοί τώρα, οι κάτοικοι της πόλης. Προφανώς θα είναι ανάμεσα τους, θα είναι και ακροδεξί. Λοιπόν, χθες διάβαζα ότι αναγκάστηκε η αστυνομία να κάνει χρήση από πλαστικές σφαίρες για να διαλύσει, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτή την ιστορία και η ένταση αυτή έχει επιταθεί σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί υποτίθεται ότι η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πως από τους 70.000 που μπήκανε, που τελικά είναι 80, οι 67.000 είχαν φύγει, είχαν γυρίσει μόνοι τους δίπλα.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και υπάρχει και μία φοβία στην πόλη, την Θεούτα, και γι' αυτό έχουν παρισφρήσει, πλακώσει και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι βρήκανε στην Αναμπουμπούλα, ο Λύκος χαίρεται, βρήκανε πεδίο αντιπαράθεσης, ας πούμε, και κάνουν τέτοια έκτροπα, γιατί το να βάζεις φωτιά σε καταβλισμό είναι έκτροπο, έτσι, και παράνομο και λοιπά.
1: Δεν παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου και κάνεις
0: αυτό,
1: όχι, αυτό είναι παράνομη πράξη, τελεία.
0: Παράνομη, απάνθρωποι και τα λοιπά, υπάρχουν και αυτά, να σας τα λέμε και να είστε ενήμεροι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Επειδή σας λέγαμε για το Θιβέτ, νέο τηλεγράφημα, 555 τουρίστες είχαν αποκλειστεί, απομακρύνθηκαν. Κατάφεραν και τους απομάκρυναν. 555. Γιατί στην αρχή είχαν ανακοινώσει, ήταν και πάρα πολλοί τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί εκεί και υπήρχε μια σχετική ανησυχία.
1: Mm.
0: 550 τους έχουν απομακρύνει. Δεν ξέρουμε ακόμα με ακριβή αριθμό πόσοι ακόμα έχουν μείνει, αλλά.
1: Έχω
0: αυτό.
1: Την αίσθηση ότι σε αυτό το γεγονός, επειδή ήταν και πρωτοφανές και πολύ μεγάλης έκτασης και σοκαριστικό.
0: Ποιο?
1: Αυτός τον επάνω.
0: Ναι.
1: Ότι ακόμα και οι διασώστες και τα σωστικά συνεργεία και οι αρχές, όποιοι είχαν μείνει ζωντανοί τέλος πάντων της περιοχής, πρέπει να ήταν για αρκετές ώρες σε σοκ και οι ίδιοι. Γιατί άνθρωποι είναι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πεις τώρα βάζω το κεφάλι κάτω. Δηλαδή εντάξει. Καλά, πιάσανε δύο τύπους, γιατί ήταν ένα βίντεο που έκανε το γύρο του κόσμου, το οποίο έδειχνε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πεθαμένος μέσα στα λασπόνερα, και είχαν πάει δύο τύποι από πάνω, ήταν σαν χαντάκι εκείνο το σημείο, και προσπαθούσαν να του πάρουν ό,τι τη μαλφή είχε πάνω του. Δηλαδή, δυσκυλεύαν το πτώμα του ανθρώπου. Τους τραβήξανε βίντεο, πρόσεξε. Αυτό το βίντεο έπαιξε παντού σε όλα τα social media. Ψάχναμε να βρούμε αν είναι αληθινό ή αν είναι AI. Τελικά ήταν αληθινό. Τους εντόπισαν οι αρχές και τους συνέλαβαν.
0: Καλά τους έκαναν. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ανεξήγητο, πώς τέτοιες τραγωδίες βγάζουν τον καλύτερό μας εαυτό, που είναι το αναμενόμενο, ναι, αλλά ταυτόχρονα και το χειρότερο, ρε παιδί μου.
1: Άκου τώρα.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, θυμάμαι τραγωδίες που κάποιοι έλεγαν εντάξει, ισοφαρίσαμε. Θυμάμαι τραγωδίες στις οποίες υπήρχαν τέτοια φαινόμενα όπως αυτό που περιέγραψα, ας πούμε. Που κάνουν πλιάτσικο.
1: Μπράβο.
0: Δεν πάνε και κάνουν πλιάτσικο, ας πούμε.
1: Που έχουν καεί.
0: Ναι, και έχουν φεύγουν. Φύγει άνθρωποι άρων-άρων, ας πούμε, για να σωθούν και πάνε και τους παίρνουν το βιός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, γι' αυτό λέω. Κάποιος άνθρωπος θα πηδήξει μέσα στις φλόγες για να σώσει, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έχει εγκλωβιστεί στο σπίτι του, για να το σώσει, και ταυτόχρονα καιροφυλακτούν κάποιοι τύποι οι οποίοι θα περάσουν τις φλόγες, ή θα περιμένουν λίγο, ή θα περάσουν και τις φλόγες για να κάνουν πλιάτσικο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, είναι. Δεν ξέρω αν είναι ανεξήγητο, πάντως είναι δυσεξήγητο αυτό.
1: Τι, είσαι γλωσσοπλάστης.
0: Όχι, δεν είμαι.
1: Είσαι.
0: Δηλαδή, είναι. Δεν ξέρω αν είναι ανεξήγητο, πάντως είναι δυσεξήγητο αυτό.
1: Τι, είσαι γλωσσοπλάστης.
0: Όχι, δεν είμαι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Χρήσος ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό, με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της τα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η διεθνής βοήθεια φτάνει στις πληγήσεις περιοχές στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους και προειδοποιούν για κίνδυνο νέας καταστροφής. Σύμφωνα με νέο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται.

0: Ανάμεσά τους περίπου 910 τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσα περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμη να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφτηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κό και Χανιά. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας, ως αντίδραση στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρχές στην περιφέρεια της Χερσόνα, στο νότιο τμήμα της Ουκρανικής επικράτειας, παρότριναν τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων που εντείνονται και πλέον μπορεί να αφήσουν την πόλη χωρίς ηλεκτρισμό και θέρμανση για παρατεταμένη περίοδο. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν πρόσκαιρες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα όσες και να πούμε. Ελπίζουμε να έχει μία καλημέρα. Καλημέρα να είναι αυτή η σημερινή για όλους μας. Έτσι να κυλήσει ευχάριστα, χωρίς κάποια προβλήματα. Τώρα το θερμόμετρο εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Τόσο, εκεί κοντά είναι, κοντά στους 19 βαθμούς Κελσίου, 18 και κάτι ψηλά για την ακρίβεια. Τόσο είναι άλλωστε και στο Δημότυχο και πιο βόρεια στα Δίκια, αν πάμε, κατεβαίνοντας νότια από το Σουφλί και κάτω στους 20 βαθμούς, 23 στην Αλεξανδρούπολη, 21 στην Κομωτινή, 22 μας λέει αυτή την ώρα στην Καβάλα, 22 με 23, αλλά μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο, γύρω στους 19 στην Δράμα, στους 20 στις Σέρες, 25 παρόλα αυτά στη Θάσο. Στη Σαμοθράκη δεν έχουμε κάποια ένδειξη που να καταγράφεται αυτή την ώρα. Θερμοκρασίες γενικότερα υψηλές στη χώρα, με την υψηλότερη νομίζω να καταγράφεται αυτή την ώρα στην Κρήτη, στο Λέντα Ηρακλείου, που είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Όχι ότι οι άλλες είναι χαμηλότερες, αλλά κάπου εκεί γύρω. Η υψηλότερη πάντως καταγεγραμμένη είναι αυτό το 30διάρι που σας είπα πριν λίγο. Σήμερα 28 έχει ο Αύγουστος. Τον αποχαιρετάμε σιγά σιγά, τι του μείνε, δεν του μείνε και πολύ άλλωστε. Μερικές ημέρες ακόμη μέχρι τις 31, 31 είναι τη Δευτέρα, είναι η τελευταία του Δευτέρα, άρα μετράμε τελευταίες μέρες, τελευταία Παρασκευή σήμερα, τελευταίο Σαββατοκύριακο αύριο μεθαύριο και τελευταία Δευτέρα και αντεγιά. Πάει και ο Αύγουστος μαζί του και το καλοκαιράκι, σιγά σιγά μπαίνουμε σε διαθέσεις πιο φθινοπορεινές. Όχι ότι θα αλλάξει ο καιρός ιδιαίτερα, γιατί για να ρίξουμε μια ματιά, γιατί σας είπα πόσο είναι αυτή την ώρα, αλλά να δούμε και πόσο θα ανέβει, τουλάχιστον εδώ για την περιοχή της Νέας Ορεστιάδας, σχεδόν στους 30, 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά όπως σας είπα, και αρχές του Σεπτέμβρη, τις πρώτες μέρες τουλάχιστον κοντά στο πρώτο δεκαήμερο περίπου που μπορούμε να δούμε, οι θερμοκρασίες θα είναι στα επίπεδα περίπου του Αυγούστου, δηλαδή 17 με 18 η πρωινή και στους 33 με 34 το μεσημέρι. Δεν θα αλλάξει κάτι δηλαδή, μόνο η ονομασία του μήνα στην ουσία και το φθινόπωρο σιγά σιγά θα έρθει. Όχι ότι το βιαζόμαστε, αλλά είναι και αυτό στη σειρά του. Σήμερα που, όπως είπαμε και λίγο πριν, 28 έχει ο μήνας, γιορτάζει ο Δάμων και ο Εζεκίας. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Δάμων, που προέρχεται από την, που σημαίνει Δήμος, Δήμων, Δάμων, Δήμων, και η ρίζα της λέξης από την, η κατάληξη της μάλλον και η ετυμολογία της σημαίνει Δήμος. Όσον αφορά για τον Εζεκία, προέρχεται από την εβραϊκή λέξη, την οποία βέβαια δεν μπορώ να διαβάσω, αλλά η έννοιά της είναι ότι ο Ιεχωβάς ενδυναμώνει, ο Θεός δηλαδή ενδυναμώνει. Αυτά για τους εορτάζοντες τις σημερινές ημέρες, σήμερα που είναι και Εθνική ημέρα Παπιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί θα μείνουμε και πάλι, γιατί έχουν και Εθνική ημέρα Κερασόπιτας, και αν πάμε δίπλα στο Μεξικό, είναι η ημέρα των παππούδων. Αυτά με τις εθνικές ημέρες, δεν έχουμε κάποια παγκόσμια ημέρα. Μόνο τις ημέρες που σας είπα για Παπιών, Κερασόπιτας και στο Μεξικό έχουμε την ημέρα των παππούδων. Τώρα, όσον αφορά για τον χάρτη πυρκαγιάς, για να δούμε την επικινδυνότητα στην οποία βρισκόμαστε. Είμαστε στο 3 και πάλι, δεν αλλάζει κάτι, σχεδόν ολόκληρη η χώρα, εκτός από κάποια σημεία της Ηπειρωτικής, με τα με την ισιωτική χώρα να βρίσκεται σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα στο 4 και η Ρόδος, η Κρήτη και κάποια άλλα νησιά εκεί κοντά να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Θέλει προσοχή. Γενικότερα θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή όχι μόνο εκτός σπιτιού, αλλά και εντός σπιτιού. Να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτά που κάνουμε, γιατί είχαμε περιστατικό εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστίαδας με πυρκαγιά σε οικία χθες τις μεσημεριανές ώρες. Βέβαια δεν έχουμε το... Δεν ξέρω αν βγήκε, αλλά μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν υπήρχε το επίσημο πόρισμα, αλλά πιθανολογούνταν ότι προκλήθηκε από την κουζίνα του σπιτιού, που σημαίνει ότι κάτι ξεχάστηκε είτε πάνω στη φωτιά είτε ανοιχτό, με αποτέλεσμα να προκαλέσει την πυρκαγιά και δύσκολες καταστάσεις, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα. Αυτά έτσι για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι για να καλωσορίσουμε σε λιγάκι την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή, τον Κώστα Λυκούμη από Καβάλα και τη Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες. Το πρώτο τραγούδι, τι να βάλουμε, πρώτο τραγούδι που δεν έχω επιλέξει κάτι, αλλά θα ξεκινήσουμε όταν δεν έχεις αποφασίσει από νωρίς τι θα κάνεις, πού θα κινηθείς, μετά δυσκολεύεσαι. Όχι, δεν θα βάλω Σαβέτα, θα βάλω τον Δημήτρη Ζερβουδάκη που τον έχω μπροστά μου.
1: Άραγε να είμαι κάποιος άλλος,

Δε σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι.

0: Ναι, την τελευταία ευχή η αλήθεια είναι δεν ήθελα να σας την αφήσω, αλλά όταν είναι να γίνει κάτι, όχι θα γίνει. Ναι. Καλημέρα Βασιλική.
1: Καλημέρα Χέλεν.
0: Πώς είσαι?
1: Δύσκολα, δεν ξέρω. Με επηρέασε η Πανσέλινος και η έκλειψη μαζί. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να κοιμηθώ.
0: Η αλήθεια είναι, όχι, ναι, και δεν το σκέφτηκα ότι μπορεί να ήταν από την Πανσέλινο. Απλά πίστευα ότι δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
1: Όχι, όχι, όχι, ήταν έτσι πολύ έντονο. Κάτι ήταν πολύ έντονο τέλος πάντων, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά, σύμφωνα με την οποία καταβάλλονται 16, περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Είναι από τον περασμένο Δεκέμβριο το ΙΠΑΤ είχε καταβάλει αιτήσεις αποζημιώσεις περίπου στα 28 και κάτι εκατομμύρια ευρώ για απώλεια εισοδήματος σε 2.339 εκμεταλλεύσεις για το 2025. Μιλάμε για ευλογιά, αυθόδη και πανόλη, έτσι. Η ενίσχυση αφορά όλους τους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά των εγωπροβάτων, τον αυθόδη και την πανόλη των μικρών μυρικαστικών κατά το διάστημα έως το τέλος του Ιούνιου. Και πάλι έχουμε δίκτυα επικινδυνότητας 3 για την Ροδόπη και την Ξάνθη, οπότε και η Ξάνθη σήμερα μπαίνει στις άρσεις των απαγορεύσεων, στις απαγορεύσεις, στην ισχύ των απαγορεύσεων, συγγνώμη, για τα δάση και τα μικρά δασίλια. Φεύγουμε και από εκεί και πάμε σε μία ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων για τα σοβαρά ερωτήματα που έχουν προκύψει από στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και αφορούν την ασφάλεια εκατοντάδων μαθητών και των εκπαιδευτικών τους. Μιλάω λόγω για θέμα στατικής επάρκειας στο δεύτερο και τρίτο γυμνάσιο Ξάνθης. Αυτή την ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής της αριστεράς, ο ανεξάρτητος, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Από το Δήμο Μαρονίας Απών διοργανώνεται την 1η του Σεπτέμβρη στο Πάρκο Δημαρχείου στις Σάπες το Παιδικό Φεστιβάλ 2026, μια ανοιχτή γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά, στη δημιουργικότητα, στο παιχνίδι και στην καλλιτεχνική έκφραση. Για εγκατάλειψη χωρίς τέλος και την καθημερινότητα των δημοτών να είναι σε δεύτερη μοίρα κάνει λόγο, ασκώντας έτσι σκληρή κριτική στην διοίκηση του Δήμου Μαρονίας Απών, ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης επανεκκίνηση Ντίνος Χαριτόπουλος. Έχουμε την φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση που διοργανώνει η Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Πάρκο της Αγίας Παρασκευής, όπου τα έσοδα θα διατεθούν για τη συνέχιση της ανέγερσης του Ιερού Ναού Αγίου Παϊσίου της Μητρόπολης της Κατάγκας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Έχουμε το τρίτο αντάμωμα των ασωματιανών. Ο οικισμός λέγεται ασώματι. Έχουμε επίσης γλέντι από το Σύλλογο Ποντίων η Τραπεζούντα που γίνεται το Σάββατο το βράδυ στο γήπεδο της Νέας Μοσυνούπολης στις 6 το απόγευμα. Τα 100 χρόνια που συμπληρώνει μια καλύστη με δύο εκδηλώσεις το Σάββατο, συγγνώμη, την Κυριακή και την Δευτέρα, και μάλιστα την Δευτέρα θα τελεστεί και σπερινός γιατί υπάρχει ένα κλεισάκι που λέγεται Αγία Καλύστη. Οπότε τιμούν με αυτό την προστάτηδα άγιά τους ο οικισμός και μάλιστα από ό,τι μου είπαν ότι έχει και πολλά κοριτσάκια με το όνομα Καλύστη. Σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο της Μαρόνιας εκδήλωση μουσική στο πλαίσιο της προβολής του έργου προστασίας και αναβάθμιση υποδομών Αρχαίου Θεάτρου Μαρόνιας και λόγω της Πανσελίνου βέβαια. Έχουμε μουσικά έργα και λόγια που στείνουν χορούς και περπατούν στις κορυφές της ποίησης και της μουσικής σε έναν ύμνο για την ανθρώπινη φύση που ξεκίνησε από τις αμμουδιές του Ομήρου και γεφυρώνει από τότε χρόνους και τόπους. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ξεκινούν για γιορτές παλιάς πόλης, αλλά νομίζω ότι θα τα πούμε από εβδομάδα αυτό, την Κυριακή, με συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη. Πάρα πολλά χρόνια κλείνουν οι γιορτές παλιάς πόλης. Από το 1991, όταν η Ξάνθη άνοιξε για πρώτη φορά την παλιά της γειτονιά στον κόσμο. 35 χρόνια
0: πολλά
1: λοιπόν.
0: Πολλά χρόνια, όντως πολλά χρόνια.
1: Ναι, 35 χρόνια μετά οι γιορτές έχουν ξεπεράσει.
0: Και συνεχίζουν να έχουν ενδιαφέρον, να μαζεύουν
1: και
0: κόσμο.
1: Έτσι, ναι. ακριβώς. Με βιβλιοπαρουσίαση σήμερα στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην Ξάνθη στις 7.30 της ποιητικής συλλογής της Κατερίνας Γιαννίκη με τίτλο «Πίσω από τις γρίλες», από τις εκδόσεις Κουκίδα. Αυτά, Ελένη μου.
0: Ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, έτσι να θυμηθούμε κάτι.

Πολλές φορές όταν κινούμαστε στο διαδίκτυο βλέπουμε ειδήσεις που μας εμφανίζονται, ίσως και ειδήσεις οι οποίες μπορεί να συνέβησαν πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά εξακολουθούν να προκαλούν το ενδιαφέρον, όπως αυτήν που τώρα έπεσε μπροστά μου, ο τίτλος της. Βέβαια αυτό ήταν που τράβηξε και το ενδιαφέρον. Πώς είναι ότι οι Κορεάτες ξανάνιωσαν κατά ένα χρόνο. Δεν έκαναν lifting, δεν πήραν κάτι, ούτε κάποιο σκεύασμα, ούτε κάτι που χρησιμοποίησαν για να τους κάνει να νεώσουν νεότερους. Αυτό βέβαια συνέβη περίπου 3 χρόνια πριν, ήταν Ιούνιος του 2023, όταν η Νότια Κορέα εγκατέλειψε τον παραδοσιακό τρόπο μετρήματος της ηλικίας, βάσει του οποίου ένα παιδί θεωρούνταν ενός έτους με τη γέννησή του. Η Λιου Γιάνγκ Χε νιώθει ότι ξανάνιωσε, μια νοτιοκορεάτισσα που θα γιόρταζε το 24 τα 60 της, βρέθηκε να είναι ένα χρόνο νεότερη από τη μία μέρα στην άλλη, αφού η χώρα της εγκατέλειψε τον παραδοσιακό τρόπο υπολογισμού ηλικίας. Μέχρι τότε λοιπόν, στη Νότια Κορέα, τα μωρά που γεννιόντουσαν θεωρούνταν ότι είναι ενός έτους, ενώ οι άνθρωποι μεγάλωναν κατά ένα έτος την 1η του Γενάρη. Έτσι, για παράδειγμα, ένα ευρέφος που γεννήθηκε 31 Δεκεμβρίου, 1 Ιανουαρίου αυτομάτως γινόταν 2 ετών. Όμως η Σεούλ εγκατέλειψε οριστικά αυτό το παραδοσιακό σύστημα υπολογισμού της ηλικίας, με αποτέλεσμα χιλιάδες νότιο-κορεάτες να γίνουν 1 με 2 χρόνια νεότεροι. Βέβαια οι άνθρωποι που ρωτήθηκαν ένιωθαν ευχάριστα, ένιωθαν καλύτερα, γιατί πραγματικά ένιωθαν νεότεροι. Η Νότια Κορέα ήταν η τελευταία χώρα της Ανατολικής Ασίας που μετρούσε τους μήνες που περνά το έμβριο στη μήτρα για να υπολογίσει την ηλικία των ανθρώπων. Η Κίνα, η Ιαπωνία και ακόμη η Βόρεια Κορέα είχαν εγκαταλείψει το σύστημα αυτό δεκαετίες νωρίτερα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την νομοθεσία, απαιτεί τη χρήση του Διεθνούς Συστήματος Υπολογισμού της Ηλικίας στα επίσημα έγγραφα, ότι ισχύει λοιπόν για τον υπόλοιπο κόσμο. Η μεταρρύθμιση είχε περιορισμένες επιπτώσεις, καθώς ήδη χρησιμοποιείται ο Διεθνής Τρόπος Υπολογισμού της Ηλικίας στα διαβατήρια των Νότιο Κορεατών για την απονομή συντάξεων ή ακόμη και στο σύστημα υγείας. Είναι φυσιολογικό να βρεθούν ένα σώρο προβλήματα κατά την εφαρμογή του νέου συστήματος, τα οποία όμως κατά κάποιο τρόπο ήταν προβλέψιμα. Έτσι λοιπόν η Σεούλ, με την εγκατάλειψη του παραδοσιακού τρόπου υπολογισμού της ηλικίας, είχε σκοπό να εκλείψει η σύγχυση που δημιουργήθηκε από τη χρήση διαφορετικών συστημάτων. Να λοιπόν πώς μπορεί κανείς από τη μια μέρα στην άλλη να κερδίσει ένα χρόνο. Θα μου πείτε, ένας χρόνος είναι σημαντικός? Πολλές φορές ένας χρόνος είναι αυτός που κάνει και τη διαφορά σε κάποιους, και πόσο μάλλον όταν εμφανίζεται σε επίσημα έγγραφα. Ένα τραγούδι ακόμα και σε λιγάκι θα είμαστε καβάλα, που θα έχουμε κοντά μας τον Κώστα Λουκούμη.

0: Και είναι η ώρα που βρισκόμαστε ήδη στην Καβάλα. Μαζί μας και ο Κώστας Λουκούμης. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ελένη, από την Καβάλα. Λίγο πιο δροσερή σε σχέση με χθες. Δηλαδή, κάθε μέρα που μιλάμε πέφτει και ένα βαθμό. Δηλαδή, χθες είχαμε 26 βαθμούς, σήμερα είμαστε 24 με 25 στο κέντρο της πόλης.
0: Πάλι πολύ.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε. Είναι, δηλαδή. Ναι. Μόνο ψυχολογικά δροσίζεσαι με αυτή τη διαφορά.
1: Ναι, και στη διάρκεια της ημέρας βλέπω λίγο την πρόγνωση. Ίσως έχουμε κάποια αστάθεια. Εκεί μεσημέρο, απόγευμα, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας που λέμε. Για να δούμε. Γιατί μας έχει ταλαιπωρήσει και η ζέστη. Βέβαια, χρειάζεται και προσοχή για τους κεραυνούς. Γιατί πάλι χθες αργά το μεσημέρι είχαμε φωτιά. Όχι από κεραυνό αυτή τη φορά, αλλά γενικότερα τις τελευταίες ημέρες έχουν προκύψει πολλές πυρκαγιές από κεραυνούς.
0: Ναι.
1: Η χθεσινή φωτιά μικρή έκταση, ευτυχώς, στο Χρυσόκαστρο του Δήμου Παγκαίου διερευνάται ακόμα ως προς τα αίτια. Ευτυχώς για ακόμα μια φορά λειτουργήσαν τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής, των εθελοντών αλλά και των ανθρώπων του Δήμου Παγκαίου που συνέδραμαν στην κατάσβεση. Επίσης ρήψης έκανε και ένα ελικόπτερο. Τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια είναι, αν δεν κάνω λάθος, η τρίτη φωτιά μέσα σε 4 μέρες στο Παγκαίο, οπότε οι άνθρωποι εκεί χρειάζονται και λίγο ξεκούραση. Οπότε ας βρέξει να έχουμε λίγο το κεφάλι μας ήσυχο,
0: ναι,
1: χωρίς προβλήματα. Στην κατηγορία 3 εκδήλωσης κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή στην υψηλή, στο χάρτη της πολιτικής προστασίας, είναι η Καβάλα και η Θάσος για σήμερα. Τώρα, σε ρυθμούς διεθνούς, έκθεση της Θεσσαλονίκης κινείται πλέον όλη η Βόρεια Ελλάδα, με την κυβέρνηση να ξεκινάει μια απόβαση υπουργών και υφυπουργών σε Μακεδονία και Θράκη. Ο σχεδιασμός προβλέπει παρουσία στελεχών με σκοπό την καταγραφή προβλημάτων αλλά και την ανάδειξη έργων που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού βρίσκονται και η Καβάλα και η Δράμα, που το αμέσως επόμενο διάστημα, και συγκεκριμένα από 31 Αυγούστου, από Δευτέρα έως τις 4 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, αναμένεται να βρεθούν κυβερνητικά κλιμάκια. Mm-hmm. Υπάρχει ένα σχέδιο με το πρόγραμμα υπουργών και υφυπουργών, αλλά το τελικό πρόγραμμα των επισκέψεων και των συναντήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες. Τώρα, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θοδωρός Μαρκόπουλος, με επιστολή του προς την Εγνατία Οδό και την Εγνατία Οδό, διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση των έργων και την ταλαιπωρία, όπως αναφέρει, των οδηγών στο τούνελ μεταξύ Αγίου Ανδρέα και Εξοχής στην Καβάλα. Σημειώνει ο αποκλεισμός μιας λωρίδας ανακατεύθυνση σε τούνελ άνω των 1000 μέτρων, προκαλεί συνεχή κυκλοφοριακά προβλήματα, καθώς όλα τα οχήματα, όπως λέει, εγκλωβίζονται πίσω από βαρέα οχήματα και δημιουργείται αυτή η κίνηση. Ζητά επίσημη ενημέρωση για τους λόγους των καθυστερήσεων, καθώς και τη δωρεάν διέλευση των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια ως ότου αποκατασταθεί η κυκλοφορία, υπογραμμίζοντας τον αντοποδοτικό χαρακτήρα των διοδίων.
0: Πάντως αυτό με τα τούνελ είναι μεγάλη ιστορία.
1: Ναι, και νομίζω δεν είναι μόνο στην Καβάλα, είναι και σε άλλες περιοχές.
0: Ακριβώς γι' αυτό το λέω, ναι.
1: Τώρα, Πανσέλινος, η εφορία αρχαιοτήτων Καβάλας συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, στο φως του φεγγαριού που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Πολιτισμού και προσκαλεί τον κόσμο να γνωρίσει τα μουσεία της Καβάλας και των Φιλίππων. Οπότε σήμερα τα μουσεία θα παραμείνουν ανοιχτά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι και τις 12 το βράδυ. Τις Κρινίδες διοργανώνεται αύριο και μεθαύριο στην πλατεία Πελεκανίδη το Kids Expo, μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα διαδραστική διοργάνωση για τα παιδιά και την οικογένεια. Από τις 6 το απόγευμα και τουλάχιστον μέχρι τις 9 το βράδυ, περίπου 30 φορείς θα προσφέρουν βιωματικές δραστηριότητες, παιχνίδια για τα παιδιά. Η διοργάνωση καλύπτει τη δημόσια ασφάλεια, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, καθώς και την κοινωνική προσφορά και το περιβάλλον. Επίσης, το τριήμερο 28, 29 και 30 Αυγούστου, δηλαδή από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, είναι η γεωργική κτηνοτροφική έκθεση Φωτολίβος στη Δράμα. Ένας θεσμός με διαδρομή 30 ετών. Μεγάλη έκθεση για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και εκτός από τους ενδιαφερόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους, περιλαμβάνει αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις, παιδικές ψυχαγωγίες, δραστηριότητες και μουσικές συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες. Και κλείνοντας, Ελένη, ο σκακιστικός όμιλος Καβάλας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον καταξιωμένο προπονητή Γιώργο Παπαδόπουλο. Και ενώ οι εγγραφές για την εκπαιδευτική περίοδο αρχίζουν από 1η Σεπτεμβρίου, μπορούν να επικοινωνούν με το σκακιστικό όμιλο Καβάλας ενδιαφερόμενοι Δευτέρα με Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σου ευχηθώ μια όμορφη μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο και ήρεμο αν γίνεται.
1: Μακάρι.
0: Για όλους. Και μια και αναφερθήκαμε και στην Πανσέλινος, να βουσιάτη και Πανσέλινο, να πούμε ότι σήμερα μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Εύρου στα πλαίσια του θεσμού της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Στο κεντρικό σημείο των φετινών εκδηλώσεων θα αποτελέσει το κάστρο Πυθίου, στο Δήμο Δημοτήχου, το οποίο θα είναι ανοιχτό για το κοινό από τις 8 έως τις 12 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Στις 9.30 η Μαντολίνα Τασουφλίου θα παρουσιάσει τη συναυλία με τίτλο «Μικρά τραγούδια για ανυπέρβλητες αγάπες», προσφέροντας μια ξεχωριστή μουσική βραδιά κάτω από το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στο πλαίσιο και του ίδιου θεσμού, το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης θα παραμείνει επίσης ανοιχτό για το κοινό από τις 8 έως τις 12 το βράδυ και εκεί η είσοδος είναι δωρεάν. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας την Δέσποινα Γιαννακίδου από σέρες.

0: Είμαστε οι Οδυσσέρες και μαζί μας και η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Καλή σας ημέρα από τις Σέρες. Mm. Καλημέρα. Αναμένεται μια ακόμη ζεστή ημέρα.
0: Ζεστή ημέρα.
1: Mm. Αν και πριν από λίγη ώρα είχα την αίσθηση ότι θα είχαμε συννεφιά, ενδεχομένως κάποια βροχούλα και δροσιά. Αλλά αυτή η ελπίδα έχει ξανεμιστεί διότι έχουμε ηλιοφάνεια.
0: Κοίταξε, έτσι προς το μεσημεράκι, δεν ξέρω, γενικότερα φαίνονται κάποια φαινόμενα που μας επηρεάζουν νομίζω όλους μας, αλλά είναι πολύ τοπικά.
1: Ναι, κοίταξε, για λόγους δροσιάς το αναζητούμε αυτό.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει.
1: Πώς θα τα καταφέρουμε, θα δούμε, ναι. Πώς θα κυλήσει η μέρα. Λοιπόν, πάμε, Ελένη, στην ισογραφία. Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται ένας διακινητής, ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 9 ανθρώπους, στερούμενος ταξιδιωτικών εγγράφων. Οι πληροφορίες Ερτσερών λένε ότι η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στη διασταύρωση Σιτοχωρίου από άνδρες του αστυνομικού τμήματος της Αλτίας, μετά από μια καλά συντονισμένη επιχείρηση, η οποία κινητοποίησαν το όχημα για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί, να σου πω ότι οι αστυνομικοί που κάναν την επιχείρηση που είπα πριν από λίγο, διαπίστωσαν εκπληκτή ότι ο οδηγός είχε στηβάξει στο εσωτερικό του επιβατικού αυτοκινήτου 9 άτομα από το Αφγανιστάν.
0: Τι αυτοκίνητο ήταν αυτό?
1: Ναι, δηλαδή φαντάζεσαι πώς ήταν οι άνθρωποι εκεί μέσα. Ανάμεσά τους δύο ασυνόδευτα ανήλικα και μία μητέρα με την ανήλικη κόρη της, θέτοντας όπως καταλαβαίνεις και εσύ και όλοι μας, σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή τους λόγω των συνθήκων μεταφοράς τους.
0: Ναι.
1: Η ζωή που χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση κατασχέθηκε αμέσως ως μέσο τέλεσης εγκληματικής πράξης. Ο συλληφθής οδηγός οδηγείται στον εισαγγελέα με τις κατηγορίες παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών και της διευκόλυνσης παράνομης εισόδου στη χώρα. Κυβερνητικά κλιμάκια υπουργών, υφυπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να επισκεφθούν από Δευτέρα 31 Αυγούστου την Περιφερειακή Ενότητα Σερών εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως στη Θεσσαλονίκη και της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρωτεύουσα. Μιλώντας σήμερα στην Ερτσερών, χθες στην Ερτσερών, ο πρόεδρος Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θόδωρος Καμπούρης, τόνισε πως μέχρι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα των επισκέψεων στην Περιφερειακή Ενότητα έχει ως εξής. Τη Δευτέρα μας επισκέπτει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Την Τρίτη ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης. Την Πέμπτη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Και όχι χθες Πέμπτη που είπα.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, θα είναι ο Υπουργός Υγείας της ΣΕΡΕΣ. Και την Παρασκευή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, ο κύριος Μάκης Βορύδης, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ενδεχομένως να υπάρξει κάποια τροποποίηση την τελευταία στιγμή και μάλιστα ο κύριος Καμπούρης χθες στην ΕΡΤ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο να επισκεφθεί την Περιφερειακή Ενότητα Σερών ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Τώρα, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είμαστε στο δίκτυο επικινδυνότητας 3 σήμερα εδώ στην περιοχή του Σερών, σύμφωνα με ενημέρωση της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού. Οι προβλέψεις για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την έναρξη και ταχύ εξάπλωση δασικών αγροτοδασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που είπε πριν από λίγο. Ο καιρός καλός και πάρα πολλές και πολύ ωραίες εκδηλώσεις και με αφορμή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο προγραμματίζονται για το Σαββατοκύριακο. Η αρχή γίνεται από σήμερα σε πολλές περιοχές. Ήδη σας είπα τις προηγούμενες ημέρες αρκετές.
0: Ναι.
1: Πάμε λίγες άλλες προγραμματίζονται. Μία μουσική βραδιά αφιερωμένη στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο για σήμερα Παρασκευή 9 η ώρα στο ωραιότατο χιονοχώρι του Δήμου Σερών. Αυτό το πέτρινο χωριό, το Μέτσοβο όπως το λένε, το Σερών. Κάτω από το φως Αυγουστιάτικης Πανσελίνου λοιπόν, μέσα στο μοναδικής ομορφιάς φυσικό τοπίο του χιονοχωρίου, κάτοικοι και επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια πολύ ωραία μουσική βραδιά. Η Λαϊκή Ορχήστρα, η οποία θα αποτελείται από τους Παντελή Καραματσούκη, Χρήστο Ντίνα και Παναγιώτη Παλισίδη, θα βρίσκονται εκεί. Και η δήλωση εν απόδειξη διοργανώνεται από τον Δήμο Σερών και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χιονοχωρίου. Έχουμε μία ακόμη ξεχωριστή πολιτική εκδήλωση λόγου και μουσικής κάτω από το φως Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, συγγνώμη, που συνδέει την ιστορία, τον ποιητικό λόγο και τη διαχρονική ελληνική μουσική πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή στις 8 το βράδυ στον εμβληματικό χώρο του Μακεδονικού Τάφου Α στο σταθμό Αγγίστα Σερών. Η ξενάγηση θα γίνει από τον αρχαιολόγο Ευθύμη Ορίζο και θα ακολουθήσει αξιόλογο μουσικό πρόγραμμα και αφηγής ποιημάτων. Την εκδήλωση διοργανώνει η κοινότητα σταθμού Αγγίστας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος περιοχής με την εφορία αρχαιοτήτων, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και το Δήμο Νέας Ζύχνης. Έχουμε μία σειρά από ενδιαφέρουσες τριήμερες πολιτικές εκδηλώσεις στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καμήλας από σήμερα Παρασκευή και όλο το Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο της 12ης χορευτικής συνάντησης. Να σου πω ότι τις εκδηλώσεις διοργανώνει ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Κάτω Καμήλας, ο Δήμος Σερών και η Περιφερειακή Ενότητα και η αυλαία ανοίγει απόψε Παρασκευή σε 9 το βράδυ με τα Χάλκινα της Γουμένησας. Αύριο Σάββατο ακολουθεί Γλέντι με το παραδοσιακό μουσικό σχήμα Σύρης και οι εκδηλώσεις κορυφώνουν την Κυριακή 30 του μήνα με το υπέροχο παραδοσιακό μουσικό συγκρότημα Ευρύτικη Ζυγιά. Εννοείται πως ενδιάμεσα θα υπάρχουν χορευτικά τμήματα που θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς από συλλόγους της ευρύτερης περιοχής. Έχουμε την εκδήλωση Λύρα και Χάλκινα κάτω από τα αστέρια για αύριο Σάββατο στην Αναγέννηση Σερών, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στις 9 η ώρα το βράδυ, που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σωματείο Αναγέννηση, η Ομόνια και το Δήμο Σερών. Έχουμε και τα παρχάρια Τη Καβακλή, όπως σας είπα και προχθές, αν δεν κάνω λάθος, από τον Ποντιακό Σύλλογο Λευκών Ο Πόντος. Για σήμερα Παρασκευή είναι η ωραία εκδήλωση στο Ξοκλή του Αγίου Γεωργίου. Να σου πω ακόμα ότι τα 50 χρόνια από τη δημιουργία του και την προσφορά του στον πολιτισμό γιορτάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Σουλίου με εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Αύριο Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί συναυλία με τους No Eyed Band και την Κυριακή στις 8 και 4 θα υπάρξει ομιλία για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου και σε 9.30 συναυλία με το Λευτέρη Πασιά. Για την Αναγέννηση σας είπα, πάμε στο Δραβίσκο που έχουμε μια όμορφη μουσική βραδιά που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραβίσκου και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ της περιοχής σήμερα Παρασκευή στην Ταβέρνα Θανάση, στην εκδήλωση τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για τον ιατρικό εξοπλισμό του Αγροτικού Ιατρείου Δραβίσκου. Θα συμμετέχει το Ποντιακό Χορευτικό Τμήμα της Ευξήνου Λέσχης Παλαιοκόμης με τον DJ Alex στη μουσική. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις που έχουμε. Νομίζω ότι τις είπα όλες. Ναι, δεν ήταν και λίγες. Νομίζω ότι σήμερα και τις προηγούμενες ημέρες. Μακάρι να βοηθήσει ο καιρός, που όπως φαίνεται θα βοηθήσει.
0: Μακάρι.
1: Και γιατί λίγες αυτές οι εκδηλώσεις, το ξέρεις πολύ καλά τόσα χρόνια στη δημοσιογραφία, γίνονται με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι. Και η συμμετοχή του κόσμου είναι η επιβράβευση όλων αυτών των ανθρώπων.
0: Πολύ σωστά το θέτεις.
1: Είναι συνδετικό κρίκο με την παράδοση, το χθες με το σήμερα.
0: Πόσο δίκιο έχεις αυτό που λες. Η συμμετοχή του κόσμου είναι η επιβράβευση.
1: Και το ελπιδοφόρο είναι, Ελένη, ότι συμμετέχουν πολλά νέα παιδιά.
0: Αυτό. Δηλαδή σε φέτος εκδηλώσεις και φέτος και πέρυσι, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή της νεολαίας των εφήβων, να το πω, γιατί μιλάμε και για παιδιά που βρίσκονται στην εφηβεία, που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και μάλιστα ενεργά, όχι μόνο στο να βοηθήσουν, αλλά και στο να διασκεδάσουν. Και γίνεται πραγματικά, όπου συμμετέχουν τα παιδιά μαζεύεται και πάρα πολύ κόσμος. Έγινε, Δεσποινά.
1: Είναι και πολύ ωραίο αυτό το πράγμα.
0: Είναι.
1: Να σου πω ότι προχθές σας το είπα για τον δίσκο Παναήλ.
0: Μας το είπε.
1: Στην Ινούσα.
0: Α, νομίζω να είναι.
1: Τον δίσκο Παναήλ στην Ινούσα. Όπου διοργανώνεται εκεί. Είναι η τελευταία Κυριακή, 30 Αυγούστου, να σου το ξαναπώ.
0: Ναι.
1: Στις το βράδυ. Μιλούσαμε χθες με τον πρόεδρο εκεί της Ινούσας. Είναι δίσκο Παναήλ λοιπόν, 9 η ώρα. Εντάξει, κατά τις 8 για να μπορούν να παρκάρουν και εύκολα κτλ. Και να σας πω ότι όχι ότι θα υπάρχει dress code, αλλά παρακίνησε ο πρόεδρος να ντυθούν και με ρούχα εποχής. Καμπάνα παντελόνια, κάτι λαμπερό, καμιά πουλια, ξέρεις.
0: Έτσι, κάτι που να θυμίζει την δεκαετία.
1: Συγγνώμη, όμως εξακολουθεί να με ταλαιπωρεί τη σήμερα.
0: Λογικό.
1: Οπότε είναι μια πολύ ωραία βραδιά εκεί και με διαφορετική. Ένα παναήρι, ένα πανηγύρι δηλαδή, αλλά με δίσκο μουσική.
0: Τέλεια θα είναι. Και μουσικά και ενδυματολογικά, αν κάποιοι ακολουθήσουν.
1: Ναι, οπτικά, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, θα το κάνω, είμαι σίγουρη.
0: Ωραία.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λιγάκι θα δούμε, θα ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας. Θα ακούσουμε όμως Μελίνα Σλανίδου για δύο λόγους. Σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Γεννήθηκε λοιπόν 28 Αυγούστου. Γενέθλιο σήμερα η σημερινή για την Μελίνα Σλανίδου, η οποία σήμερα που έχει τα γενέθλιά της θα βρίσκεται και στο Δημότυχο για μια συναυλία που θα πραγματοποιήσει. Στο χώρο της Αγίας Μαρίνας, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας Summer Tour 2026, ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η μουσική εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού διημέρου του Δήμου Δημοτήχου για τον εορτασμό της Πανσελίνου, το οποίο περιλαμβάνει βέβαια αρκετές εκδηλώσεις, μία εξ αυτών και η απόψινη συναυλία. Μην τη χάσετε λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μελίνα Σλανίδου και επιστρέφουμε.

Και να ρίξουμε και μια ματιά σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν κατά το πέρασμα των χρόνων. Πίσω στο 1826, η μάχη του Πολυαράβου, οι οπλοαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι, η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. 1898 και ο Κάλιπ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brand Drink σε Pepsi Cola. Το 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. 1963 και κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί το περίφημο λόγο του «I have a dream». 1995, ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβοσνίων. Το 2016, τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και εναντίον των Σερβοβοσνίων. Το 2016, τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί

Λέων Τολστόη και το 1957 γεννιέται ο Άι Γουέιγουέι, ο Κινέζος γλύπτης αλλά και ακτιβιστής. Το 1968 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Πικιώνης, ο Έλληνας αρχιτέκτονας, μεταξύ των έργων του η μελέτη της διαμόρφωσης του χώρου στην Ακρόπολη και στο Φιλοπάπου. Το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Χιούστον, ο Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, και το 1991 ο Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος Αλέκος Σακελάριος. Κάπως έτσι σας αποχαιρετώ, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την Δευτέρα λίγο μετά τις 7. Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με φόρους, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της τα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελληνίο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις σαρωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Στο μεταξύ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.400 αγνοωμένους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται

0: άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Τις προσπάθειές της να αναχαιτήσει την επέκταση του ιού του Δυτικού Νείλου εντείνει η Περιφερειατικής, η οποία προχώρησε σε έκτακτο ψεκασμό εδάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική, επιστρατεύοντας και τις λεγόμενες τουρμπίνες. Τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 232, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της υπηρετικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ. Η πειρατεία επιστρέφει δυναμικά στα νερά ανοιχτά της Σομαλίας, με τις επιθέσεις να έχουν αυξηθεί αισθητά από την άνοιξη και να κινούνται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών. Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 περιστατικά στον κόλπο του Άντεν, στην Αραβική θάλασσα και στον Ινδικό ωκεανό.
1: Ο καιρός.
0: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551 038 500.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα. Είμαστε καβάλα σίγουρα, Ορεστιάδα δεν ξέρω. Γιώργο, είμαστε συνδεδεμένοι και με Ορεστιάδα. Ωραία. Καλημέρα λοιπόν σε όλο το δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, των σταθμών της ΕΡΤ, Νέα Ορεστιάδα, Καβάλα και Κομοτηνή. Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου, μια πολύ έτσι έντονο έτσι 24ωρο διανύουμε, με πανσέλινο και έκλειψη σελήνης. Δεν ξέρω αν την είδατε έτσι τις πρώτες πρωινές ώρες το θέαμα ή αν σας επηρέασε. Αν δεν μπορέσατε έτσι να κοιμηθείτε, αν κάπως αισθανόσασταν κάτι τέλος πάντων. Λοιπόν, ήταν αρκετά έντονο. Τώρα, είμαστε στο Δημόσιο Ραδιόφωνο, εκπομπή Αθέατα Δημοσιογραφικά κοντά σας έως τις 9, με θέματα που θέλουμε να πιστεύουμε ότι στοχεύουν στη δική σας ενημέρωση. Όχι μόνο στα θέματα τέλος πάντων τα δύσκολα, αλλά και σε κάποια άλλα θέματα που ίσως εκεί να μην πέφτει εκεί το φως της δημοσιότητας για κάποιους, αλλά για την ΕΡΤ είναι θέματα που πρέπει να αναδεικνύονται. Λοιπόν, θα τα δούμε. Θα σας αφήσω λίγο νωρίς, κατά τις 9 παρά, διότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει συνέχεια με τις τηλεοπτικές συνδέσεις για το θέμα που είχαμε, την τραγωδία στη Διαλαμπή της Ροδόπης. Ό,τι καλύτερο για μένα, καταλαβαίνετε, ό,τι δεν θέλω. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι. Ναι, βέβαια, να πω, είμαστε ο Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Είχαμε από πλευράς πυροσβεστικής μία δασική στο Χρυσόκαστρο, εκεί στην Ελευθερούπολη κοντά. Βεβαίως αυτό σαν συμβάν είναι πλέον πλήρους ελέγχου. Ωστόσο στη Δράμα υπάρχει μία φωτιά σε εξέλιξη στο όρος Όρβυλος. Επιχειρούν εκεί δυνάμεις 8 άτομα και ένα τμήμα πεζοπόρο 10 ατόμων. Μας είχε απασχολήσει, θυμάμαι και παλιότερα, φωτιές στο συγκεκριμένο σημείο, εκεί στο όρος Όρβυλος. Δεν ξέρω, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, πάμε με το πρώτο μας τραγούδι για να βρούμε και τον πρώτο μας καλεσμένο. It's the race.

0: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο και έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε. Είναι ο κύριος Νίκος Δημόπουλος, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας, πάντα ενεργός και πάντα έτσι με έναν ιδιαίτερο τρόπο και αιχμηρό βέβαια για να αναδεικνύει, γιατί έτσι πρέπει, τα μείζωνα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα και πολύ περισσότερο του κτηνοτροφικού κλάδου που δεν περνάει και τις καλύτερες μέρες του. Είδαμε τι γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια με την ευλογιά, τώρα με τον Αφθόδη, με την Πανόλη. Και υπάρχει ένα ακόμα θέμα στη Θάσο με την επίθεση που δέχονται εκεί τα κοπάδια των κτηνοτρόφων του νησιού, αλλά και άνθρωποι από αδέσποτα σκυλιά. Έγινε μια ανάρτηση, την είδαμε, τη διαβάσαμε. Πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Είμαστε σε δίκτυο Καβάλα και Νέα Οριστιάδα, οπότε σας ακούει όλη η περιφέρεια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με το θέμα αυτό. Τι ακριβώς υπάρχει?
1: Κοιτάξτε, αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα ή τους προηγούμενους μήνες. Είναι ένα θέμα που κρατάει εδώ και πολλά χρόνια, μάλιστα. Και τα τελευταία χρόνια που ήταν ο Αχιλλέας Σαχπατζής, θα θυμάστε την ιατρική υπηρεσία.
0: Ναι, ναι.
1: Από τότε είχε πάει ένα κλιμάκιο στη Θάσο. Εκεί υπάρχει ένα παράνομο κοινοκομείο. Τότε λέγανε ότι είχε πάνω από 200 σκυλιά, τα οποία όμως δεν είναι σκυλιά μόνο της Θάσου. Κουβαλιόντουσαν σκυλιά στη Θάσο και από άλλες περιοχές της χώρας. Και αυτό, αυτά είναι σίγουρα με καταγγελίες κτηνοτρόφων, έτσι.
0: Ναι.
1: Πήγε τότε ένα κλιμάκιο από την ιατρική, από την Κομωτινή. Είδαν οι άνθρωποι ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, γιατί ξέρετε, όταν είναι πολλά σκυλιά σε ένα μέρος χωρίς να υπάρχουν ατομικά κλουβιά, χωρίς να υπάρχουν ατομικοί χώροι μάλλον για αυτά τα ζώα, και χωρίς να υπάρχει από πίσω και κόσμος πολύ για να μπορέσει να τα φροντίσει, η κατάσταση γίνεται αφόρητη. Και αυτοί οι άνθρωποι, από ό,τι λέγανε οι κτηνοτρόφοι, αυτά που ήταν πιο μεγαλόσωμα τα αφήνανε στην ύπαιθρο τη Θάσου. Και αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα ζώα αγριεύαν, επειδή δεν υπάρχουν εχθροί για τα σκυλιά στα βουνά, δεν υπάρχουν ούτε λύκοι ούτε τίποτα. Στην ουσία γίνανε οι λύκοι της Θάσου αυτά τα ζώα. Άρχισαν να επιτίθενται, γίνανε κοπάδια. Το ζώο όταν πεινάει υποχρεωτικά πρέπει να φάει και θα σκοτώσει. Και τι σκοτώνει? Το πρώτο πιο εύκολο πράγμα είναι τα αγροτικά ζώα. Είναι τα γίδια και τα πρόβατα. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Από εκεί πέρα όμως είχαμε και επιθέσεις και εναντίον κτηνοτρόφων. Έτσι, και ανθρώπους δηλαδή που ξέρουν να διαχειρίζονται ζώα, όχι από απλούς τουρίστες. Γιατί ξέρετε, νομοτελειακά σε λίγο καιρό θα έχουμε και ατύχημα, να μην πω δυστύχημα, στην περιοχή, διότι όταν αυτά τα ζώα είναι ανεξέλεγκτα, βρίσκονται παντού στα βουνά της Θάσου και εκεί υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τουρισμό. Είναι περιπατητές, είναι άνθρωποι που περνάνε με διάφορα οχήματα, από μηχανάκια μέχρι αυτοκίνητα, δεν γνωρίζουν αυτά τα ζώα. Μπορεί να προσπαθήσουν να τα ταΐσουν και να γίνει το δυστύχημα, και τότε όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα λένε ότι εγώ κάνω ό,τι μπορώ, εγώ κάνω ό,τι μπορώ, εγώ κάνω ό,τι μπορώ, γιατί και ο νόμος είναι συγκεκριμένος, τότε θα λένε ότι ξέρετε, προσπαθήσαμε και θα μας στέλνουν χαρτιά που έχουν κάνει. Με τα χαρτιά όμως δεν λύνονται τα προβλήματα, να ξέρετε. Έτσι, δηλαδή, παράδειγμα, τα αδέσποτα ζώα είναι μια ευθύνη του Δήμου Θάσου. Όπως και κάθε Δήμου. Έτσι. Αυτός ο Δήμος όμως θα πρέπει να έχει ένα κοινοκομείο για να μπορεί να διηγήσει τα δικά του, τα του οίκου του που λέμε. Ο Δήμος Θάσου δεν έχει κοινοκομείο. Και δεν έχει κάνει και ενέργειες, από όσο γνωρίζω, για να κάνει κοινοκομείο. Με τη λογική, γιατί είχαμε μια επαφή με το Δήμο Θάσου, ότι δεν θα μπορούν να το συντηρήσουν μετά. Και έχουν και το δίκιο τους από την πλευρά, έτσι. Δηλαδή, το να χρηματοδοτηθείς, να φτιάξεις ένα κοινοκομείο, είναι η εύκολη πλευρά. Μπορεί να έχει πολύ χρόνο, αλλά είναι η εύκολη πλευρά. Μετά όμως πώς θα το συντηρήσεις, όταν δεν σου επιτρέπουν να κάνεις προσλήψεις για αυτή τη δουλειά ή οτιδήποτε άλλο. Και έτσι έχουμε μια τέρμονη διαδικασία όπου η αστυνομία δέχεται καταγγελίες συνεχώς. Ο Δήμος κάνει έγγραφα από εδώ και από εκεί, λέγοντας ότι εγώ δεν μπορώ να τα μαζέψω αυτά τα ζώα, γιατί και πρακτικά είναι δύσκολο να μαζευτούν. Η Ύπαιθρος δεν είναι όπως η πόλη. Σε μια πλατεία ρίξαμε λίγο τροφή, μαζευτήκανε, πήγε το συνεργείο του Δήμου, τα μάζεψε τα ζώα. Και φυσικά τα μάζεψε, μετά πρέπει να τα αφήσει και στο φυσικό του πάλι περιβάλλον, έτσι, να στηρωθούν, να εμβολιαστούν και να πάνε πάλι, όπως λέει ο νόμος, στο φυσικό του περιβάλλον. Εκτός άμα είναι επικίνδυνα, που εκεί υπάρχει μια άλλη διαδικασία με μια επιτροπή που πρέπει να έχει φτιάξει ο Δήμος, και ο Δήμος Θάσου δεν την έχει φτιάξει αυτή. Η οποία, αν κάποιο ζώο είναι τόσο πολύ επικίνδυνο, μπορεί να πάρθει ακόμα και η απόφαση για αυτανασία. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί επειδή υπάρχουν πολλές υπερβολές σε αυτή την ιστορία με τα ζώα συντροφιάς, είναι πολύ πιθανότερο να επανέλθει θανατική ποινή στο, για τους ανθρώπους, για εγκλήματα, παρά να σκοτώσουμε ένα σκύλο ο οποίος είναι πολύ επιθετικός. Έτσι. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τουλάχιστον mm-hmm. στη δικιά μας περιοχή. Mm-hmm. Που θα, για, κατ' εμέ θα έπρεπε να γίνεται, διότι πολλές φορές, όπως και με τους ανθρώπους, έχουμε περιπτώσεις που δεν γιατρεύονται. Έτσι. Mm-hmm. Δεν σκοτώνουμε τους ανθρώπους, κλείνουμε φυλακή μια ζωή. Που δεν είναι πάλι ισόβια. Τέλος πάντων, πείτε τους κλείνουμε ισόβια φυλακή για να προστατήσουμε τους κόλους. Τα σκυλιά, τι να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Και βλέπετε ότι αυτή η ζημιά που υπάρχει, γιατί μιλάμε για χιλιάδες ζώα ζημιά, δεν την πληρώνει κανένας. Όταν πάρει στο τηλέφωνο τον ΕΛΓΑ, ο οποίος είναι υπεύθυνος αν άγρια ζώα, άσχετα αν είναι σκυλιά, λύκοι, αρκούδες, επιτεθούν και σου κάνουν ζημιά, για να πάει στη Θάσο θέλει ένα χρονικό διάστημα. Τώρα το καλοκαίρι ιδιαίτερα, ξέρετε, για 2-3 ζώα δεν έρχεται. Δεν μπαίνει στη διαδικασία καθόλου. Ναι, αλλά τα ζώα δεν σκοτώνονται όλα μαζί. Δεν έχει το άγριο σκυλί να δαγκώσει, γιατί τις περισσότερες φορές δεν τα τρώνε, τα δαγκώνουν, πίνουν στην ουσία το αίμα, έτσι, ό,τι φάνε και τσίμι, και φεύγουν. Αυτά τα ζώα δεν είναι ταυτόχρονα 50-100 ζώα. Είναι 2 την μια μέρα, 1 την άλλη μέρα, 3 την άλλη μέρα. Το καλοκαίρι ιδιαίτερα, μία μέρα να μείνει το ζώο, σκουλικιάζει και εξαφανίζεται τα σκουλίκια. Και όλα αυτά σημαίνουν ζημιά για τους κτηνοτρόφους και απελπισία. Γιατί όταν δεν έχεις κάπου να στηριχτείς, κάπου να πεις και να έχεις ανταπόκριση, καταλαβαίνετε ότι και εσύ από εκεί και μετά μπαίνεις στη διαδικασία πολλές φορές να κάνεις πράγματα που δεν είναι σωστά και δεν έχουν γίνει ευτυχώς μέχρι στιγμής, αλλά κάποια στιγμή ίσως να γίνουν.
0: Τι πρέπει να γίνει, αλήθεια. Αυτή η επιτροπή που είπατε...
1: Είναι μια τριμελής επιτροπή και μια πενταμελής επιτροπή που θα έπρεπε να έχει γίνει. Εκεί υπάρχουν εκτινίατροι, φιλοζωικές, ο Δήμος, εκπρόσωποι. Όλα αυτά προβλέπονται στον νόμο. Δυστυχώς πολλές φορές δεν υπάρχουν εθελοντές από τις φιλοζωικές για να μπουν σε αυτές τις επιτροπές. Και στο τέλος ίσως ατονούν και δεν γίνονται και επιτροπές καθόλου.
0: Ναι.
1: Εδώ στο Δήμο Θάσος, ας πούμε, από ό,τι έχουν πει, μας έχει πει ο αντιδήμαρχος, δεν υπάρχουν. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Ποιος είναι ο τρόπος? Να συνεργαστούν μεταξύ τους όλες οι αρχές, διότι αυτό το κοινοκομείο που λέμε, το οποίο έχει απαρθεί απόφαση από την εισαγγελία να κλείσει και δεν κλείνει. Άλλο τραγικό, έτσι.
0: Έχει πάρθει απόφαση από την εισαγγελία. Έχει γίνει δηλαδή διαδικασία.
1: Έγινε η διαδικασία, διότι ξαναπήγε η Επιτροπή πριν από λίγο καιρό.
0: Ναι.
1: Την περσινή χρονιά, είδανε τι συμβαίνει.
0: Πού είναι αυτό το κοινοκομείο, κύριε Δημόπουλε?
1: Ορίστε.
0: Πού είναι αυτό το κοινοκομείο?
1: Είναι στο Ραχώνι.
0: Στο Ραχώνι.
1: Το οποίο προστατεύεται από μια φιλοζωική του εξωτερικού. Mm-hmm. Τις φιλοζωικές, ξέρετε, σου λένε μη μας μπλέξεις με τις φιλοζωικές όλες οι υπηρεσίες, διότι υπάρχει φοβερή οργάνωση από πίσω και, ξέρετε, δεν είναι σαν τους κτηνοτρόφους που κάνουν ένα έγγραφο, ένα παράπονο και περιμένουν να λυθεί. Εκεί όλα γίνονται βάσει τυπικότητας και νόμου και υπερευαισθησίας. Mm. Άρα, στην ουσία, αυτό που γίνεται είναι ότι υπάρχει μια τέρμονη διαδικασία στην οποία παίρνετε μια απόφαση. Ποιος πρέπει να την εφαρμόσει? Την ιατρική, ο Δήμος, η αστυνομία. Όταν έχεις τέτοιες περιπτώσεις όπου δεν σε αφήνει να πλησιάσεις, μπορεί να χρειαστεί να πάει και ο εισαγγελέας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θεωρείται ένα κάστρο άβατο εκείνο το μέρος. Ρωτήστε και τους τοπικούς εκεί πέρα, στην περιοχή του Ραχωνίου. Μπορείτε να πάτε και τον τοπικό πρόεδρο και τους υπόλοιπους να δείτε τι συμβαίνει. Και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις όπου δεν λειτουργεί ο νόμος στην ουσία.
0: Ναι.
1: Ενώ θα έπρεπε ο νόμος να είναι πιο ρεαλιστικός και
0: να λειτουργεί πάντα, όχι à la carte.
1: Ναι, και να μην περνάνε μεγάλα χρονικά διαστήματα. Διότι το να κάνει μήνυση ένα κτηνοτρόφο σήμερα και να εκδικαστεί αυτό μετά από 3-4-5 χρόνια, έτσι, να πάει σε δεύτερο βαθμό, σε τρίτο βαθμό κτλ., δεν λύνει το πρόβλημα. Μπορεί κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα να τιμωρηθούν για αυτή την παρανομία που έχουν κάνει σχέση με το κοινοκομείο αυτό. Αλλά αυτό δεν ικανοποιεί τη ζημιά που παθαίνει ο άλλος.
0: Mm-hmm.
1: Ούτε την επικινδυνότητα που υπάρχει στους τουρίστες. Εγώ σας το λέω. Γιατί οι τοπικοί άνθρωποι εκεί πέρα γνωρίζουν το πρόβλημα και αυτοπροστατεύονται.
0: Κάπως.
1: Αν επιτεθούν σε ένα παιδί, σε ένα τουρίστα ενήλικα, mm-hmm. τι θα γίνει τότε? Ανθρώπους δηλαδή που είναι αθώοι στην περιοχή, δεν γνωρίζουν. Τι θα γίνει τότε? Θα κλαίνουν όλοι πάνω από το χυμένο γάλα?
0: Ναι, και θα πρέπει να κάνουμε και τη μία σύνδεση τηλεοπτική πίσω από την άλλη για το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Ναι.
1: Και θα έχετε τότε... και εσείς δουλειά εκεί πέρα.
0: Ναι, τότε πρέπει να... Ναι, τότε, δηλαδή μετά, αφού χυθεί το γάλα, είμαστε όλοι πάνω από το γάλα. Πριν να χυθεί το γάλα, πού είναι όλοι αυτοί, δεν ξέρω, αλήθεια. Είναι ένα ερώτημα που πολύ με καίει αυτές τις μέρες. Πού είμαστε πριν χυθεί το γάλα, για κάθε περίπτωση. Λοιπόν, οπότε τι περιμένουμε αλήθεια σε αυτή την κατάσταση?
1: Εμείς περιμένουμε να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες, έτσι. Μάλιστα. Ο Δήμος της Τάσου και η Κτηνιατρική Υπηρεσία και η αστυνομία, η οποία στην ουσία δεν είναι η δουλειά της να πει πρωτοβουλίες τέτοιες, αλλά όταν βλέπεις ένα πρόβλημα να διαιωνίζεται, από εκεί πρέπει να πιέσεις και εσύ τους ανωτέρους σου και τις πιο πάνω αρχές για να μπορέσεις να βγάλεις μια άκρη. Διότι δεν είναι τρελή κτηνοτρόφοι να πηγαίνουν και να λένε εμένα μου φάγανε σήμερα 5 ζώα, 3 ζώα. Ο άλλος κτηνοτρόφος με δαγκωμένα χέρια και πλευρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μια κοπέλα, η κόρη κτηνοτρόφου, με πήραν εκείνη τη στιγμή τηλέφωνο που έγινε, είχε ανέβει στο δέντρο για να προστατευτεί και δεν φεύγαν από κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Από το δέντρο τα ζώα. Δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Γιατί, για να πούμε ότι ξέρεις, δεν απαγορεύεται παράδειγμα με όπλο, με υπνοτικό βελάκι να τα υπνοτίσουμε για να τα πιάσουμε, ας πούμε, αν γίνει κάποια στιγμή τα εγκλωβίσουμε σε ένα μέρος, απαγορεύεται. Γιατί απαγορεύεται, ρε παιδιά? Λέει, επιτρέπονται, λέει, τα υπνοτικά χάπια. Ναι, υπνοτικό χάπι. Πώς θα το δώσει το υπνοτικό χάπι? Πρέπει να το βρεις σε μια περιοχή, γιατί αυτά είναι, ξέρετε, γίνανε όλο το νησί, είναι 350-400.000 στρέμματα το νησί. Δεν είναι ένα και δύο στρέμματα. Να βρεις την τροφή, να το βάλεις μέσα, να πάει το σφυλί εκεί πέρα να το φάει και να περιμένεις εσύ να γίνει...
0: Μιλάμε για τι αριθμό αυτών των ζώων, αυτών των σκυλιών?
1: Κοιτάξτε, αυτό το κοινοκομείο κάποια στιγμή είχε και 250 ζώα, μου είπανε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά από εκεί πέρα τα ανεξέλεγκτα δεν μπορεί να τα μετρήσει κανένας. Δεν μου γίνει αγέλες και λειτουργούν σαν τους λύκους πια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το νησί που δεν είχε εχθρούς για τα αγροτικά ζώα, γιατί ξέρετε και εκεί πέρα υπήρχε το άλλο, οι εκτιβητρώσεις πολλές φορές τα αφήναν ανεξέλεγκτα, βγαίνανε στους δρόμους και μπορεί και ακόμα να βγαίνουν κάποια. Όχι, αυτό είναι λάθος. Έτσι. Εκεί που φταίνει κτηνοτρόφοι, θα λέμε φταίνει κτηνοτρόφοι. Αλλά και όταν δεν υπάρχουν εχθροί στο νησί για τα αγροτικά ζώα, δεν υπάρχουν λύκοι δηλαδή στην ουσία, δεν μπορεί τώρα να μην μπορεί να προστατεύσει τα ζώα ούτε μέσα στο μαντρίσι, να μπαίνουν μέσα στους τάβλους. Είναι απαράδεκτα πράγματα και δεν μπορεί και ο κτηνοτρόφος να είναι όλη μέρα μέσα στο στάβλο. Ναι. Πρέπει να πάει και στο σπίτι του άνθρωπος, έτσι. Έχει οικογένεια από πίσω. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Μάλιστα. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Τι γίνεται με το άλλο μεγάλο θέμα της ευλογιάς και της αποζημιώσης?
1: Με το άλλο μεγάλο θέμα είναι ότι από ό,τι με ενημερώσανε, μάλλον θα βγει ένα κρούσμα τις επόμενες μέρες στην Καβάλα. Συγγνώμη, στα δυτικά της Καβάλας. Βγάλαμε στη Θάσο. Υπάρχουν σκόπια κρούσματα και στην περιοχή αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι πάμε συνεχώς 6 μήνες πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Την επανασύσταση που δεν ξέρω και αν θα γίνει αυτό, γιατί έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, ενώ στην αρχή υποσχόντουσαν για 100% επιδότηση αναστήσασης ζωικού κεφαλαίου για τους πληγέντες, τώρα πια δεν ακούγεται τίποτα. Κάποια στιγμή μίλησανε για δανειοδότηση. Άμα είναι δανειοδότηση, να πάνε να κάνουν αυτή τη ζωή, να ξέρετε. Να αφήσουν τους ανθρώπους που είναι σε ηλικίες που είναι σίγουρα πάνω από τα 50 ή περισσότερα, η συντηρητική πλειοψηφία, και όχι να τους κάνουν να χρεωθούν πάλι όπως τα παλαιότερα χρόνια και μετά να μπορούν να ξεχρεώσουν ποτέ. Άμα θέλουν παραγωγή, θα κοιτάξουν να έχουν ένα σχεδιασμό και να βοηθήσουν τον κόσμο να σταθεί στην ελληνική ύπαιθρο και ιδιαίτερα στην περιφέρειά μας που είναι πολύ ευαίσθητη.
0: Υπάρχει...
1: Εδώ διώχνουν τον κόσμο.
0: Θα υπάρχει παρουσία από εσάς, κάτι τέλος πάντων, δεν ξέρω, στη ΔΕΘ θα μιλήσετε με τους υπουργούς, με τον Πρωθυπουργό τον ίδιο? Θα κάνει μια ομιλία στη Γεωργική Σχολή για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός?
1: Αυτές όλες οι ομιλίες είναι σε αποστηρωμένο χώρο, με ελεγχόμενους που παίρνουν. Αυτοί που κάνουν, όλοι όσοι θα κάνουν διαδηλώσεις, καλά, σε εμάς είναι πρακτικά αδύνατο να σταθούμε σε διαδηλώσεις, γιατί η δουλειά αυτή την περίοδο υπάρχει και είναι έντονη, υπάρχει παραγωγή. Αλλά και να μπορούς να σταθείς, δεν μπορεί να πλησιάζει πιο κοντά από 2 με 3 χιλιόμετρα από την έκθεση.
0: Mm.
1: Άρα στην ουσία, η όλη
0: ναι, δεν θα γίνει μια
1: για να γίνει ένα show.
0: Ναι, μια διαδικασία που θα, οι παραγωγικές τάξεις θα μιλήσουν με τον Πρωθυπουργό, θα του θέσουν τα αιτήματά τους. Ή εσείς δεν είσαστε στις παραγωγικές τάξεις?
1: Για να τις δω και εδώ, γιατί εδώ, παράδειγμα για τη Νέα ΚΑ που ακούγεται ότι γίνονται κατά περιοχές διαβουλεύσεις. Τι διαβουλεύσεις? Σόου γίνονται, να ξέρετε. Γιατί η διαβούλευση θέλει ένα να προτείνει και τον άλλον να ακούει και να υιοθετεί ή να μην υιοθετεί την πρόταση του αλουνού, του παραγωγού δηλαδή. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Εδώ πηγαίνουν ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Λένε τα δικά τους, αυτά που έχουν στο δικό τους το μυαλό και έχουν αποφασίσει τα κλειστά γραφεία μέσα, χωρίς να γίνει καμιά διαβούλευση για την ΚΑΠ. Και λένε, αυτό το πράγμα το λένε διαβούλευση, έτσι. Mm-hmm. Όπως θέλουμε, ονομάζουμε το κάθε πράγμα. Mm-hmm. Η διαβούλευση είναι άλλο πράγμα. Τώρα, αν ο Πρωθυπουργός θέλει να μιλήσει με τους παραγωγικούς φορείς, δεν χρειάζεται, νομίζω, η έκθεση της Θεσσαλονίκης. Έτσι, όλο το χρόνο μπορεί να μιλήσει. Mm-hmm. Απλώς, εκεί θα ακουστούν αυτά που θέλουν να ακουστούν εκείνοι. Εμείς το να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα λέμε ότι, ξέρετε, μιλήσαμε με τον Πρωθυπουργό. Τι να το κάνεις όταν αυτός που είναι απέναντί σου δεν σε ακούει? Αυτά που γίνονται σήμερα και με τον ΟΠΚΠΕ και με τα προβλήματα που υπάρχουν με την ευλογία, τα έχουμε πει, τα λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τότε πού ήταν όλοι αυτοί να τα εισακούσουν για το θέμα, παράδειγμα, της ΚΑΠ, έτσι? Το 21 κάναμε 4 σελίδες πρόταση με τους βασικούς άξονες που πρέπει να εφαρμοστούν για να πάμε μπροστά. Δεν υιοθετήθηκε τίποτα. Συνεχίσαμε να έχουμε τους απατεώνες, οι οποίοι πέραν τα χρήματα των κτηνοτρόφων και των αγροτών, χωρίς να έχουν ζώα και χωρίς να δουλεύουν χωράφια.
0: Μάλιστα. Νίκος Δημόπουλος, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας. Σας ευχαριστώ θερμά, πρόεδρε, για την παρέμβασή σας.
1: Να είστε καλά.
0: Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Στα 34 λεπτά μετά από τις 8, εδώ συντονισμένοι πάντοτε πολύ πολύ σωστά στο δημόσιο ραδιόφωνο, σε δίκτυο ΕΡΤ Νέας Ορεστιάδας Καβάλας και Κομωτινής μαζί για αυτή την ώρα του πρωινού, 8 με 9. Και πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του παραθεριστικού οικισμού Κρυονερίου, τον κύριο Γιώργο Καρακοστίδη. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Μαχαίρα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μ' αρέσει πολύ η στεντόρια φωνή σας. Έχει γεμίσει όλο... είχε πλημμυρίσει την τηλεφωνική γραμμή. Τι κάνετε, αυτό σημαίνει δύναμη, έτσι. Το δείχνει δύναμη.
1: Προσπαθώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, κατά καιρούς μας στέλνετε διάφορα δελτία τύπου με πολύ ωραίες προτάσεις. Και θέλω να σταθώ λίγο στην τελευταία... Το Κρυονέρι μπορεί να γίνει το πρώτο ελληνικό Guardian. Η Ισπανία το τόλμησε, γιατί όχι η Ελλάδα. Πρόκειται για ένα πιλωτικό σύστημα ενεργητικής πυροπροστασίας στη ζώνη, όπου ο οικισμός, το δάσος, οι αναδασώσεις και οι κατασκηνώσεις συναντιούνται όλοι αυτοί. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε την πρότασή σας. Guardian, ονομάζεται αυτό το εγχείρημα.
1: Ναι. Είναι μια πρόταση για την πιλωτική εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος ενεργητικής και πολιτικής προστασίας στις δυτικές αναδασώσεις του οικισμού Κρυονερίου Ροδόπης. Βεβαίως μπορεί να επεκταθεί σε πολλούς χώρους. Εμείς θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτή η πρόταση που έχει εφαρμοστεί στην πράξη στην Ισπανία από το 2022. Θέλουμε να τη φέρουμε στη χώρα μας. Βεβαίως στα ελληνικά πρότυπα. Να γίνει κάτι πιλωτικό αλλά ελληνικό μοντέλο. Προστασία σε αυτό το περίοδο.
0: Αυτό δεν μ' αρέσει. Το ελληνικό μοντέλο. Όχι, για απλά χιούμορ κάνω. Για πείτε μας, τι ακριβώς γίνεται στην Ισπανία και πώς θα μπορούσε εδώ αυτό να ξεκινήσει να εφαρμόζεται.
1: Κοιτάξτε, στην Ισπανία έχει ξεκινήσει από το 2022 η εφαρμογή
0: τώρα
1: του.
0: Τώρα πρόσφατα, όχι πολύ παλιά, ναι.
1: Πολύ παλιά και έχει δοκιμαστεί. Είναι ένα σύστημα προληπτικής προστασίας, το οποίο... λαμβάνονται ενεργητικά μέτρα. Το συγκεκριμένο έργο αξιοποιεί μεταξύ άλλων ένα δίκτυο δεξαμενών, αγωγών, αντιλιοστασίων και συστημάτων εκτόξευσης νερού. Δηλαδή είναι ένα σύνθετο σύστημα το οποίο έχει ενσωματώνει μέσα και την τεχνολογία, δηλαδή λειτουργεί αυτόματα, ενεργοποιείται αυτόματα, οπότε είναι ένα σύστημα που έχει δοκιμαστεί και το 2024 σε φωτιές με πολύ θετικά αποτελέσματα. Και μάλιστα είναι ένα σύστημα το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να βρεθεί και χρηματοδότηση. Τώρα, το γιατί στο Κρυονέρι. Γιατί στο Κρυονέρι έχουμε... μια παράδοση, θα λέγαμε, με την προληπτική προστασία. Όπως ξέρετε, εδώ και 4 χρόνια κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια μέσω του Αντινέρο 3 που καταφέραμε μετά από επίμηνη προσπάθεια να το φέρουμε στην περιοχή και να καθαριστούν αυτές οι αισθητικές.
0: 150 έγγραφα ή 200?
1: 130 ήταν.
0: 130, μάλιστα. Ναι.
1: 130 έγγραφα.
0: Στα 130 έγγραφα, δηλαδή, το αίτημά σου γίνεται. Τώρα στην Ελλάδα της ψηφιοποίησης. Πάρα πολύ ωραία. Ναι.
1: Είναι επιστολές, απαντήσεις, είναι μια ολόκληρη προσπάθεια.
0: Ναι. Πείτε μου λίγο τη σκέψη σας, την ιδέα σας για το Κρυονέρι. Έχουμε αυτό το δίκτυο των δεξαμενών, των αγωγών, των αντλιοστασίων.
1: Γιατί στο Κρυονέρι τώρα. Κρυονέρι. Ο οικισμός βρίσκεται είναι σε επαφή με τις αισθητικές αναδασώσεις. Είναι πάρα πολύ κοντά, δηλαδή. Ένας επαρχιακός δρόμος χωρίζει τον οικισμό με τις αισθητικές αναδασώσεις. Δίπλα σε αυτό το χώρο βρίσκονται, όπως ξέρετε, το κατασκηνωτικό κέντρο των προσκόπων, αλλά και η κατασκηνώση της Ιεράς Μητρόπολης Κομωτινής.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι δηλαδή φιλοξενούνται εκατοντάδες παιδιά και στις δύο κατασκηνώσεις σε καθημερινή βάση. Και είναι ένας χώρος που, όπως ξέρετε, η παραλία Κρυονερίου, με γαλάζια σημαία, είναι ένας πολυσύχναστος χώρος καθημερινά.
0: Ειδικά φέτος χαμός έγινε. Και πέρυσι,
1: ειδικά
0: βέβαια.
1: Φέτος.
0: Και φέτος πολύ. Ναι.
1: Οπότε εμείς τι προτείνουμε. Προτείνουμε την πιλωτική εφαρμογή αυτού του συστήματος στα ελληνικά πρότυπα σε μια έκταση 10 έως 20 στρεμμάτων. Έχουμε στείλει και αναλυτικό χάρτη πώς μπορεί.
0: Γιατί
1: να
0: τώρα δεν σας ακούω καλά, δεν ξέρω. Έχετε απομακρυνθεί από το σημείο που σας ακούμε διακοπές και δεν ακουγόσαστε καθαρά.
1: Μ' είναι... ακούτε τώρα?
0: Όχι, όχι, θα πρέπει να σας ξανακαλέσω, κύριε Καρακοστίδη μου, θα πρέπει να σας ξανακαλέσω για να, γιατί, ναι. Για να σας ακούσω τώρα.
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Τώρα καλύτερα, ναι, τώρα καλύτερα. Ωραία. Μην μετακινήσετε από εκεί που είστε, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέμε και που λέτε, για να μην να τα ακούει καθαρά ο ακροατής μας, ναι, οι ακροατές μας. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε, θέλουμε να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα σε μια μικρή έκταση, 10 έως 20 τρεμάτων, από τις πλευρές δηλαδή που εφάπτονται με, οι αισθητικές αναδασώσεις, με τον οικισμό, με το κατασκηνωτικό κέντρο των προσκόπων και με τις κατασκηνώσεις Ιεράς Μητρόπολης Κομωτινής.
0: Αυτά είναι εκεί στην έκταση του Κρυονερίου, έτσι?
1: Ναι,
0: αυτά είναι εκεί πολύ κοντά.
1: Κρυονερίου.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Είναι πάρα πολύ κοντά και είναι εκατέρωθεν της παραλίας Κρυονερίου. Mm-hmm. Τι θέλουμε λοιπόν? Να χρησιμοποιήσουμε τη τεχνογνωσία που υπάρχει από την Ισπανία, να την κάνουμε ελληνική και να κάνουμε ένα πρότυπο ελληνικό πρόγραμμα αντίστοιχο που έχει εφαρμοστεί και στην Ισπανία. Αυτό θέλουμε. Με κανονάκια, με δεξαμενές κτλ. Αναλυτικά έχει κατατεθεί αυτή η πρόταση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να καταλάβετε, δεν ζητάμε να εφαρμοστεί μια έτοιμη λύση, αλλά να δημιουργηθεί μια ελληνική λύση.
0: Ναι, γιατί τα σημεία, το έδαφος δεν είναι το ίδιο, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, πρέπει
1: λοιπόν
0: να προσαρμοστεί.
1: Να γίνει ένα μικρό πιλωτικό έργο. Αυτή την πρόταση λοιπόν την έχουμε καταθέσει εμείς από 3 Αυγούστου στα αρμόδια Υπουργεία Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας. Και θα σας έλεγα ότι με έκπληξη, θετική έκπληξη,
0: ναι,
1: με το που έλαβαν το έγγραφο το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, η αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας, το διαβίβασε αμέσως στις δασικές υπηρεσίες Μακεδονίας, Θράκης και Ροδόπης, στις Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Δασών, αλλά και σε πάρα πολλούς άλλους φορείς. Μάλιστα και την επόμενη μέρα λάβαμε και απάντηση από το Αρχηγείο του Περιοριστικού Σώματος ότι βλέπουν θετικά όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Δηλώντας βέβαια ότι δεν έχουν την αρμοδιότητα. Αλλά είναι θετική σε όλο αυτό το,
0: ναι,
1: το concept, ας πούμε, της υπόθεσης.
0: Περιμένουμε
1: τώρα από το Υπουργείο Ενέργειας που έχει διαβιβαστεί το αρμόδιο έγγραφο, αρμοδίως το έγγραφο και, ναι, από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, να δούμε κάποιες πρώτες απαντήσεις. Δεν περιμένουμε να ξεκινήσει ένα έργο αύριο το πρωί, για να καταλάβετε. Περιμένουμε να δουν θετικά την πρόταση. Μέσα σε αυτή την πρόταση θα μπορούν να εμπλακούν και το Δημοτικό και το Πανεπιστήμιο και άλλοι φορείς. Δηλαδή θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πρόταση ελληνική.
0: Ποιος θα φτιάξει αυτό, να το πω μελέτη, να το πω προσχέδιο, να το πω σχέδιο που θα ενώνει τους αγωγούς, τα αντλιοστάσια, τις δεξαμενές, έτσι ώστε να λειτουργήσει σαν μια σπίδα στην έναρξη μιας φωτιάς και να την περιορίσει εκεί?
1: Κοιτάξτε, αρμοδιότητα αυτή τη στιγμή έχουν οι διευθύνσεις δασών.
0: Ναι.
1: Βεβαίως η διεύθυνση δασών θα πρέπει να απευθυνθεί και στο Πανεπιστήμιο για τεχνογνωσία. Γι' αυτό σας λέω είναι μια πρόταση, αρχική πρόταση, για να δημιουργήσουμε ένα ελληνικό πιλωτικό μοντέλο. Και το ζητάμε να το ξεκινήσουμε από το Κρυονέρι, που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Δεν είναι κάτι εύκολο που θα γίνει αύριο το πρωί, αλλά εκεί είναι και ένα... μια αντίστοιχη τέτοια κίνηση που έγινε και στην Ισπανία. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Πόσο
1: να
0: υποθεί, γρήγορα έγινε στην Ισπανία, αλήθεια? Το ξέρουμε?
1: Από ό,τι ξέρω, μέσα στα πρώτα 2 χρόνια δημιουργήθηκε.
0: Πολύ καλά.
1: Δεν είναι κάτι πολύ δηλαδή καλά, πολύ δύσκολο, ούτε και πολύ κοστοβόρο. Δηλαδή εκεί εφαρμόστηκε που εφαρμόστηκε το πρόγραμμα, καλύπτει χιλιάδες στρέμματα και στήχησε γύρω στα 5 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Εδώ μιλάμε για μια μικρή πιλωτική εφαρμογή, άρα το κόστος θα είναι και χαμηλό, πολύ πολύ χαμηλότερο, η έκταση είναι πάρα πολύ μικρή και μπορεί να βρεθεί και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αρκεί η πρόταση να μπορέσει να υλοποιηθεί στην πράξη, να γίνει μελέτη. Ναι. Το θέμα μας δηλαδή είναι να γίνει η μελέτη, να μελετηθεί ο χώρος, τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τι όχι. Είναι ένα σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης, ας πούμε, να έχει, για να καταλάβετε, περιμετρικά με κανονάκια, όπως είναι τους πυράβλους που ποτίζουν οι αγρότες.
0: Ναι,
1: κάτι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Μια σπίδα δηλαδή προστατευτική νερού.
1: Μια
0: κάπως έτσι
1: σπίδα,
0: το.
1: Η οποία λαμβάνει νερό από σταθερές δεξαμενές που προϋπάρχουν.
0: Ναι.
1: είτε από το σύστημα ίδρυυσης, είτε από κάποιες γεωτρήσεις κτλ. Και το οποίο με την τεχνολογία που σήμερα διαθέτουμε μπορεί να ενεργοποιείται αυτόματα όταν υπάρχει φωτιά στην περιοχή, στην περιοχή που καλύπτει. Μπορεί βεβαίως να χρησιμοποιηθεί όπως χρησιμοποιείται και στην Ισπανία και για να αρδεύσει και τις εκτάσεις αυτές. Μπορούν να δηλαδή, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία αρκετά, όπως έχει δοκιμαστεί στην Ισπανία, στους 40 βαθμούς ας πούμε, ενεργοποιείται αυτόματα και δροσίζει την περιοχή. Χωρίς να υπάρχει απαραίτητα φωτιά. Πολλά μπορούν να γίνουν.
0: Ναι, και αυτό, και αυτό βοηθάει, γιατί όταν βοηθάς να έχεις παραπάνω υγρασία, αν ξεσπάσει και καμία φωτιά, τέλος πάντων δεν θα έχει αυτή την έκταση και το περπάτημα που έχει όταν καίει ξερά.
1: Ναι, είναι ένα πρόγραμμα που λέμε δεν περιμένουμε τη φωτιά να έρθει, προετοιμαζόμαστε εμείς από πριν. Και γιατί λέμε είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα? Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί, αν εφαρμοστεί και επιτύχει, μπορεί να εφαρμοστεί σε πάρα πολλούς αντίστοιχους, σε πολλές αντίστοιχες περιοχές σε όλη τη χώρα, εκεί που εφάπτονται οι αναβασώσεις με οικισμούς ή με πόλεις.
0: Αυτό πόσο θα έλυνε τα χέρια για αυτό που λέμε τα πρώτα 5 λεπτά, εντάξει δεν είναι 5 λεπτά, τα πρώτα λεπτά μιας φωτιάς, πόσο πραγματικά πολύ σημαντική θα ήταν η συμβολή αυτού του εγχειρήματος στο να μην επεκταθεί η φωτιά. Γιατί τι κάνουμε, καθόμαστε και παρατηρούμε τη φωτιά πώς καίει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό κάνουμε. Δυστυχώς αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, όχι μόνο το Κρυονέρι, κύριε Καρακοστίδη μου. Όλη η Ελλάδα πρέπει να γίνει ένα τέτοιο project, ένα τέτοιο έργο. Σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή, μας ακούνε τώρα κι άλλοι να ενεργοποιηθούν οι οικισμοί, οι δήμοι, δεν ξέρω τι γίνεται. Ένα αντίστοιχο, να μπει μπροστά το πανεπιστήμιο, τα πανεπιστήμια της χώρας, δόξα τω Θεώ, να μπουν μπροστά, να κάνουν μία μελέτη λοιπόν και να σχεδιαστεί αυτό. Νομίζω και στην Ιαπωνία το είχα δει. Ήταν ατομικό. Αυτό, κάθε σπίτι είχε αυτό το πράγμα με την τεχνητή βροχή.
1: Στην Ευρώπη έχει εφαρμοστεί μόνο στην Ισπανία.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή είναι μια ιδέα που εφαρμόστηκε μόνο στην Ισπανία. Μπορούμε να δούμε, να λάβουμε τεχνογνωσία από εκεί, αλλά να το προσαρμόσουμε στη χώρα μας. Και σκεφτείτε, είναι ένα έργο που μπορεί να έχει πολλαπλό όφελος. Δηλαδή, όχι μόνο να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή, αλλά τις ίδιες τις αναβασώσεις. Να προστατεύσει τις κατασκηνώσεις,
0: ναι,
1: τις εγκαταστάσεις, τις οικίες των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Είναι ένα έργο που θα προκαλέσει και το ενδιαφέρον πάρα πολλών ανθρώπων που θα έρθουν να επισκεφτούν, εφόσον και αν υλοποιηθεί, την περιοχή και να δουν τι είναι αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Μια διαφορετική μορφή τουρισμού δηλαδή. Μια μορφή θεματικού τουρισμού για την περιοχή.
0: Γίνεται στην Ισπανία αυτό?
1: Αυτό έχει εφαρμοστεί από το 2022 στην Ισπανία με πολύ θετικά αποτελέσματα. Δεν είναι ένα μέτρο που, δεν είναι ένα project που μπορεί να εφαρμοστεί γενικά παντού σε όλη τη χώρα, ούτε σε μεγάλες δασικές εκτάσεις, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί σε περιοχές που εφάπτονται με δασικές εκτάσεις. Πιθανόν και σε κάποιους χώρους, παράδειγμα, της Κομωτινής με την Ιμφέα.
0: Βέβαια, πάρα πολύ ωραία.
1: Καταλάβατε, δηλαδή, ναι, αν λειτουργήσει σε ένα τόσο μικρό χώρο που ζητάμε εμείς, μετά μπορεί να εφαρμοστεί και αλλού. Αυτό όμως θα το κρίνουν οι επιστήμονες που θα ασχοληθούν με αυτό. Γι' αυτό λέω είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Θα πρέπει πρώτα οι διεύθυνσεις δασών, και εμείς θα στείλουμε βέβαια την πρόταση και στο Πανεπιστήμιο, αλλά κυρίως θα πρέπει να συνεργαστούν με ανθρώπους που έχουν και τη γνώση και τη βούληση να βοηθήσουν.
0: Εγώ δεν θα το έλεγα σύνθετο θέμα, θα το έλεγα, πώς το είπατε, σύνθετο, θα το έλεγα μια πολυσύνθετη λύση και απάντηση στην φωτιά που απειλεί το δάσος, έχει κατακάψει εκατομμύρια στρέμματα στη χώρα μας, έχουν τρελαθεί τα τηλέφωνα, ναι, θα φύγω σε λίγο, εντάξει. Λοιπόν, έχει κατακαεί η χώρα, έχει κατακαεί η Ευρώπη. Είναι πράγματα δηλαδή που πρέπει, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν προχωράμε σε κάτι τέτοιο.
1: Αυτό
0: ναι,
1: είναι κάτι πολύ μικρό βέβαια,
0: ναι,
1: αλλά η τεχνογνωσία και γενικά η γνώση που θα αποκτήσουμε από την εφαρμογή ενός τέτοιου πιλωτικού μοντέλου νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει γενικά στην ενεργητική προστασία και την πρόληψη για τις φωτιές.
0: Μάλιστα.
1: Θα μας βοηθήσει, θεωρώ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Καρακοστίδη μου, να σας ευχαριστήσω θερμά. Αν έχετε νέα για το πώς μπορεί να ξεκινήσει αυτό ή και με το Πανεπιστήμιο να κάνετε μια κουβέντα ή οτιδήποτε άλλο για την πορεία αυτού του εγχειρήματος, πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτή είναι η λύση απέναντι στη φωτιά, γιατί δεν μπορούμε να πάμε να βάλουμε τη φωτιά, να την κυκλώσουμε, να της αφαιρέσουμε το οξυγόνο και να την σταματήσουμε εκείνη την ώρα. Κάτι τέτοιο όμως μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε στην εκπομπή σας.
0: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, θα φύγω αγαπητοί μου ακροατές. Ακούσατε τα τηλέφωνα τι γίνεται. Θα φύγω. Θα τα πούμε πρώτο ο Θεός την Δευτέρα. Οπότε μέχρι τις 9 πάμε μουσικά, Γιώργο Εφρεμίδη. Εντάξει.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Θόδωρος Μαρκόπουλος, διαμαρτύρεται με επιστολή του στην Εγνατία Οδό ΑΕ για την καθυστέρηση στο έργο του τούνελ εξοχής και την ταλαιπωρία των πολιτών. Ο κ. Μαρκόπουλος επισημαίνει ότι έχουν παρατηρήσει ότι τα έργα τα οποία διεξάγονται στο τούνελ που βρίσκεται μεταξύ Αγίου Ανδρέα και εξοχής έχουν οδηγήσει στον αποκλεισμό ενός ρεύματος κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση και έχουν προκαλέσει διαρκή προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, με δεδομένο ότι το τούνελ υπερβαίνει τα 1000 μέτρα μήκος και όλα τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν κάθε βαρύ όχημα που προπορεύεται. Παράλληλα, ζητά την ενημέρωση αλλά και την ενημέρωση όλων των φορέων για τους λόγους που κυκλοφορία στο τούνελ διεξάγεται υπό αυτές τις συνθήκες και επίσης ετούνται την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια. Σειρά επισκέψεων στην Περιφερειακή Ένωτα Καβάλας θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη εβδομάδα υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Η πρόεδρος της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Καβάλας, Στέλλα Παπαδοπούλου, έκανε γνωστό ότι οι επισκέψεις ξεκινούν τη Δευτέρα με τον κύριο Μαρκόπουλο, υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Την Τρίτη θα πραγματοποιήσει επίσκεψη η κυρία Σουκούλη, που είναι υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και την Τετάρτη θα έρθει ο κύριος Βλάσης, υφυπουργός Παιδείας. Την Πέμπτη είναι η σειρά του κυρίου Κικίλια, υπουργού Ναυτιλίας, και του κυρίου Φλωρίδη, υπουργού Δικαιοσύνης. Επίσης θα υπάρξει επίσκεψη του κυρίου Κατσαφάδου, είναι ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες του Επιμελητηρίου Καβάλας για τη διεξαγωγή της έκθεσης Καβάλα Expo, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 2 μέχρι τις 5 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο της Νέας Καρβάλης Απόστολος Μαρτύρης. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιάννης Παναγιωτήρης, υπογράμμισε ότι προετοιμάζονται για όλες τις απαραίτητες εργασίες ώστε να είναι έτοιμο το κτίριο και παράλληλα για την όλη διοργάνωση της έκθεσης που έχει να κάνει με τις παράλληλες εκδηλώσεις, με την προβολή γενικότερα της έκθεσης. Αμέσως μετά την έκθεση θα ξεκινήσει και το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου. Το φετινό καλοκαίρι είναι της τελευταίας στιγμής για τη Θάσο, ενώ ευχάριστη έκπληξη ήταν η λίγο μεγαλύτερη προσέλευση των Ελλήνων επισκεπτών στο νησί, όταν οι Σέρβοι και οι Τούρκοι κάνουν φέτος τη διαφορά. Ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου, Μαργαρίτης Μπαμπατζίκος, υπογράμμισε ότι οι πληρότητες κυμαίνονται μεταξύ 90 και 95%, οπότε αν συνεχιστεί και ο καλός καιρός, θεωρεί ότι και ο Σεπτέμβριος και ειδικά το πρώτο δεκαήμερο θα τα πάνε πάρα πολύ καλά. Σχολίασε δε ότι πρέπει να είναι πολύ ευγνώμονες που πήγαν τόσο καλά σε μια τόσο περίεργη χρονιά όπως ήταν η φετινή. Με δύο όψεις χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματών Βιοτεχνών, κ. Θόδωρος Χατζηχρήστος, το αποτύπωμα της τουριστικής περίοδου το καλοκαίρι. Σημείωσε ότι ο Μάιος και ο Ιούνιος ήταν δύο μήνες πολύ κάτω από αυτό που γνώριζαν και περί τα μέσα Ιούλιο άρχισαν να έρχονται τα πράγματα στα ίδια επίπεδα με αποκορύφωμα τον Αύγουστο, που ήταν πολύ δυνατός εισπρακτικά. Ο κ. Χατζηχρήστος υπογράμμισε ότι είχαν πτώσει στον τζίρο γιατί οι επισκέπτες που έρχονται στην περιοχή αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εμάς. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κρητίδων διοργανώνει στις 29 και 30 Αυγούστου το Kids Expo 2026, την πρώτη διοργάνωση του χαρακτήρα στην Ελλάδα, δημιουργώντας για δύο ημέρες ένα μεγάλο ανοιχτό και διαδραστικό χώρο αφιερωμένο στα παιδιά και στην οικογένεια. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, κυρία Ευγενία Φιλόσογλου, στην καρδιά των Κρητίδων, στην πλατεία Πελεκανίδη, περίπου 30 φορείς, οργανισμοί, εκπαιδευτικές δομές, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς της κοινωνίας των πολιτών θα συναντηθούν σε μια κοινή διοργάνωση. Οργάνωση με επίκεντρο την εκπαίδευση, τη δημιουργικότητα, την ασφάλεια, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Από Ιανουάριο μέχρι Μάιο, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας έχει εγκαταστήσει 632 φωτιστικά σώματα τύπου LED με χρήση καλωδοφόρου οχήματος και 230 περίπου με εναερίτες. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Σωτήρης Τσεκμέζογλου, σε δηλώσεις του έκανε λόγο για μάχη που γίνεται για την αντικατάσταση των καμένων λαπτήρων στην πόλη της Καβάλας, κυρίως

όπου το πρόβλημα είναι εντονότερο και μικρότερο στα χωριά. Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία, με την υδράγωγη να σκαρφαλώνει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι, εντάσσεως έως 5 μποφόρ. Σας μεταδώσαμε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: καλημέρα. Ακούτε την πρωινή διαδρομή από την ΕΡΤ Καβάλας.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Παρασκευή, 28 Αυγούστου, και εμείς εδώ, Γιώτα Δημούδη, τεχνική επιμέλεια του ήχους, έξεστα στην επιμέλεια της εκπομπής, και 251-024-2549 για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Ξεκινάμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Κελγιώργη, τον πρόεδρο του Υπουργικού Συλλόγου Καβάλας, Summer Shopping Night. Κύριε Κελγιώργη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Σβεστά, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Δώστε μας μια εικόνα.
2: Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχω την πλήρη αποτύπωση, αλλά όσο συναδέλφο συνάντησα χθες το βράδυ και με αυτά που είδα με τα μάτια μου, το κομμάτι το δικό μας που γι' αυτό έγινε η όλη προσπάθεια, το εμπορικό, πήγε πάρα πολύ καλά. Παράλληλα, νομίζω δουλέψαν και οι συνάδελφοι της εστίασης. Ήταν μια μέρα Πέμπτη, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν ήταν η Παρασκευή και το Σάββατο, παραδοσιακά έχει δουλειά στα καταστήματα της εστίασης, οπότε κοιτάξαμε να προσθέσουμε άλλη μια μέρα σε αυτά τα μαγαζιά να δουλέψουν, όπως φυσικά και τα εμπορικά που ήταν και το ζητούμενο. Ο κόσμος μετά τις 7.30 περίπου κατέβηκε, η αγορά ήταν ανοιχτή ως τις 9.30, έγιναν ψώνια. Από Δευτέρα φυσικά θα έχω καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει. Το θέμα είναι ότι είδα χαμόγελα από συναδέλφους το βράδυ, είδα σακούλες και προχωράμε για τα επόμενα.
1: Είναι μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση, κύριε Κελγιώργη. Δεν το λέω έτσι για να σας κανακέψω, αλλά πραγματικά φοβερή οργάνωση. Και δεν ξέρω αν θα πρέπει να την κάνετε δύο φορές το χρόνο.
2: Κοιτάξτε, είναι η λευκή νύχτα του καλοκαιριού η συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
2: Για να γίνει μια τέτοια εκδήλωση, κοιτάξτε, προϋποθέτονται χρήματα το βασικό. Και από εκεί και πέρα να μην δημιουργούμε και προβλήματα στην πόλη μας. Φέτος, όπως είδατε, δεν υπήρχε καμία κυκλοποριακή ρύθμιση. Mm-hmm. Τα αυτοκίνητα κινούνταν κανονικά, δεν υπήρχε καμία πεζοδρόμηση. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, ακόμα έχουμε τουρισμό πολύ. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν υπάρχει ακόμα μεταβλητότητα, τουλάχιστον μέχρι και χτες, να αρχίσει η μείωση. Ο κόσμος συνέχεια έρχεται. Mm-hmm. Άρα, κλείνοντας ένα δρόμο, με δεδομένο ότι μπορεί να έχει υπάρχει και μια άφηξη ενός πλοίου εκείνη την ημέρα, θα δημιουργούσαμε προβλήματα. Οπότε όλα αυτά μπορούμε να τα σταθμίσουμε και του χρόνου να επανέλθουμε και γιατί όχι και με δύο, όπως είπατε πολύ σωστά, ανάλογες εκδηλώσεις. Mm-hmm.
1: Τώρα, έτσι, για να το ολοκληρώσουμε, πώς πήγε ο Αύγουστος για την αγορά της Καβάλας εμπορικά, γιατί έχουμε φυσικά τις εκπτώσεις που τελειώνουν την Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, και εκεί θα κάνετε και ταμείο.
2: Κοιτάξτε, είναι οι τελευταίες μέρες των εκτόσεων που παραδοσιακά τα καταστήματα δουλεύουν τις τελευταίες μέρες των εκτόσεων. Από εκεί και πέρα το καλοκαίρι είχε δύο πρόσωπα φέτος. Το ένα ήταν είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Και αυτό είναι και το παράπονο όλων μας. Δηλαδή ενώ ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή πιστεύω ότι τα βάλα δεν θυμάμαι να έχει τόσο πολύ κόσμο ανάλογα τον Αύγουστο μήνα. Δεν είναι το ενδιαφέρον των τουριστών ανάλογο του κόσμου. Δηλαδή δεν ψωνίζουν όπως θα θέλαμε εμείς. Σίγουρα υπάρχει μια περισσότερη κίνηση από ότι τον Ιούλιο μήνα. Ο Ιούλιος δεν ήταν καθόλου καλός μήνας. Και από εκεί και πέρα, ταμείο στο τέλος τις επόμενες ημέρες.
1: Mm-hmm. Ωραία. Άρα τα λέμε από την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κελγιώργης, ο πρόεδρος του Υπουργικού Συλλόγου Καβάλας.

0: Να πάμε τώρα στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Καβάλα, τον κύριο Χατζαναστασίου Κώστα, να μας ενημερώσει για την έναρξη λειτουργίας του κολυβητηρίου. Την περιμένουν πώς και πώς γονείς, παιδιά κτλ. Κύριε Χατζαναστασίου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως κάθε χρόνο, τέλη Ιουλίου το κολυμβητήριο κλείνει για την ετήσια συντήρησή του, που γίνεται μέσα στις κολυμβητικές πισίνες κυρίως και στους υπόλοιπους χώρους, στις υπόλοιπες υποδομές. Και πάντα, ας πούμε, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, αν δεν προκύψει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, που από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιο, ξαναδιατίθεται για το κοινό. Είναι δηλαδή ουσιαστικά κάτι που κάνουμε κάθε χρόνο και μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο πρόβλημα, ας πούμε. Οπότε είμαστε βάση προγράμματος και στο τέλος της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει ξανά η χρήση του. Αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο.
0: Mm-hmm. Έγιναν συντηρήσεις τίποτα εκεί στο κτίριο? Γιατί εντάξει, είναι πανέμορφο, είναι σύγχρονο, αλλά όλα αυτά θέλουν και κάποια συντήρηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα συντηρήσεις, επιμέρους συντηρήσεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποια γενική εργασία, δηλαδή η ενεργειακή αναβάθμιση ολοκληρώθηκε. Mm. Τα προβλήματα με τις στέγες μας έχουν αφήσει εδώ και χρόνια πίσω. Προφανώς είναι ένα εργοστάσιο. Οι εγκαταστάσεις εκεί, θέρμανσης, ψήξης, όλα, ας πούμε, τα συστήματα της πισίνας απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και συντήρηση. Αλλά δεν έχω να πω ότι έγινε κάτι συγκεκριμένο, mm-hmm. Το οποίο δεν έγινε, ας πούμε, πέρσι ή πρόπερσι ή χρειάστηκε να γίνει.
0: Ωραία.
1: Να σας το πω διαφορετικά.
0: Ωραία, μια χαρά. Μας καλύψατε πλήρως. Δύο λογάκια λίγο για το Ανθή Καραγιάννη. Τι γίνεται εκεί με τις εργασίες?
1: Το Ανθή Καραγιάννη, οι εργασίες συνεχίζονται βάσει του προγράμματος. Μέχρι στιγμής είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Έχει γίνει αποξήλωση. Ξεκινάει τώρα η εγκατάσταση των υποδομών. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που θα είναι κάτω από το ταρτάν, να το πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και από εκεί και μετά μπαίνουμε σιγά σιγά στη φάση που θα γίνει ασφαλτόστρωση και θα μπει και το τελικό προϊόν, το οποίο είπαμε ότι για να μπει πρέπει να μην υπάρχουν ακραίες θερμοκρασίες.
0: Όπως αυτές που έχουμε τώρα, δηλαδή που έχουμε βράσει κυριολεκτικά.
1: Ναι, αυτό εξ αρχής το ξέραμε, ότι για να μπει το τελικό προϊόν και να μην υπάρχει πρόβλημα μετά, δεν πρέπει να επικρατούν μεγάλες θερμοκρασίες.
0: Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Έγινε. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Χατζαναστασίου, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Καβάλας.

0: Συνέχεια τώρα να πάμε στο Δήμαρχο Παγιαίου, τον κύριο Φίλιππο Αναστασιάδη, να μας ενημερώσει για την κάθοδο στην Αθήνα, τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τα 4,8 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση για τους αγρότες του Παγιαίου. Κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Σβεστά. Να διορθώσω, αν μου επιτρέπετε, η συνάντηση ήταν στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη ήταν, μάλιστα.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
0: Ενημερώστε μας λίγο, τι διεμήθη σε αυτή τη συνάντηση.
1: Η συνάντηση είχε ως στόχο να δούμε πού είμαστε γενικότερα ως πρώτος, γιατί είχε στο ένα συγκεκριμένο πάνελ αφορούσε τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, συνάντηση των δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, με στόχο να δούμε τα προβλήματα, να προτάξουμε τις ανάγκες της περιοχής και έτσι να γίνει μια διαλογική κουβέντα και να δοθούν και απαντήσεις για τα προβλήματα που κάθε δήμος έχει ως προτεραιότητα. Πέρα από όλα τα άλλα που συζητήθηκαν, συζητήθηκε και το θέμα των τεναγών Φιλίππων, όπου αφού ανέφερα το πρόβλημα το οποίο το γνώριζε ο κύριος Πρωθυπουργός, η απάντηση ήταν σαφέστατη, ότι το θέμα με τα τενάγη Φιλίππων έχει λυθεί. Έχει λυθεί η σχετική απόφαση ώστε να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος, μάλλον να χρηματοδοτηθούν οι πληγέντες με το ποσό των 4.800.000 ευρώ, το οποίο φυσικά και θα γίνει με όρους οι οποίοι θα αποφασιστούν. Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι η απόφαση και η προσπάθεια που έχει γίνει ήταν συλλογική, δηλαδή και από τους φορείς, από το ΓΕΟΤΕ, από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, τους βουλευτές, τους δημάρχους της Δράμας και της Καβάλας που αγγίζει, αλλά δεν είχε ανακοινωθεί ποτέ επισήμως το ποσό αυτής της αποζημίωσης. Όμως ήταν ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός και μου λέει: επιλέξει, Δήμαρχε, ανακοίνωσε το τώρα, είναι τελειωμένο, πάρε το πάνω σου, ανακοίνωσε το ότι έχει τελειώσει αυτή η ιστορία και τα χρήματα θα δοθούν, είναι θέμα διαδικαστικό από εδώ και πέρα το πώς θα κατανεμηθούν και πώς θα αποδοθούν στους πληγέντες. Άρα είναι ένα κεφάλαιο που έχει κλείσει. Από εκεί και πέρα συζητήθηκαν και πολλά άλλα θέματα τα οποία ταλανίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είναι το ενεργειακό κόστος, για τις ΔΕΙΑ, που αντιλαμβάνεστε και ξέρετε ότι όλες οι ΔΕΙΑ της χώρας έχουν προβλήματα λόγω του υψημένου κόστους της ΔΕΗ. Και συζητήθηκαν βέβαια και προβλήματα όπως είναι το γεωθερμικό πεδίο κλπ. Ανακοινώθηκε και πιεστήκε ο Πρωθυπουργός, παρόλο που είχε γίνει αυτό και με δική μου επιστολή, αλλά ήταν και ευκαιρία τώρα να τονιστεί το πρόβλημα που υπάρχει, και δόθηκε απευθείας η εντολή εκ νέου από τον Πρωθυπουργό στον Υπουργό Περιβάλλοντος να βγει η σχετική πρόσκληση ώστε να μπορέσουμε να υποβάλουμε την πρότασή μας για την χρηματοδότηση αυτού του πολύ σημαντικού έργου για την περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε δηλαδή, ήταν μια πολύ επικοδημητική συνάντηση, δεν ήταν για το ΘΕΑΘΗΝΕ.
1: Ναι, σε ένα τέτοιο θεσμικό και ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο συναντήσεων, νομίζω ότι πάντα υπάρχει μια καλή αλληλοεκτίμηση και αλληλεπίδραση, που αν θέσεις και τα θέματα σου στην σωστή βάση, με πιστικότητα, νομίζω ότι μπορείς να έχεις και αποτελέσματα. Εγώ θεωρώ ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από αυτή, μπορώ να δηλώσω ιδιαίτερα ικανοποιημένος από αυτή τη συνάντηση.
0: Και έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Ήταν ο κύριος Φίλιππος Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος Παγιαίου.

0: Πάμε τώρα στον Δήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μουριάδη, να μας ενημερώσει για τη συνάντηση που είχαν οι δήμαρχοι της Καβάλας με τον Πρωθυπουργό και έθεσαν τα ζητήματα που αφορούν τα δικά τους, τα του οίκου τους. Κύριε Μουριάδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Ζεστά, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ήταν μια καλή συνάντηση.
1: Εντάξει, ήταν μια συνάντηση που από αυτές που σε κάποιο σημείο μελαγχολείς. Μελαγχολείς γιατί, διότι κάποτε λέγαμε ότι όλα γίνονται στην Αθήνα. Τώρα όμως, χθες που παρουσιάστηκαν στην αρχή όλα τα έργα που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, αρχίζουμε και μελαγχολούμε εμείς, σαν οι υπόλοιποι της Μακεδονίας, διότι όλο το βάρος και ποσοστά θα μου πει κάποιος, και εγώ θα το παραδεχτώ, διότι είναι μια πόλη 1,5 εκατομμυρίου και είναι η δεύτερη πόλη μετά την Αθήνα, ή μετά την Αθήνα είναι η Θεσσαλονίκη, οπότε και αυτοί χρειάζονται πάρα πολλά έργα για να γίνει μια σύγχρονη πόλη. Πρέπει όμως αντίστοιχα πράγματα κάποια να γίνονται και στις επαρχίες. Λοιπόν, η πρώτη συνάντηση, πρώτη στις 12 η ώρα με τον Πρωθυπουργό ήταν όπου έγινε, αναλύθηκαν τα έργα τα οποία γίνανε στη Θεσσαλονίκη, το μετρό, τα εγκαίνια της νέας γραμμής του μετρό, προβλήτες, λιμάνια, αναπλάσεις. Λοιπόν, μετά ο κ. Κοντογιώργης μας ανέλησε τι χρήματα δόθηκαν στις υπόλοιπες, στην υπόλοιπη Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ποια χρήματα έχουν δοθεί. Αυτό. Και μετά η επόμενη συνάντηση ήταν με τον Πρωθυπουργό, ήταν να γίνει στις 4, ξεκίνησε στις 5 η ώρα, διότι ο Πρωθυπουργός προφανώς είχε και άλλες συναντήσεις με τους ακαδημαϊκούς, με τα επιμελητήρια, και πήγε λίγο πίσω. Εκεί μίλησε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, μίλησαν οι πρόεδροι των ΠΕΔ και μετά από λίγο ο Πρωθυπουργός έφυγε, γιατί έπρεπε να γίνουν τα εγκαίνια στη νέα σιδηροδρομική, στη νέα γραμμή μετρό, η οποία εγκαινιάστηκε στην Θεσσαλονίκη. Και συνεχίσαμε οι δήμαρχοι για να λέμε τα προβλήματά μας. Το κυρίαρχο πρόβλημα σε όλους, πέρα από τα επιμέρους, ήταν οι εσωτερικές οδοποιίες, όπου το πρόβλημα αυτό, το οποίο έχουμε εμείς στο Θήμο, το έχουν όλες οι πόλεις. Και μάλιστα ο κύριος Λιβάνιος, ο οποίος ήταν παρόν και ήξερε το θέμα, είπε ότι βλέπουν με το Υπουργείο Οικονομικών για να δημιουργηθεί κάποιο πρόγραμμα ενδεχόμενα σαν το Αντώνης Τρίτσης, για να μπορούν, εντάξει δεν μπορεί να λυθεί όλο το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον όμως να μπορούν να γίνουν κάποιες οδοποιίες οι οποίες εξασφαλίζουν την ασφάλεια των πολιτών. Εγώ αυτό το οποίο έθεσα σαν πρόβλημα, εντάξει την οδοποιία ούτως ή άλλως την είχαν πει για να μην επαναλαμβανόμαστε. Το πρώτο πρόβλημα που έθεσα ήταν η ανάπτυξη της Καβάλας, και εννοώ ανάπτυξη βασιζόμενος και στα λόγια του Πρωθυπουργού, αλλά και γενικά, το οποίο είναι αποδεδειγμένο, ότι η Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη είναι τρία λιμάνια τα οποία είναι πολύ κέραια για τη χώρα μας. Λοιπόν, διότι η Καβάλα έχει το μεγάλο προσόν να βρίσκεται στο σταυροδρόμι Ανατολής, Δύσης αλλά και Βορρά, δηλαδή έχει τις δυνατότητες να μεταφέρει το εμπόριο προς στο εσωτερικό των Βαλκανίων, αλλά και όχι μόνο, και προς την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν για να μπορέσει, και αφού μετά από πολλά χρόνια μπόρεσε και αξιοποιήθηκε το λιμάνι, τώρα είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή όπου ο σιδηρόδρομος, διότι λιμάνι χωρίς συνδυασμό μεταφορών δεν εννοείται.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ο σιδηρόδρομος αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να μην γίνει, κινδυνεύει να απολεστούν χρήματα, διότι αρχίζουν και υπάρχουν άλλα συμφέροντα που αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Το κράτος πρέπει να τα λύσει αυτά, αλλά ο σιδηρόδρομος πρέπει να γίνει. Όπως επίσης και ο Ε61, τώρα το χρηματοδοτεί η περιφέρεια, χρηματοδοτεί μέχρι τις Κρινίδες, αλλά για να είναι αυτός χρήσιμος ο δρόμος, πρέπει να φτάνει μέχρι, να φτάσει μέχρι τα σύνορα. Λοιπόν, όσο δεν ολοκληρώνεται αυτό, αυτά ήταν και επίσης είπα για τα Τενάγη. Διότι το πρόβλημα στα Τενάγη δεν είναι. Θα δώσετε φέτος τα χρήματα που θα δώσετε τις αποζημιώσεις στους αγρότες. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι αν βρέχει θα είστε αναγκασμένοι να δίνετε κάθε χρόνο αποζημιώσεις, διότι τα Τενάγη πάνε να ξαναγίνουν, να ξαναγίνει έλος. Διότι κάποτε το 35 που η Ελλάδα ήταν μια φτωχευμένη χώρα, φόρεσε και το αποξήρανε και η παραγωγική γη αυτή η οποία έχει προσέφερε πάρα πολλά στο ΑΕΠ της χώρας όλα τα χρόνια, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να ξαναγίνει.
0: Λοιπόν,
1: αυτά ήταν τα θέματα τα οποία τέθηκαν από εμάς και σας είπα ότι το κοινό πρόβλημα όλων ήταν οι οδοποίες.
0: Μάλιστα. Κύριε μου Ιράδη, ήταν σαφέστατος. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Θόδωρος Μουριάδης, δήμαρχος Καβάλας.

0: Πάμε στον κύριο Φώτη Νικολάου από πλευράς της ΔΔΗ να μας ενημερώσει για ένα κάλεσμα που έγινε προς τους δημοσίους υπαλλήλους για τη συμμετοχή στην διαμαρτυρία που θα γίνει εν ώψη της ΔΕΘ στην Θεσσαλονίκη. Κύριε Νικολάου, καταρχήν καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σας, καλημέρα.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ Καβάλας απευθύνει ένα κάλεσμα προς όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία μέλη του για μια μαζική έτσι συμμετοχή στην πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί, όπως ξέρουμε, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι στο πλαίσιο των αγωνιστικών δράσεων της ΑΔΔΗ κατά τη διάρκεια δηλαδή της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, εδώ κάναμε στην Καβάλα, προχωρήσαμε στη διερεύνηση δυνατότητας μίσθωσης λεωφορείου ή λεωφορείων για να μετακινηθούν οι εργαζόμενοι που επιθυμούν. Περιμένουμε την συμμετοχή, ούτως ώστε στη συγκέντρωση να πάμε κάμποσε από τον νόμο, το νόμο Καβάλας.
0: Μάλιστα, σε μια περίοδο που τα προβλήματα, ιδιαίτερα για το δημόσιο, είναι σημαντικά, έτσι είναι?
1: Τα προβλήματα είναι σημαντικά. Ξέρετε, τα τελευταία 14 χρόνια ο κόσμος του δημοσίου βιώνει τη συντριβή της καθημερινότητας που λέμε, μέσω μιας φτωχοποίησης η οποία βαθαίνει μέρα με την ημέρα. Δεν μιλάω μόνο για εμάς εκπαιδευτικούς, μιλάω και για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι αυτό που η κατάργηση γενικά του 13ου-14ου που σημαίνει εδώ και δύο χρόνια απώλεια δύο μισθών κάθε χρόνο, έτσι, με σοβαρές συνέπειες στην αγοραστική, στην πραγματική αγοραστική δύναμη. Την ίδια στιγμή το κόστος ζωής, το ξέρετε, η στέγαση, η ενέργεια, τα τρόφιμα, καθημερινές ανάγκες, αυτά έχουν αυξηθεί όλο και έχουν αυξηθεί σημαντικά. Οπότε δεν μας μένει άλλο παρά να να δώσουμε τη μάχη για μια αξιοπρέπεια, για την αξιοπρέπεια στη ζωή και την εργασία, έτσι. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε να διεκδικούμε, να αγωνιζόμαστε πρώτον για τις αυξήσεις και δεύτερον για την επαναφορά του 13ου και του 14ου πιο δυνατά από ποτέ αυτόν τον μήνα, ειδικά τώρα το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, αλλά γενικά νομίζω το Σεπτέμβρη πρέπει να είναι καυτός ειδικά για αυτό το ζήτημα. Και λίγο να αναφερθώ τώρα, γιατί χθες προχθές έγινε ένα τραγελαφικό από την πλευρά μου, έτσι το ονομάζω. Η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει, δεν ξέρω αν το πάρετε, ένα ειδικό επίδομα, ναι, για 250 ευρώ το μήνα και 300 για κάποιο επίδομα θέση στο προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Δηλαδή έχουμε κάνει ένα δημόσιο δύο ταχυτήτων, έτσι. Δίνουμε αυξήσεις ούτε ένα ευρώ σε κάποιους μάλλον έτσι, και αυξήσεις σε κάποιους άλλους. Τώρα εδώ δεν στρεφόμαστε, δεν είμαστε εναντίον κανενός εργαζομένου έτσι, που λαμβάνει μια μεσολογική ενίσχυση, αλλά κάθε εργαζόμενος όμως δικαιούται αξιοπρεπείς αποδοχές, έτσι. Αφού υπάρχουν χρήματα, γιατί να υπάρχουν χρήματα μόνο για επιλεκτικές παροχές και όχι για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων? Ήταν κάτι που έπρεπε να το πω, γιατί μας κατατρώει τις τελευταίες αυτές τις ημέρες.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να μείνουμε μόνο να πω ότι περιμένω όλους τους εργαζόμενους το Σάββατο να είναι παρόντες, γιατί ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα, της ενότητας για τους εργαζόμενους και τους εργαζόμενους του δημόσιου. Είπαμε ότι είναι το κορυφαίο αίτημα επαναφορά του 13ου και του 14ου, γιατί είναι και ουσιαστικό και συμβολικό, αλλά όμως είναι όλα τα άλλα που ανέφερα, γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε με μεγαλύτερο πείσμα, μεγαλύτερη επιμονή και ζητάμε αυτό το οποίο είναι δίκαιο. Αξιοπρέπεια στη ζωή και στην εργασία. Σας ευχαριστώ πάρα
0: και,
1: πολύ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Φώτης Νικολάου, ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔΗ Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης, τον κύριο Αλέξανδρο Ιωσιφίδη, να μας δώσει λίγο μια έτσι εικόνα όλων αυτών των οποίων έχουν ανακοινωθεί από την πλευρά της περιφέρειας για τη στήριξη πολλών έργων στην Καβάλα, πολλών δομών, νοσοκομείου, περιγυάλια, αθλητικές εγκαταστάσεις που μας έχουν εκπλήξει. Κύριε Ιωσιφίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ζεστά, καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές του ραδιοφώνου της Έλα της Καβάλας, της ΕΡΤ. Ναι, γίνονται πολλά έργα, έχουν ανακοινωθεί από τον Περιφερειάρχη για την Καβάλα. Η αλήθεια είναι ότι και στο νοσοκομείο η ενίσχυση που γίνεται σε μηχανήματα και οι αθλητικές υποδομές, όλα αυτά δείχνουν ότι η Περιφέρεια είναι παρούσα στις δράσεις και σε όλες τις εκφάσεις κοινωνικής ζωής της πόλης μας. Επιτέλους η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας μετά από χρόνια γίνεται πράξη αυτό που είχαμε πει προεκλογικά, που το είχαμε πει σαν παράταξη και το 19 και το 23, ότι έχουμε μια περιφερειακή συνείδηση, τη βλέπουμε την περιφέρεια ως ένα ενιαίο σύνολο, δεν την διαχωρίζουμε σε Πλήβιους και Πατρίκιους. Είναι έργα σημαντικά που θα τονώσουν την κατάσταση. Παραδείγματος χάρη θέλω να πω ότι γίνονται πράγματα. Στο Περιγυάλι ήταν και μέσω του Δήμου έργα της τάξης των 15 εκατομμυρίων. Θα αλλάξει όλη η περιοχή, όλο το ανατολικό τμήμα της Καβάλας. Αυτό είναι ένα αναπτυξιακό κίνητο, ένα μοχλός πίεσης για ανάπτυξη, μια έτσι επιθετική ενέργεια θα έλεγα κίνηση. Μια περιοχή που έχει περιθώρια η πόλη μας να αναπτυχθεί, γιατί νομίζω δυτικά είναι υπερπλήρης. Το ανατολικό κομμάτι, ένα ας πούμε εισαγωγικά υποβαθμισμένο κομμάτι της περιοχής. Βλέπετε τώρα και ενδιαφέροντα και με τις ιδιωτικές επενδύσεις που γίνονται εκεί πέρα. Όλα αυτά τα έργα δίνουν όθηστικές στους ιδιώτες και κυρίως στους ιδιώτες να επενδύσουν στην περιοχή. Mm-hmm. Θα υπάρχει μια νοικοδόμηση. Η περιφέρεια, ο Χριστόδοξος, είναι κοντά στην Καβάλα. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Χαίρομαι για μια επιλογή που έκανα το 2018. Και ήμουν στους πρωτέτοιους αυτής της κίνησης, στους πρωτεργάτες της Περιφερειακής Σύνθεσης. Ο κόσμος μας δικαίωσε το 23 και αυτόν τον κόσμο που μας δικαίωσε, αυτόν τον κόσμο, αλλά και όλους τους πολίτες της περιφέρειας, ιδιαίτερα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Τάσου, προσπαθούμε να φανούμε εντάξει των προσδοκιών τους. Γίνονται πράγματα, πολλαπλά οι υπηρεσίες βελτιώνουν την κατάσταση, προχωράνε κάποια έργα υποδομής στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, τρέχουν πάρα πολλά προγράμματα που ενισχύονται επιχειρήσεις. Χθες ήμουνα στη Θεσσαλονίκη στην ομιλία του Πρωθυπουργού για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Βορείου Ελλάδος, σαν ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης μαζί με τον Περιφερειάρχη και τον Χριστόδουλο Νοχτσίδη, όπου ξέρετε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας έχει μετά τη Θεσσαλονίκη το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης νέων επιχειρήσεων, ιδρύσεων νέων επιχειρήσεων. Αυτό είναι ενδεικτικό. Ότι η ανεργία έχει μειωθεί, δεν είναι πολιτική της περιφέρειας μόνο, της κεντρικής κυβέρνησης και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Έχει πέσει από το 16,5% στο 8,5%. Αυτά είναι νούμερα που λένε την αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό, ότι όταν ενισχύει η περιφέρεια επιχειρήσεις βάσει προγραμμάτων και με αξιολογικές και αυτοκρατικές διαδικασίες, είναι ότι μια επιχείρηση που θα εισπράττει μια ενίσχυση από τον κρατικό κορβανά, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάρει νέα μηχανήματα, μπορεί να αυξήσει την παραγωγή, μπορεί να αναπτύξει τις δράσεις της, τις ενέργειές της, να αυξήσει τους τζίρους της. Η αύξηση του τζίρου σημαίνει περισσότεροι εργαζόμενοι, πιθανόν πιο καλά, όχι πιθανόν, σίγουρα καλύτερα αμοιβόμενοι. Και αυτό το βλέπουμε. Αλλά ήθελα να πω ότι πέρα από όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ή ότι όλα έχουν γίνει ή όλα είναι τέλεια και ξαφνικά γίναμε Ελβετία ή Λουξεμβούργο. Όχι, δεν είναι. Η Ελλάδα έχει δομικά θέματα, η κοινωνία της και η οργάνωση σαν κράτος, σαν αυτοδιοίκηση, όλα αυτά. Αυτά δεν μπορούν να λυθούν μια μέρα στην άλλη. Το θέμα είναι ότι βελτιώνεται η κατάσταση. Αρκετά η περιφέρεια μας έχει βελτιώσει αισθητά τη θέση της και την πατρίδα μας αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε Γενικό Διευθυντή Κοινωνικής Οικονομίας την Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα. Αυτό δείχνει κάτι. Έχουμε μπει δηλαδή στο στόχαστρο. Έτσι μας βλέπουν πλέον, μας παρακολουθούν και οι Βρυξέλλες. Αυτό δείχνει κάτι για την εικόνα. Έχουμε επαναδραστηριοποιήσει, όπως έχω ξαναπεί, το Γραφείο Βρυξελών, το οποίο δεν είναι απλά γραφείο, ένα κτίριο που υπάρχει το ΠΑΜΦ απ' έξω ή η ελληνική σημαία μόνο. Είναι ένα γραφείο που είναι παντρωμένο με εργαζομένους, με στελέχη εργαζομένους, οι οποίοι είναι εκεί πέρα κοντά στις αποφάσεις, κοντά στα προγράμματα και όλα αυτά. Το Γραφείο Εξωστρέφειας που διοργανώνει επιχειρηματικές αποστολές από το εξωτερικό προς την περιοχή μας. Όλα αυτά δείχνουν κάτι. Έτσι το Μνημόνιο Συνεργασίας και Εξωστρέφειας που είχαμε υπογράψει το Μάρτιο του 25 με τον κύριο Χατζηβασιλείου, τότε ο Περιφερειάρχης. Όλα αυτά δείχνουν κάτι. Mm-hmm. Επίσης γίνονται πολλές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που στηρίζονται την περιφέρεια, που βέβαια στηριζόντουσαν πάντα, αλλά νομίζω τώρα είναι ακόμα περισσότερο. Γίνονται, είμαστε κοντά σε επάρξεις, στα περιφέρεια. Χθες παρασταθήκαμε εκεί, είδαμε και τον Πρωθυπουργό, τους αρμόδιους υπουργούς. Υπάρχουν τα προβλήματα, η περιοχή μας έχει θέματα, πιέζονται οι καταστάσεις για κάτι καλύτερο, για κάτι περισσότερο. Και νομίζω ότι κάθε μέρα περνάει, κάθε μήνα περνάει, η περιφέρεια μας θα είναι πολύ καλύτερα. Αυτά για τα αυτοδιοικητικά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο, γιατί από την πλευρά της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Παπαντίδης, ο αντιπρόεδρος, είπε ότι στηρίζει την υποψηφιότητά σας αν θα κατεβείτε για βουλευτής.
1: Την κατέγραψα τη δήλωση του φίλου μου του Γιορδάνη του Παπαντίδη. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα για εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν το πρώτο εξάμηνο γύρω στον Απρίλιο-Μάιο. Και δεν θα γίνουν Ιούνιο και θα γίνουν Μάιο, γιατί είναι η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λογικά. Έτσι, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο είδα και χθες, θεσμικά, πάντα είναι θεσμικός. Δεν έκανε εκλογές ούτε το 19 με το που βγήκε για να κάψει την απλή αναλογική που λέγαν όλοι, και πήγε στην τετραετία. Το ίδιο θα κάνει και τώρα. Τότε θα κριθεί το έργο, το οκταετή διακυβέρνηση της χώρας. Τώρα για τα ψηφοδέλτια και αυτά είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα να μιλάμε. Mm-hmm. Όταν θα κρυθεί η ώρα, θα δούμε. Εγώ είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας από μικρό παιδί. Υπήρξα πολλά χρόνια μέλος της ΝΟΔΕ. Υπήρξα σε νεαρή ηλικία υποψήφιος πρόεδρος της Νομαρχιακής. Είμαι τρεις φορές εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος Καβάλας με την ψήφο των πολιτών. Δραστηριοποιούμε, ζω και εργάζομαι και διαβιώνω στην Καβάλα πάρα πολλά χρόνια. Είμαι δηλαδή μέλος αυτού που λέγεται κοινωνία, με ξέρουν οι καβαλιώτες και οι καβαλιώτες, από εκεί πέρα όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, εδώ είμαστε. Πάντως έχω εκλεγεί στην Πολιτική Επιτροπή, στο κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο, ο μοναδικός στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: όλα αυτά, από εκεί πέρα αυτά τα βλέπουμε,
0: τα
1: θα δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα.
0: Έτσι. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σιβίδη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Ιωσιφίδης, είναι αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης.

0: Ακούτε την Ερτ Καβάλας και την πρωινή μας διαδρομή, 9:43 πρώτα λεπτά της ώρας. Να πάμε στον κύριο Φίλιππο Κοσαρίδη, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έχει εκφράσει τη βούλησή του, την θέλησή του να είναι υποψήφιος βουλευτής, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Κοσαρίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας κύριε, αλλά αυτό είναι εντελώς ξεκάρφωτο. Εγώ επιστρέφω, 30 χρόνια δουλεύω, πώς το λέμε, στο Βέλγιο. Βεβαίως υπηρετώ τα κοινά με αγάπη, με την καρδιά μου, γιατί κάνουμε εμείς μια ειδική προσπάθεια να διατηρήσουμε το πολιτισμό μας, τη γλώσσα μας και την ελληνική μας ταυτότητα ζωντανή, μέσα από δράσεις που κάνει η Ομογένεια, πέρα από τα ήθη και τα έθιμα, με ενημέρωση, με ημερίδες για διάφορα κοινωνικά θέματα, για την καθημερινότητα των Ελλήνων, να μείνουμε συντονισμένοι με τις ελληνικές εξελίξεις και ό,τι συνεπάγεται. Και με αυτό το πνεύμα εγώ επιστρέφω. Αυτό είναι κάτι οργανωμένο, το οποίο προετοιμάζω εδώ και 2 χρόνια, γιατί δεν μπορείς να σηκωθείς από μια μέρα στην άλλη. Κάτι θα θυσιάσεις, κάτι πρέπει να οργανώσεις, και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το επιχειρήν, με την οικογένεια. Και εγώ αυτή τη στιγμή να σας πω, όπως εξηγούσα και σε ένα άλλο τοπικό ράδιο, όπως έγραφε και στο ναό του Απόλλωνα κάποτε, λέει, γνώθησε αυτόν, δηλαδή γνώριζε τον εαυτό σου πριν ξεκινήσει οτιδήποτε. Και εγώ επιστρέφω εδώ, θέλω σίγουρα να βοηθήσω, αλλά αυτό που είπατε δεν ξεφεύγει, ήρθα να βοηθήσω. Άνοιξε ένα συμβουλευτικό γραφείο εδώ, γιατί 30 χρόνια ασχολούμαι με ευρωπαϊκά προγράμματα, με λογιστικά, φοροτεχνικά, χρηματοοικονομικά εργαλεία. Και αυτές τις καλές πρακτικές, πώς να σας το πω, αυτή την δυτική προσέγγιση των επιχειρήσεων που έχουμε εκεί, με μια άλλη ίσως μέθοδο. Δεν λέω ότι η μέθοδο των Ελλήνων είναι κατώτερη ή ανώτερη. Ξέρετε, εγώ θαυμάζω τους Έλληνες επιχειρηματίες στην Ελλάδα, γιατί θεωρώ ότι κάτω από αντίξωες καταστάσεις ή περιστάσεις, θα έλεγα, τα καταφέρνουν και επιβιώνουν. Ενώ εμείς έχουμε σταθερότητα στο Βέλγιο, ή στη Γαλλία, ή στη Γερμανία, ή στο Λουξεμβούργο, ή στην Ολλανδία. Δηλαδή έχουμε σταθερότητα, έχουμε ένα πλαίσιο, το οποίο βεβαίως αποτελεί προϋπόθεση για κάθε ανάπτυξη. Δηλαδή κάτω εγώ θεωρώ ότι από καλύτερες συνθήκες στηρίζεται το επιχειρήν και μπορέσαμε να προδέσουμε. Σίγουρα βέβαια με άλλο τρόπο να θέτουμε θεμέλια. Γιατί είναι αλήθεια ότι λειτουργούμε βλέποντας όσο γίνεται, όχι κοντόφθαλμα, αλλά με μέσο μακροπρόθεσμο σύστημα, αλλά δημιουργούμε πρώτα καλά θεμέλια, επενδύουμε πρώτα όχι μόνο σε υλικό αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό, ξέρουμε να μην τσιγκουνευόμαστε μερικά πράγματα, να επενδύσουμε εκεί που πρέπει για να υπάρξει διάρκεια. Και σε αυτό το πλαίσιο και εγώ που επιστρέφω Καβάλα το τελευταίο καιρό, γιατί δεν σας κρύβω ότι από το Μάρτιο είμαι εδώ περίπου, πηγαίνω έρχομαι, αλλά τώρα 2 μήνες, δηλαδή θα είμαι μια εβδομάδα ίσως κάτω, 2-3 εβδομάδες εδώ, θα το εξορροπήσουμε με αυτόν τον τρόπο αυτή τη στιγμή, για να μπορώ να συμμετέχω, να χαρτογραφήσω και να κάνω μια απογραφή από το τι έχουμε εδώ. Γι' αυτό και κινούμε πολύ σε όλο τον νομό κυρίως, γιατί αν δεν γνωρίζεις, όπως λένε, γνώθησε αυτόν, όπως έλεγε ο ναός του Απόλλωνα, άμα δεν γνωρίζουμε τον τόπο μας, τι έχουμε, τι δεν έχουμε, τι θα πει αυτά, πανηγύρια, μουσεία, τζαμί, παλιά μουσική, θρησκευτικές τελετές, μονή, κοσυφίνσα, σουηδικό σπίτι, μάρμαρα, ιστορία του καπνού, ποδόσφαιρο, ομάδα, αθλητισμό, όλα αυτά, γραμμές για τα βαπόρια μας, το Ινστιτούτο Αλλιευτικό, το νοσοκομείο, όλα αυτά τα project τα οποία μπορούν να στηριχθούν εδώ, που είναι καινοτόμα, που είναι τα ζωντανά όργανα και οι πρωταγωνιστές του τόπου μας. Αυτά ήρθα να στηρίξω με ευρωπαϊκά εργαλεία.
0: Ωραία, να μείνουμε σε αυτά.
1: Άρα θα μου επιτρέψετε, το πρώτο που αναφέρετε, να μην το, δεν θα απαντήσω φυσικά. Πρώτα απ' όλα αγαπάω τον τόπο μου. 30 χρόνια επιχειρηματίες στο Βέλγιο, έκανα το κύκλο μου, και να σας πω την αλήθεια κύριε Σάκη, τα καλά τα χρόνια, της Δυτικής Ευρώπης κάπου κλείνουν. Εγώ πιστεύω εδώ στον τόπο μου, εγώ πιστεύω ότι εδώ θα πάμε καλύτερα. Γιατί ξέρετε, η Ελλάδα κάποτε πάτωσε. Και όπως έλεγε και ο Φρανσουά Μιτεράν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, λέει: όταν φτάσεις στο πάτο, δεν μπορείς να πας πιο κάτω, μόνο πιο πάνω.
0: Ωραία.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Να μείνουμε
1: και σε αυτό
0: αυτά.
1: Το πνεύμα κινούμε.
0: Κύριε Κοτσαρέλη, να μείνουμε σε αυτά. Έγινε. Σαν μια πρώτη προσέγγιση, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή
0: ήταν δύναμη. Ο κύριος Κοτσαρίδης Φίλιππος.

0: Να ολοκληρώσουμε για δύο λεπτάκια με τον κύριο Χανδρουλίδη από την πλευρά της κοινότητας του Ζυγού, γιατί είναι πρόεδρος. Πώς πήγε το φετινό καλοκαίρι με την ίδρυυση? Κύριε Χανδρουλίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Βεστά, καλημέρα και στους ακροατές μας. Στο ερώτημα, νομίζω φέτος πήγε καλά το καλοκαίρι, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Έχει αλλαχτεί και ένα μεγάλο μέρος του δικτύου της ίδρυυσης, οπότε και οι διακοπές όποιες γίνονται είναι, δεν πιάνε σε χρονική διάρκεια αρκετό χρόνο. Σήμερα ας πούμε έχουμε μια διακοπή για μία ώρα, υπάρχει μια παρέμβαση, γιατί υπάρχει και ένα μέρος του δικτύου του χωριού που δεν αλλάχθηκε το δίκτυο. Γενικώς με το θέμα της ίδρυυσης είμαστε σε καλή φάση αυτή την περίοδο. Ούτε με τα νερά είχαμε πρόβλημα, το ξαναδώ μακάρι έτσι να συνεχίσει. Τώρα αυτό που μας προβληματίζει, αν κύριε Ζωστά μπορώ να πάω σε αυτό το πεδίο, είναι ότι εξάγγειλε ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας, ότι τώρα στη ΔΕΘ θα ανακοινώσει ξανά κάποια γεγονότα, κάποιες εξελίξεις. Δεν μπορούν να υπάρχουν τόσοι πολλοί φορείς διαχείρισης του νερού, 746 ανέφερα ένα νούμερο, και θα υπάρξουν εντός των μηνών εξελίξεις. Άρα αυτό το σενάριο ότι των συγχωνεύσεων, των απορροφήσεων του ΔΕΙΑ, που έγινε ένα μεγάλο μέρος των ΔΕΙΑ, έγινε. Οι όμορες της ΕΙΑΔ στη Χαλκιδική και στη Θεσσαλονίκη και αντίστοιχα στην Αθήνα της ΕΙΔΑΔ έχουν απορροφηθεί. Άρα η χάλτσα έχει ξυλωθεί. Εντάξει, τώρα αυτό που μένει είναι να δούμε μέχρι πού θα τολμήσουν να το προχωρήσουν οι κυβερνώντες, γιατί εμείς πάντα πιστεύουμε ότι οι εκλογές είναι αυτές που τους φρενάρουν αυτή τη στιγμή. Το θεωρούμε δεδομένο ότι σε βάθος χρόνου θα υπάρξει μια αρνητική εξέλιξη ως προς το αν θα είναι η ΔΕΙΑ δημοτικές επιχειρήσεις πλέον ή αν θα είναι ΑΕ ή ΕΙΑΦ στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε αυτό που με προβληματίζει εμένα σε πρώτη φάση τώρα είναι αυτό. Και θα μας προβληματίσει, γιατί οι εξαγγελίες γίνανε εχθές, προχθές γίνανε, αυτό από τον Υπουργό, οπότε νομίζω από εβδομάδα θα είναι και ένα θέμα που θα αρχίσει να παίζει ξανά. Από τους Δημάρχους και την ΕΔΕΙΑ, την Ένωση των Δημάρχων.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί νομίζω θα αποφασίσουν χωρίς και την άλλη φορά αυτό που έγινε με τις όμορες ΔΕΙΑ, ενώ υποτίθεται το βγάλαν σε διαβούλευση, δεν καλέσαν ούτε τους δημάρχους, τους ενδιαφερόμενους, ούτε τις προέδρες της ΕΔΕΙΑ, το Προεδρείο, ούτε την Ομοσπονδία μας, την ΠΟΕ ΕΔΕΙΑ. Νομίζω ότι θα είναι ένα θερμό φθινόπωρο πλέον. Αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Ας μεταφράσουμε το θέμα της ίδρυυσης, έτσι. Η καθημερινότητα από εκεί μετά, αφού τελειώνει και ο Αύγουστος, οι θερμοκρασίες είναι αυτές που δεν επιτρέπουν τα χώρια να μεγαλώσουν. Μας κυνηγάει λίγο η καθημερινότητα ακόμα τώρα, αλλά τώρα το παλεύουμε τουλάχιστον. Γιατί η καθημερινότητα, ειδικά τις μήνες Απρίλιο-Μάιο, εκεί που είχαμε και πολλές βροχές φέτος μέχρι τον Ιούνιο, δεν μας άφησε να το παλέψουμε. Μας είχε καβατζάρι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Να είστε καλά, κύριε
0: Ζωστά. Καλώς Σαββατοκύριακο. Καλώς Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Κώστας Χανδρουλίδης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της κοινότητας του Ζυγού, με τον οποίο ολοκληρώσαμε σήμερα την εκπομπή μας. Στις 10 θα έχουμε μία σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε με τους συναδέλφους, τη Ρένα την Πανταζόγλου και τον Κώστα τον Λουκούμη. Από όλους εμάς ευχές και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διήμερη περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός μία εβδομάδα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα επισκέπτεται επιχειρήσεις στη Φλόρινα, στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί και μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Οι συνταξιούχοι είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με δική της προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημόσιους υπαλλήλους, εργαζόμενους και ο νόμος Κατρούγκαλου και η προσωπική διαφορά και οι συντάξεις χειρίας ήταν αποτέλεσμα μιας αδιανόητης διαπραγμάτευσης, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε. Ερωτηθείς ο κύριος Μαρκόπουλος για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες. Θέλησή μας και βούλησή μας είναι συγκεκριμένη, είπε χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του Πασόκου, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες και να προσφέρουν αξιοπρέπεια σε όλους, όπως υποστήριξε. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ προειδοποίησαν για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών, καθώς ένας ποταμός έχει φράξει και η λίμνη που έχει σχηματιστεί έχει αρχίσει να υπερχυλίζει. Σχεδόν 700 πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από ντρόουνς και εκπαιδευμένους σκύλους έχουν αναπτυχθεί στην Κιρόγκ, σύμφωνα με τις αρχές. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε, οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης. Ξεπέρασε τα 6,20 μέτρα στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8,45 μέτρα. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικό συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
1: Ο καιρός.
0: Συννεφιά, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 30.

0: Ερτ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλή σας ημέρα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και εμείς είμαστε μαζί σας από τώρα μέχρι και τις 12 για να ανοίξουμε τον χάρτη της επικαιρότητας και να δούμε πού θα μας πάει η επικαιρότητα, σε ποιο σημείο της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Αρχικά να σας συστηθούμε.
1: Καλημέρα, Ρένα Πανταζόγλου.
0: Καλημέρα, Κώστα Λουκούμη. Οι δυο μας στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια του ήχου.
1: Η Γιώτα Δημούδη.
0: Και το 2510-2425-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Η εκπομπή παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας και μεταδίδεται από δύο περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.
1: Στην Ορεστιάδα φυσικά, που ακούτε στους 101 και στους 103,5, αλλά και στην Καβάλα στους 96,3 στα FM.
0: Και διαδικτυακά μας ακούν οι πάντες.
1: Μέσω του erteco.gr. Πολύ εύκολα.
0: Λοιπόν, εμείς για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί, βάζοντας κάτω το χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, και επισημαίνοντας γεγονότα, με ένα ταξίδι, κάνοντας αυτό το ταξίδι το ραδιοφωνικό σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Να πούμε ότι σε αυτό το ταξίδι το ραδιοφωνικό μαζί μας έχουμε και τους συναδέλφους των δύο περιφερειακών σταθμών που με τα ρεπορτάζ τους ενισχύουν την εκπομπή μας εκεί όπου χρειάζεται. Και όλους εσάς που πάντα μπορείτε να καλέτε και να μας δίνετε τις πληροφορίες σας ή να επικοινωνείτε μαζί μας, γιατί αυτή η σχέση είναι αμφίδρομη, στο 2510-2425-49. Βέβαια, μας έρχονται και τα μηνυματάκια στα κινητά μας, έτσι Κώστα.
1: Από τους φίλους ακροατές. Γιατί το έχουμε πει, παρατηρήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, γιατί έχουμε πει ότι οι καλύτεροι ανταποκριτές είναι ακροατές μας.
0: Ακριβώς. Εμείς σε αυτό το δύο ώρα θα ασχοληθούμε να δούμε λίγο. Έχουμε ακούσει τι έχει γίνει, κάποια από τα πράγματα που ακούστηκαν χθες στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας. Θα έχουμε και μια σχετική επικοινωνία και θα δούμε κυρίως εκδηλώσεις, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δούμε σήμερα. Γιατί είναι πανσέλινος. Είναι πανσέλινος, η μεγάλη αυγουστιάτικη πανσέλινος, και έχουν προγραμματιστεί ένα σωρό εκδηλώσεις σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για σήμερα.
1: Και για τους ρομαντικούς και για τους μη ρομαντικούς.
2: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

0: Πάμε λίγο να δούμε σήμερα 28 Αυγούστου τι μας φέρνει από το παρελθόν, και εγώ θα σταματήσω σε δύο έτσι, θέματα που μας φέρνει το παρελθόν. Το πρώτο είναι πριν από 64 χρόνια περίπου, ήταν 63, ήταν... Μπορείς να κλείσεις από το κουκούς, παρακαλώ.
1: Άνοιξε μια σελίδα και πετάχτηκε η διαφήμιση.
0: Ήταν το 1963, 28 Αυγούστου, όταν ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στέκεται μπροστά σε ένα πλήθος εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων στην Ουάσιγκτον και εκφωνεί έναν από τους πιο συγκλονιστικούς και επιδραστικούς λόγους στην παγκόσμια ιστορία. Ήταν ο περίφημος λόγος του γνωστός ως «I have a dream», «Έχω ένα όνειρο», που αποτέλεσε και την κορύφωση της πορείας προς την Ουάσιγκτον για την εργασία και την ελευθερία και έγινε σύμβολο του αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων όσο έχουν καταργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Κίνγκ, με την ακλόνητη πίστη του στην ισότητα και τη δικαιοσύνη, ζωγράφησε με τα λόγια του ένα όραμα για έναν κόσμο όπου τα παιδιά δεν θα κρίνονται από το χρώμα του δερματός τους, αλλά από τον χαρακτήρα τους. Το μήνυμά του, γεμάτο ελπίδα και αποφασιστικότητα, ήγησε σαν καμπάνα που αφύπνισε συνειδήσεις όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Σε μια εποχή όπου η Αμερική ήταν διαχωρισμένη από νόμους και κοινωνικές πρακτικές που ευνοούσαν τον φυλετικό διαχωρισμό, ο λόγος του Κίνγκ έφερε φως στο σκοτάδι του ρατσισμού και έδωσε φωνή σε εκατομμύρια ανθρώπους του περιθωρίου. «Έχα ένα όνειρο», είπε, «ότι μια μέρα σε αυτά τα κόκκινα λόφια της Γεωργίας, η γη των πρώην σκλάβων και η γη των πρώην ιδιοκτητών σκλάβων, θα μπορέσουν να καθίσουν μαζί στο τραπέζι της αδελφοσύνης». Αυτή η φράση, καθώς και πολλές άλλες από το λόγο του, χαράχτηκαν στις καρδιές των ανθρώπων, μετατρέποντάς τον σε μια εμπληματική μορφή του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα. Έγινε ο καταλήτης για τις αλλαγές που ακολούθησαν, οδήγησε σε νομοθετικές αλλαγές, όπως για παράδειγμα το 1964 ο νόμος πολιτικών δικαιωμάτων και το δικαίωμα ψήφου του 1965, που εξάλειψαν επίσημα τις φυλετικές διακρίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έφυγε πρόωρα από τη ζωή, όπως ξέρουμε, το 1968, αλλά άφησε πίσω του μια κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει ανθρώπους όλων των ηλικιών και φυλών που αγωνίζονται για ένα καλύτερο κόσμο. Κάτι ακόμη που μας φέρνει η σημερινή μέρα είναι το κάψιμο των φακέλων των πολιτικών φρονημάτων. Κώστα, αυτό έγινε το 1989. Κανονικά έγινε μια μέρα μετά, στις 29 Αυγούστου, αλλά η απόφαση ουσιαστικά είχε ληφθεί και αναυλοποιηθεί στις 28 Αυγούστου του 1989. Επί οικουμενικής κυβέρνησης του Τζανί Τζανετάκη, παραδόθηκαν στις φλόγες, στις υψικαμίνους της Χαλιβουργικής στον Ασπρόπυργο και της Ιδενόρ στη Θεσσαλονίκη, πάνω από 17,5 εκατομμύρια φάκελοι πολιτικών φρονημάτων. Τι ήταν τα πολιτικά φρονήματα αυτοί οι φάκελοι? Αυτοί οι φάκελοι καταγράφαν τις πολιτικές πεπιθήσεις εκατομμυρίων Ελλήνων, συχνά με χαλκευμένες πληροφορίες από ασφαλίτες, πληροφοριοδότες και γείτονες, που είχαν συμφέροντα να καταγγείλουν τους γείτονές τους. Με βάση τους αυτούς, πολίτες απολύονταν, αποκλείονταν από δουλειές, διώκονταν ως επικίνδυνοι, τα παιδιά τους δεν μπορούσαν να βρουν δουλειές. Η καταστροφή τους παρουσιάστηκε ως το τέλος μιας μαύρης σελίδας και ως πράξη εθνικής αμφιβολίωσης 40 χρόνια μετά τον εμφύλιο και 14 χρόνια μετά τη Χούντα. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξαν ενστάσεις. Πολλοί ιστορικοί προειδοποίησαν ότι μαζί με τον συμβολισμό χάνονταν και ανεκτήμητα τεκμήρια. Βέβαια, από τη μία είναι το κλείσιμο του τραύματος και από την άλλη για πολλούς οριστική απώλεια της ιστορικής μνήμης. Περίπου 2.110 φάκελοι εξαιρέθηκαν από την καταστροφή για ιστορικούς λόγους, ανάμεσά τους και φάκελους του Κώστα Λαλιώτη, τον οποίο ο ίδιος είχε αποκτήσει το 2021 και μάλιστα είχε και δημοσιευθεί και όλες ένθετο εφημερίδες. Επίσης να πούμε ότι το 2016 με κοινή υπουργική απόφαση ανακοινώθηκε η μερική πρόσβαση σε ό,τι υλικό είχε διασωθεί. Το υλικό ωστόσο είναι ελάχιστο και συχνά πετσοκομμένο, χωρίς αναφορές σε πληροφοριοδότηση ή κρίσιμα στοιχεία. Η εικόνα των εκατομμυρίων φακέλων που καίγονταν στις υψικαμίνους του 1989 παραμένει διπλά συμβολική. Για άλλους είναι ένα οριστικό τέλος ενός σκοτικού νου κεφαλαίου. Γιατί ξέρεις, όλα αυτά τα στοιχεία, αν βγαίναν στο προσκήνιο, θα αλλάζαν οι σχέσεις ανθρώπων μεταξύ τους. Πράγματα που δεν ξέραν πολλοί. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέραν ή πολλοί να υποπτεύονταν κάποιοι ότι τους είχαν δώσει πληροφορίες για αυτούς και μάλιστα ψεύτικες πληροφορίες. Εκεί θα επιβεβαιωνόταν κάτι τέτοιο και αυτό θα άλλαζε όλο τον κοινωνικό ιστό έτσι όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, όπως είπαμε, όπως είπαμε, είτε έβαζε ένα οριστικό τέλος, για άλλους ήταν όμως και η βία η λύθη που στέρισε από την ιστορία ένα πολύτιμο αρχείο συμφιλίωση, η απώλεια μνήμης. Αυτό είναι το ερώτημα που ακόμη υπάρχει. Το θέμα είναι ότι ήταν φάκελοι οι οποίοι ουσιαστικά είχαν ένα κομμάτι της ιστορίας της Ελλάδας με ονόματα, διευθύνσεις και ακριβείς λεπτομέρειες.
1: Για τα πολιτικά πιστεύω του καθενός και όχι μόνο.
0: Και με ψεύτικες πληροφορίες, γιατί αν ο κάποιος είχε ένα συμφέρον να καταγγείλει εσένα για να μην βρεις μια δουλειά και να την πάρει το δικό του παιδί τη δουλειά, γίνονταν αυτά τότε. Γίνονταν. Ένα κομμάτι λέμε τώρα και πολύ χειρότερα. Αυτά έτσι που μας φέρνει η σημερινή μέρα. Τι να αναφέρουμε κιόλας? Να αναφέρουμε επίσης το 1999 τη Μιρέλα Μανιάνη που κατακτήσε χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό με βολή στα 67-09 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου της Σεβίλης. Και από τις απώλειες σήμερα, σαν σήμερα 1991, ένας πολυπράγμων θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, ένας άνθρωπος με απίστευτο χιούμορ που έβγαινε και στα σενάρια, το Αλέκου Σακελάριος έφυγε από τη ζωή, ένας από τους πατέρες της ελληνικής κομμωδίας, η Θεία από το Σικάγο, ο Ηλίας του 16ου, υπάρχει και πώς, οι γλάστρες. Η Θεία από το Σικάγο, οι γλάστρες που πετούσαν, ο ίδιος ο Σακελάριος ήταν που πετούσε τις γλάστρες πάνω από το μπαλκόνι, το είχε αναφέρει κάποια στιγμή. Έφυγε το 2011 ο Λεωνίδας Κύρκος, ιστορική μορφή της αριστεράς, Έλληνας πολιτικός. Βλέπω σήμερα στο εορτολόγιο τον Δάμονα και τον Εζεκία.

0: Να πάμε μέχρι τη Θάσο, αλλήμον.
1: Φυσικά.
0: Θα μου πεις.
1: Θα ξεκινήσουμε από τον τόπο σου.
0: Φυσικά. Γιατί εκεί μπορεί να είμαστε στην κορύφωση του καλοκαιριού, της τουριστικής κίνησης, της σεζόν. Αλλά οι συναντήσεις συνεχίζονται από τον Οργανισμό Τουρισμού Θάσου και αυτή τη φορά οι ξενοδόχοι της Θάσου και είχαν συνάντηση με την manager της Wizz Air Group. Και αυτό έγινε μετά από πρόσκληση και της Ένωσης Ξενοδόχων που παρευρέθηκε στο νησί εν λόγω manager. Είχαν συζήτηση με τους ξενοδόχους, ήταν εκεί και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ο κύριος Γιάννης Μαρκιανός. Θα μας πει τι υπόθηκε. Καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
1: Λοιπόν, δεν σταματάτε τις κινήσεις που γίνονται προκειμένου να ενισχυθεί η Θάσος τουριστικά, ακόμη και όταν έχουμε και μια καλή τουριστική περίοδο, ακόμα περισσότερο τότε. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε, κύριε Μαρκιανέ, για αυτή τη συνάντηση. Πώς προέκυψε?
2: Ξέρετε, οι προσπάθειες δεν σταματάνε ποτέ, γιατί πάρα πολλές συμφωνίες και συναντήσεις γίνονται πολλά αρκετό χρόνο πριν τελικά υλοποιηθούν, ειδικά όταν μιλάνε για φοιτητικά προγράμματα. Επομένως δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας και συνεχώς από τη στιγμή που αποτελεί πλέον προτεραιότητα για εμάς η ενίσχυση του αεροπορικού τουρισμού, συνεχώς κάνουμε προσπάθειες. Χθες είχαμε τη χαρά να έχουμε τη διευθύντρια της ανάπτυξης των αεροδρομίων της Wizz Air και μια αρχική συζήτηση έτσι ώστε να δούμε πώς θα μπορούσε να έρθει στο αεροδρόμιο της Καβάλας και φυσικά σε όλα αυτά οφείλουμε και ο Δήμος Θάσου έχει δείξει όλο αυτό το διάστημα ότι συνεισφέρει με όλους τους τρόπους, γιατί δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι, συνεισφέρει με όλους τους τρόπους, με προγράμματα διαφήμισης, με συνέργειες, έτσι ώστε να αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν σε ένα προορισμό, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για επιχειρηματίες που θέλουν κάτι να επενδύσουν, να δουν ότι ο προορισμός τους θεωρεί ευπρόσδεκτος και θα τους στηρίξει με κάθε τρόπο. Mm-hmm. Και οι διοικήσεις σε αυτό όλο οφείλουν να είναι μπροστά, γιατί αισθάνεται με τον τρόπο αυτό ο επιχειρηματίας ότι έχει τη στήριξη του προορισμού. Mm-hmm. Χαιρόμαστε γιατί υπάρχει άριστο επίπεδο συνεργασίας με τους ξενοδόχους, με την περιφέρεια, σε αυτό το κομμάτι και ταύτιση απόψε. Οπότε σύντομα θα βλέπουμε πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Κύριε Μαρκιανέ, η εν λόγω εταιρεία νομίζω φημίζεται για το δίκτυο της σε κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Τώρα, εσείς στοχεύετε να ενισχύσετε τις υπάρχουσες οδικές αγορές, π.χ. Ρουμανία, Βουλγαρία, μετατρέποντάς τις σε αεροπορικές, ή θέλετε έτσι να, πώς να το πω, να ανοίξετε τη βεντάλια σε νέες αγορές από τη Δυτική Ευρώπη?
2: Προς το παρόν με τη συγκεκριμένη εταιρεία όλα είναι υπό διερεύνηση. Mm-hmm. Θα κοιτάξουν, θα μας πούν και το πρόγραμμά τους και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς μπορεί να γίνει η συνεργασία. Αυτό που είπατε μας απασχολεί και στις δύο περιπτώσεις. Mm-hmm. Και η ανάπτυξη νέων αγορών αλλά και η ενίσχυση φυστάμενων αγορών με επιθετικά προγράμματα.
0: Ναι, φαντάζομαι συζητήθηκε και η πιθανότητα έναρξης πτήσεων νωρίτερα, ας πούμε την άνοιξη ή η διατήρηση μέχρι και πιο αργά το φθινόπωρο μέχρι Οκτώβριο, ας πούμε, έτσι ώστε να επιμηκυνθεί και η σεζόν.
2: Είναι ξεκάθαρο στόχος μας, στόχο με τον οποίο ταυτίζονται και οι περισσότεροι επαγγελματίες, να ανοίξει τουριστική περίοδος. Δηλαδή τουλάχιστον ο Μάιος και από τα μέσα Σεπτέμβρη μέχρι και τα μέσα Οκτώβρη είναι κάτι που μας απασχολεί και αποτελεί ξεκάθαρο στόχο όλο και σε ό,τι συμφωνία κάνουμε αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε.
0: Οπότε του χρόνου θα έχουμε τις πτήσεις από Γερμανία και Βρετανία, οι σίγουρες, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και αναμένεται να επεκταθεί.
2: Ακριβώς είναι, ναι. Και μάλιστα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα που ξεκίνησαν λίγο αργά οι πτήσεις από Γερμανία δείχνουν πάρα πολύ ικανοποιημένοι με τον αριθμό των θέσεων και κάνουν σκέψεις ενδεχομένως και για περαιτέρω διεύρυνση. Και φυσικά οι Άγγλοι, οι οποίοι θεωρούμε ότι θα δώσουν μια πάρα πολύ μεγάλη επιπλέον όθηση στο τουριστικό προϊόν.
0: Μάλιστα.
2: Ξέρετε, αυτό το οποίο πλέον εδώ συζητάμε είναι το εξής. Όχι το αν έχουμε πολλούς επισκέπτες, γιατί πρόκειται όντως για μια εξαιρετική χρονιά mm-hmm. και φέτος.
0: Ναι.
2: Αλλά τι κάνουμε εμείς για να φέρουμε αυτούς τους επισκέπτες, και τα αποτελέσματα αυτά πρέπει να είναι μετρήσιμα, γιατί ενδεχομένως διάφορες συνθήκες να είναι αυτές που φέρνουν τον επισκέπτη. Πλέον μας απασχολεί τι κάνουμε εμείς για να φέρουμε αυτούς που στοχεύουμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Μαρκιανέ, τώρα πώς είναι η κίνηση? Τα είπαμε εκεί στην περίοδο του 15 Αύγουστου και για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ για το Earth News. Βέβαια, 15 Αύγουστου ήταν, όλοι περιμέναμε κορύφωση της κίνησης. Τώρα που οδεύουμε προς τα τέλη του μήνα, πώς είναι η κίνηση?
2: Νομίζω πως αν ξαναέρθετε θα αντικρίσετε ακριβώς την ίδια εικόνα. Αν νομίζετε
0: ενθαρρυντικό.
1: Πρόκληση στα ίσα.
2: Η εικόνα προς το παρόν είναι η ίδια.
1: Τέλεια.
2: Ενδεχομένως η μόνη διαφορά να είναι κάποιοι οι οποίοι, Έλληνες, οι οποίοι έχουν εδώ κατοικίες και έχουν πλέον φύγει. Mm-hmm. Κατά τα άλλα οι επισκέπτες είναι στα ίδια επίπεδα.
0: Ενθαρρυντικό αυτό και για τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, κύριε Μαρκιανέ.
2: Ναι, συνεχίζεται, φαίνεται να είναι καλά και πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Βέβαια από εδώ και πέρα, επειδή πάντα πάμε σε κρατήσεις τελευταία στιγμή, ναι, ο καιρός είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας.
1: Α, μπράβο. Αυτά λοιπόν. Ωραία. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και στη συνέχεια να βοηθήσει και ο καιρός.
0: Ναι, γιατί και οι Έλληνες σιγά σιγά τώρα που ανοίγουν τα σχολεία θα αρχίζουν να σπάνε.
1: Ναι.
0: Έχω την αίσθηση.
2: Ναι, ναι, φυσικά. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να επιστρέφουν στις
0: βάσεις τους. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Μαρκιανέ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ήταν ο κύριος Γιάννης Μαρκιανός, αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Θάσου. Μας έδωσε μια έτσι πολύ καλή εικόνα mm-hmm. για την κίνηση αυτή τη στιγμή στο νησί. Ομολογώ, δεν ήξερα ότι είχε κόσμο, αλλά όχι ότι είμαστε στα επίπεδα 15 Αύγουστου.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Και επίσης,
1: μακάρι να είναι ικανοποιημένοι οι άνθρωποι, ναι, να πάρουν λίγο επάνω τους, γιατί αγχώθηκαν όλοι, όλος ο τουρισμός.
0: Μέχρι τέλη Ιουνίου όλοι ήταν σφιγμένοι.
1: Και φυσικά να μπει κάτι στην τσέπη τους για να μπορέσουν να ανταπεξελθούν και το δύσκολο χειμώνα. Και στο δύσκολο χειμώνα προσπάθειες, ναι, γίνονται για την συνέχεια.

0: Λοιπόν, λέγαμε για τη Θάσο νωρίτερα, να μείνω λίγο ακόμα εκεί, γιατί ο τουρισμός, όχι έχει συνέπειες, να το πω πιο σωστά, όσοι δεν ξέρουν πώς να κινηθούν στο νησί από τους τουρίστες που το επισκέπτονται, μπορεί να έχουν πρόβλημα. Και το λέω αυτό γιατί δύο άτομα χθες, ηλικίας 21 και 27 ετών, ξένοι τουρίστες, ξεκίνησαν για πεζοπορία σε βουνό της Θάσου, στην περιοχή Κοράκια. Χάθηκαν, έχασαν τον προσανατολισμό τους, επικοινώνησαν με το 112 και άμεσα μέσω του Αιγαίου εντοπισμού τους κινητοποιήθηκαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Θάσου. Οι πυροσβέστες τους προσέγγισαν, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους. Γι' αυτό όλοι ας έχουν το νου τους όταν πηγαίνουν σε μέρη που δεν τα γνωρίζουν. Προφανώς θα είχαν κάποιο χάρτη GPS στα κινητά τους τηλέφωνα, αλλά εκεί μπορεί να μην έχει σήμα, να τους έψει η μπαταρία από το κινητό. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε.
1: Και μπορεί να μην υπάρχουν και κάποια ενδεχομένως μονοπάτια τα οποία κάποιος νομίζει ότι υπάρχουν. Ναι. Γιατί στις ορεινές περιοχές, επειδή έχουμε τις βροχές, έχουμε διάφορες, μπορεί να αλλάξει η μορφολογία του εδάφους που νομίζει κάποιος ότι γνωρίζει ότι μπορεί να πάει. Θέλει λίγο προσοχή. Ευτυχώς όλα καλά. Τέλος καλό.
0: Όλα καλά. Τους πήγε η προσβεστική,
1: τους σημάζεψε.
0: Τους σημάζεψε. Αυτό ακριβώς. Και είναι καλά στην υγεία τους. Επίσης, χθες είχαμε μία φωτιά ακόμα στο Παγκαίο. Νομίζω ήταν η τέταρτη μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτή τη φορά ήταν στο Χρυσόκαστρο. Μικρή ήταν, την πρόλαβαν εκεί. Ήταν μικρή γιατί την πρόλαβαν οι πυροσβεστικοί, οι εθελοντές, οι άνθρωποι του Δήμου Παγκαίου. Σηκώθηκε και ένα αέριο, νομίζω. Κάηκε περίπου ένα στρέμμα, μισό με ένα στρέμμα. Βέβαια, εξετάζεται το πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά, γιατί δεν υπήρχε κάποια κεραυνική δραστηριότητα και να πει άρπαξε από κεραυνό. Η πυροσβεστική αναζητά τους λόγους που προκλήθηκε. Κανείς δεν γνωρίζει σχετικά με τα αίτια. Θα φανεί από την έρευνα. Επίσης, στο χάρτη της πολιτικής προστασίας για την επικινδυνότητα πυρκαγιάς, ο νομός Καβάλας βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλή. Και νομίζω ολόκληρη περιφέρεια είναι σε αυτή την κατηγορία, πλην της Δράμας.
1: Ναι, ναι.
0: Για σήμερα τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, είναι και ένα. Ναι.
0: Αλλά ξαναλέμε, δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
1: Αυτό δεν σημαίνει όλα τίποτα, γίνονται. Γιατί ανά πάσα στιγμή απλά είναι ενισχυμένοι οι άνεμοι. Και επειδή είναι ενισχυμένοι οι άνεμοι, κάποια έναρξη της φωτιάς που δεν θα αντιμετωπιστεί άμεσα μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα.
0: Και χθες το κάτω Νευροκόπη ανακινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πιθανόν από κεραυνό που έπεσε τις προηγούμενες ημέρες. Μιλάμε τώρα για 4-5 μέρες πριν. Αυτό σίγουρα έκαιγε. Δεν είχε γίνει αντιληπτό και άρχισε να φαίνεται καπνός χθες. Οπότε με το που κατάλαβαν εκεί οι κάτοικοι, ενημέρωσαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σηκώθηκε ελικόπτερο και την περιόρισαν προτού αυτή η λάβει διαστάσεις.
1: Να πούμε ότι οι καιρικές συνθήκες, να δούμε λίγο και τι γίνεται με τον καιρό τώρα, γιατί έχουμε και μπροστά μας και ένα Σαββατοκυριακό. Βλέπω για εδώ, για την περιοχή, κάπου για τη Δράμα και αυτά, μια αστάθεια για σήμερα.
0: Τα γνωστά.
1: Ναι.
0: Εκεί, μεσημερό απόγευμα.
1: Ναι, τα κλασικά. Σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω τώρα οι καιρικές συνθήκες.
0: Δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια αυτή η αστάθεια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέγεται και αστάθεια.
1: Ναι. Και κυρίως αφορά τις ορεινές περιοχές, αλλά.
0: Δεν είναι οργανωμένο δηλαδή σύστημα.
1: Συγνώμη. Ναι, ναι. Εχθές είχαμε την επίσκεψη των δημάρχων, ήταν την συνάντηση των δημάρχων με τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη. Πολλά ζητήματα μπήκαν από τους δημάρχους εδώ της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, τα λέγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι από τα σημαντικότερα είναι το θέμα των αποζημιώσεων των αγροτών, των τεναγών. Ένα θέμα το οποίο και πριν από λίγο στην εκπομπή του Σάκη Ασβεστά ανέφερε ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο κύριος Φίλιππος Αναστασιάδης, ένα κονδύλι του ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για την αποζημίωση των αγροτών στα τενάγη των Φιλίππων. Είναι σχεδόν να έχει λήξει αυτό το θέμα, απλά τώρα οι διαδικασίες και ο τρόπος μένει να διευκρινιστεί. Θα έχουμε στην συνέχεια και μία συνομιλία με δήμαρχο της περιοχής μας, με τον δήμαρχο Κάτων Ευροκόπιο Καλωσυχόντων των Πραγμάτων, για να μπορέσουμε να δούμε και τι έγινε με τα αιτήματα που μπήκαν από την ευρύτερη περιοχή της Δράμας. Και να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα, Κώστα,
0: θα έχουμε μία παρέλαση υπουργών, υφυπουργών.
1: Σε όλη την Ανατολική Μακεδονία.
0: Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Με... εν όψη και της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, κάθε μέρα υπάρχει από κάτι. Στην Καβάλα τη Δευτέρα θα έρθει ο κύριος Μαρκόπουλος, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Βλάσης και η Μαριλένα Σούκουλη.
1: Το χαρτί σου,
0: να
1: το
0: χαρτί σου,
1: γιατί
0: συγγνώμη.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Ναι, η κυρία Σούκουλη, υφυπουργός Περιβάλλοντος.
1: Για πού λέμε τώρα, για,
0: για Καβάλα.
1: Για Καβάλα, ναι.
0: Και ο Κώστας Βλάσης, υφυπουργός Παιδείας. Την Πέμπτη, Βασίλης Κικίλιας, υπουργός Ναυτιλίας, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί και το νησί της Θάσου. Την ίδια μέρα και ο Γιώργος Φλωρίδης, υπουργός Δικαιοσύνης. Την Παρασκευή, 4 του μήνα, Κώστας Κατσαφάδος, υπουργός κλιματικής κρίσης.
1: Και έχουμε και μια πληροφορία.
0: Υφυπουργός ότι... κλιματικής κρίσης, ναι.
1: Και έχουμε μια πληροφορία ότι ενδεχομένως θα έρθει και η κυρία Μενδώνη.
0: Ναι, υπουργός πολιτισμού.
1: Δεν υπάρχει στο επίσημο Τρίτη. Πρόγραμμα που έχει δοθεί από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, σαν πληροφορία υπάρχει αυτό. Ναι. Και γίνονται απαραίτητες προετοιμασίες.
1: Τώρα, για Δράμα, έχουμε. Mm-hmm. Βασίλη Καβαθά, 31... ναι. Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, Βασίλης Πανάκης.
0: Υφυπουργός Εξωτερικών.
1: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Υπουργός Υγείας.
1: Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, Σοφία Ζαχαράκη. Θα κάνει και τα εγγένεια εκεί του Καλλιτεχνικού Σχολείου στην Πετρούσα. Θα επισκεφθεί και άλλες, από ό,τι ξέρουμε, και άλλες περιοχές. Η Υπουργός Παιδείας. Και Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, Γιάννης Βρούτσης, Κώστας Κατσαφάδος. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού. Τώρα, μια και αναφέραμε τον κύριο Γεωργιάδη, βλέπετε ότι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ο κύριος Γεωργιάδης θα βρίσκεται στην... Καβάλα δεν έχουμε Γεωργιάδη, Άδων Γεωργιάδη.
0: Ήρθε πρόσφατα, ήρθε μέσα στον Ιούνιο.
1: Παρακάμπτει την Καβάλα, πάει Δράμα. Ναι, αλλά έρχεται από Ξάνθη. Γιατί την Τετάρτη θα πάει στην Δράμα. Έχει πρόγραμμα την Τετάρτη στην Δράμα και στην Ξάνθη μαζί με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, που θα παραμείνει στην Ξάνθη και την Πέμπτη η κυρία Αγαπηδάκη, και θα πάει και ο Νίκος Δένδιας. Στη Ροδόπη θα είναι την Τρίτη ο Άδωνης Γεωργιάδης, την Τετάρτη ο Λάζαρος Τσαυδαρίδης και την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Δένδιας. Και στον Εύρο, Δευτέρα 31 Αυγούστου Σέβη Βολουδάκη, Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου Άδωνης Γεωργιάδης, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου Σταύρος Παπασταύρου. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Αυτό είναι το πρόγραμμα επισήμως που μας το έδωσαν για τις επισκέψεις των στελεχών όλη τη βδομάδα. Θα κορυφωθεί βεβαίως όλη αυτή η επίσκεψη των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ξεκινάει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με την εναξιτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη, όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση.
0: Ο κ. Γεωργιάδης ήρθε στην Καβάλα, να θυμίσουμε, νομίζω 4 Ιουνίου, αρχές του μήνα. Αρχές Ιουνίου ήταν, νομίζω στις 4, όταν εγκαινίασε το τμήμα επειγόντων περιστατικών και το τμήμα Στεφανιογράφου.
1: Ναι.
0: Μπορεί γι' αυτό, επειδή ήταν πρόσφατη επίσκεψη, να μην περάσει την Καβάλα και να δώσει βάρος στις άλλες περιοχές.
1: Ναι, και ίσως το πρόγραμμα δεν γέμιζε, οπότε επέλεξε να αφήσει αυτό που ήταν πιο πρόσφατα, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης έχει περάσει και από τον Εύρο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και από τη Δράμα δύο φορές και από την Ροδόπη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για την επόμενη εβδομάδα.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, Ρένα, χθες είχαν συνάντηση οι δήμαρχοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και γενικότερα από την Βόρεια Ελλάδα, με τον Πρωθυπουργό, όπου του έθεσαν κάποια σημαντικά θέματα ο καθένας από τη δική του περιοχή.
1: Και συγχρόνως σημαντικά για όλη την περιοχή τους.
0: Πράγματι. Περισσότερα θα πούμε με τον κύριο Λευτέρη Ταμπουρίδη, είναι δήμαρχος του Κάτου Νευροκοπίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας στον Ευρωκόπη.
0: Πώς πήγε η συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη?
2: Εντάξει, φιλοδοξίες σε όλο τον Δημάρχο ήταν πάρα πολλές. Εκεί πέρα όμως εμείς θέσαμε τρία θέματα σε επίπεδο Πρωθυπουργού. Το πρώτο θέμα είναι η έλευση του φυσικού αερίου, ώστε να συμμετέχει οικονομικά, χρηματικά να συμμετέχει και σε επίπεδο κυβέρνησης, γιατί έχουμε βρει ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Γι' αυτό κιόλας ευελπιστούμε ότι θα υιοθετηθεί η άποψή μας. Δεύτερον είναι η κατασκευή του φράγματος στο Καρβουνόρεμα και φυσικά τρίτο είναι η αναβάθμιση του οδικού άξονα που έχουμε από το Τελωνείο της Εξοχής μέχρι και τα όρια του Δήμου της Δράμας. Τα τρία αυτά που νομίζουμε ότι είναι σε επίπεδο Πρωθυπουργού, όλα τα άλλα βρίσκουμε λύσεις γιατί έχουμε πάρα πολύ καλές επαφές με τους υπουργούς, τους γενικούς γραμματείς, φυσικά και με τον περιφερειάρχη μας, ο οποίος δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και για το Δήμο Νευροκοπίου, αλλά κυρίως για Δήμους απομακρυσμένους και ορεινούς.
0: Μάλιστα. Τώρα να δούμε και στην πράξη τι θα γίνει από εδώ και πέρα, Δήμαρχε. Τέθηκαν υπόψη του Πρωθυπουργού.
2: Οι απαιτήσεις των Δημάρχων είναι πάρα πολλές. Από εκεί και πέρα θα αξιολογηθούν όλες. Είναι και ο κύριος Κοντογιώργης ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αναλάβει την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις και στην Κομωτινή και διαδικτυακά και στο Υπουργείο του κύριου Κοντογιώργη. Πάρα πολλές συσκέψεις. Έχουμε θέσει νομίζω σε σωστή βάση όλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε, τα βασικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κυβερνητικό επίπεδο. Νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις μέσα στο έτος το οποίο διανύουμε. Κάναμε την ιεράρχησή μας, όπως και όλοι οι δήμαρχοι της Βορείου Ελλάδος. Είχαμε κάποιες θετικές εξελίξεις όσον αφορά ότι δεν αποκλείσανε κάποια τα οποία τους έχουμε ζητήσει. Είναι το πρώτο βήμα αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως του αποτελέσματος θα κριθούν όλοι και περιμένουμε να υιοθετήσουν και οριστικά να ενταχθούν, να δώσουν μια όδευση για το πώς θα κινηθούμε σε αυτά τα οποία απαιτήσαμε από την κεντρική κυβέρνηση.
1: Μπήκε από την πλευρά των δημάρχων της Δράμας και της αυτοδιοίκησης και των ανθρώπων της Δράμας το μεγάλο ζήτημα της οδικής σύνδεσης με την Αμφίπολη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, έτσι και αλλιώς δεν τέθηκε από εμάς, γιατί ήδη στις διαφάνειες που μας υπέδειξε ο Πρωθυπουργός εκεί πέρα το είχαν μέσα στα θέματα.
1: Σας προλάβανε.
2: Μας προλάβανε, ναι. Νομίζω ότι το θέλουμε όλοι οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Συμφωνούμε σε αυτό και αν χρειαστεί να κάνουμε και ένα βήμα πίσω σε κάποια άλλα πράγματα τα οποία διεκδικούμε. Είναι ένας δρόμος το οποίο εξυπηρετεί όλο τον νομό, μέσα σε αυτό και το Δημότης του Δήμου Νευροκοπίου. Είναι ένα έργο το οποίο θα εξυπηρετήσει και επιχειρηματικά τον νομό, γιατί βάσει στους οδικούς άξονες έχουμε και τη μεταφορά εμπορευμάτων, κυρίως μιλάμε για μεταφορές που κάνουμε εξαγωγή, όπως είναι τα μάρμαρα, όπως είναι οπωροκυπευτικά και άλλα είδη. Και ξέρετε ότι ένας οδικός άξονας ο οποίος αλλάζει την μορφή του νομού την υποστηρίζει φυσικά όλη η αιρετή του νομού.
1: Τώρα, κύριε Δημάρχε, νωρίτερα ήσασταν και στην Αθήνα. Είχατε και μία συνάντηση για την υποστήριξη 7 δασικών συνεταιρισμών του Δήμου Κάτου Νευροκοπίου. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το θέμα?
2: Προφανώς, κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύπλευρο το θέμα αυτό. Οι δασικοί συνεταιρισμοί, κυρίως στον Νευροκόπη, πρέπει να υποστηριχτούν, γιατί καταρχήν λόγω του κλίματος δεν έχουν εργασία όλο τον χρόνο. Δεύτερον, ξέρετε ότι με τα ενεργειακά τώρα και κυρίως με τα καύσιμα που καταναλώνουν πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα καυσίμων και για την μετακίνηση των προϊόντων αυτών, αλλά και να μετακινούνται κάθε μέρα οι ίδιοι στα απομακρυσμένα σημεία το να κάνουν υλοτόμευση, τις χαμηλές τιμές τις οποίες παραδίδουν στο δασαρχείο για να καλύψουν τις τοπικές ανάγκες εδώ πέρα για τη θέρμανση στους δημότες μας, όλα αυτά μαζί τα υποστηρίξαμε στον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Σταθόπουλο, στον Γενικό Διευθυντή Δασών τον κύριο Κουντούφα. Φυσικά όλα αυτά με τη βοήθεια του κύριου Ανδρουλάκη από το Πράσινο Ταμείο. Υιοθετήθανε το αίτημα το οποίο κάναμε σαν Δήμος, το ξεκινήσαμε και είμαστε τώρα στο στάδιο της υλοποίησης, να εγκριθήκανε τα χρήματα να δοθούν στους 7 δασέ. Είναι μια οικονομική ανάσα για τους 7 δασέ. Είμαστε μια σε σωστό δρόμο ώστε να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο βουνό, να βοηθήσουν την τοπική κοινωνία. Και είναι και ένα μέτρο αντιμετώπισης του δημογραφικού, γιατί έτσι παρέχουμε εργασία, που είναι το πρώτο πράγμα στο αντιμετώπιση το δημογραφικό. Όταν έχουμε εργασία στον απομακρυσμένο Δήμο, έχουμε και μέτρα συγκράτησης πληθυσμού. Υιοθετήθηκαν όλα αυτά και προχθές με ανακοινώσαν ότι πάμε για την εκταμείευση του ποσού στους 7 δασέ του νομού.
1: Και παραμένοντας αυτοί οι άνθρωποι, προλαμβάνουμε, είναι και μέτρο πρόληψης των πυρκαγιών. Όσο μένουν αυτοί μέσα στα δάση και δουλεύουν, όσο υπάρχει κίνηση μέσα στα δάση, τόσο αισθανόμαστε και λίγο πιο ασφαλείς, δεν αφήνονται στην τύχη τους τα δάση. Προφανώς μας. Και εσείς είχατε πυρκαγιές, είχατε έναρξη πυρκαγιές στη περιοχή σας.
2: Είχαμε τρεις πυρκαγιές, προφανώς και είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά είναι και είσοδο για το κράτος. Mm-hmm. Γιατί όλα αυτά τα ξύλα που βγάζουν, κάποια από αυτά παραδίνονται στην τοπική κοινωνία και κάποια πάνε στο εμπόριο. Όταν πάνε στο εμπόριο, μιλάμε για φορολογία, μιλάμε για ΦΠΑ, mm-hmm. μιλάμε για μετακινήσεις. Έχει και ένα κομμάτι από αυτά τα χρήματα που παίρνουν, επιστρέφεται πίσω πάλι στην πολιτεία. Δηλαδή, είναι το κύκλο των χρημάτων που γίνεται, mm-hmm. πάλι ένα μεγάλο κομμάτι θα επιστρέψει πίσω στα κρατικά ταμεία.
0: Πάντως βλέπουμε ότι είχατε αρκετές συναντήσεις στην Αθήνα και με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, και με την Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων, την κυρία Αργυρό Ζέρβα, για το ΤΟΕΦ του Νευροκοπίου το 1 και για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του κάτω Νευροκοπίου με τον κύριο Παπαστεργίου. Υπάρχει κινητικότητα, θέλω να πω.
2: Φυσικά το πρόγραμμα το δικό μου, του Δημάρχου Νευροκοπίου, είναι κάθε 40 με 50 μέρες να επισκέπτομαι, να κλείνω ραντεβού, να επισκέπτομαστε τα γραφεία του mm-hmm. Γενικού Γραμματής, ώστε να διεκδικούμε πράγματα τα οποία θα ανακουφίσουν την καθημερινότητά μας. Έτσι και με τον κύριο Παπαστεργίου, να ξεκινήσω από εδώ πέρα, είχαμε κάνει μια προσυνεννόηση. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε όλο το ηλεκτρονικό εξοπλισμό που έχουμε στο Δήμο μας, ώστε να παρέχουμε καλύτερες και ασφαλέστερες υπηρεσίες στους δημότες. Εκεί πέρα κοντά στον κύριο Παπαστεργίου υιοθέτησε το αίτημά μας και ένα ποσό γύρω στις 150.000 ευρώ θα εγκριθεί τις επόμενες ημέρες για το Δήμο Νευροκοπίου, ώστε να αντικαταστήσουμε όλο τον παλιό ηλεκτρονικό εξοπλισμό που έχουμε και προγράμματα που υποστηρίζουν αυτά εδώ πέρα, ώστε να έχουμε πιο γρήγορες και πιο ασφαλείς υπηρεσίες προς τους δημότες μας. Φυσικά, να αναφερθούμε και για την επίσκεψη που είχαμε με την κυρία Ζέρβα, την Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων, πρώτον για μια πρόταση την οποία έχουμε υποβάλει μαζί με την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονίας και Θράκης, είναι ο εξυγχρονισμός και αναβάθμιση του ΤΟΕΒ κάτω Νευροκοπίου, ένα ποσό, μια μελέτη προϋπολογισμού 9.200.000 ευρώ. Είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση και φυσικά αναφερθήκαμε και στο πρόγραμμα που προδημοσιεύτηκε, που πλέον είναι δικαιούχοι οι Δήμοι, όπως και ο Δήμος Νευροκοπίου. Ετοιμάσαμε πρόταση 2,2 εκατομμυρίων ευρώ πάλι για τον ΤΟΕΒ Νευροκοπίου. Φυσικά εδώ πέρα προβλέπεται αντικατάσταση αγωγού ενός γύρω στα 4 με 4,5 χιλιόμετρα, ενός παλιού αγωγού που βγάζει πάρα πολλά προβλήματα, και να αναβαθμίσουμε τις αντλίες του ΤΟΕΒ, ώστε να έχουμε και εξοικονόμηση παραπάνω με τα καινούργια αυτά συστήματα inverter, να εξοικονομήσουμε παραπάνω ενέργεια, φυσικά προς όφελος των καλλιεργητών της περίφημης μας πατάτας. Σε συνδυασμό με την αγροτική οδοπία που ενταχθήκαμε και πάμε πλέον σε δημοπράτηση, ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ προσπαθήσαμε και φέραμε αρκετά από αυτά να τα αξιοποιήσουμε για τον πρωτογενή τομέα, για την καλλιέργεια της πατάτας και του φασολιού που έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Δήμαρχε. Σίγουρα και το επόμενο διάστημα θα έχουμε αρκετά να πούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος κάτω Νευροκοπίου, ο κύριος Λευθέρης Ταμπουρίδης. Μας έδωσε την εικόνα των όσων έβαλε ως Δήμος. Έχει θέματα πολλά και ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου.
0: Ναι, φυσικό αέριο.
1: Φυσικό αέριο το σημαντικότερο για τον Δήμο κάτω των Ευρωκοπίων. Ένα από τα σημαντικότερα, το σημαντικότερο θεωρώ, η θέρμανση είναι πρόβλημα για τον Ευρωκόπη τους χειμερινούς μήνες. Θεωρούν οι άνθρωποι εκεί ότι με την έλλειψη του φυσικού αερίου θα γλιτώσουν ένα πολύ μεγάλο βάρος το οποίο σίγουρα έχουν τους χειμερινούς μήνες. Γιατί όταν λέμε και χειμερινούς μήνες στον Ευρωκόπη, εννοούμε από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο.
0: Ναι, και αυτοί που είναι στα γραφεία, στην πρωτεύουσα, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ούτε εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε. Για να μην λέω για την πρωτεύουσα, ούτε εμείς μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Ναι. Αν δεν
0: η Γιώτα
1: το ζήσεις,
0: που είναι από τον Εύρο μπορεί ίσως.
1: Ο Βόρειος Εύρος το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Ναι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, εμείς πάμε με ένα τραγούδι να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος.

0: Μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω, θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων, τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Η συνταξιούχη είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με στρατηγική προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημόσιους υπαλλήλους, εργαζόμενους, σημείωσε ο κ. Μαρκόπουλος. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ερωτηθείς για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες και προανήγγειλε ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες, όπως υπογράμμισε. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ασκεί δρυμία κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί. Όπου επιχειρεί να εμφανιστεί πιο ριζοσπαστικό, καταλήγει είτε να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνει ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών, καταλήγει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών προειδοποίησαν οι αρχές της Κίνας και του Νεπάλ, καθώς ένας ποταμός έχει φράξει και η λίμνη που έχει σχηματιστεί έχει αρχίσει να υπερχυλίζει. Σχεδόν 700 πυροσβέστες και εκπαιδευμένοι σκύλοι έχουν αναπτυχθεί στην κομιτεία Γκυρόγκ σύμφωνα με τις αρχές. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόρισο, Κάρπαθο. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε και οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις με τα πρόστιμα να φτάνουν πάνω από 18.000 ευρώ.
1: Καιρός.
0: Συννεφιά, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Είναι 8 λεπτά μετά τις 11. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας και ακούτε την εκπομπή Χάρτης Επικαιρότητας που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας. Στο μικρόφωνο.
1: Ηρένα Πανταζόγλου και ο Κώστας Λουκούμης. Μαζί το είπαμε.
0: Δεν πειράζει. Κόκκινο. Δεν πειράζει.
1: Δεν φοράς κόκκινο.
0: Έχει καρέκλες. Να μην μαλώσουμε. Ή να μην φανεί τουλάχιστον ότι μαλώνουμε.
1: Δεν μαλώνουμε εμείς.
0: Λοιπόν, εμείς θα είμαστε μέχρι τις 12. Έχουμε ακόμη θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και σήμερα, με αφορμή την
1: Πανσέλινο. Και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα δούμε και ό,τι προκύψει στη διάρκεια της επικαιρότητας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Άλλωστε, αυτό κάνουμε. Η Γιώτα Δημούδη φροντίζει τον ήχο για μας και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2510-2425-49. Ξεκινάμε δεύτερο μέρος της εκπομπής, πάντα με μια ακόμη μουσική επιλογή.

0: Λοιπόν, πάμε στη Δράμα. Θα πάμε στη Δράμα και θα προσκαλέσουμε και αρκετό και κόσμο στη Δράμα απόψε. Απόψε είναι μια μέρα που ο καθένας θα θελήσει κάπου να πάει να απολαύσει την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Και νομίζω ότι αυτή η πρόσκληση που έχουμε από το Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δράμας Ο Πήγασος, μαζί με το Δήμο Παρανεστίου και το Γυμνάσιο Μελιτιακές Τάξεις Νικηφόρου Δράμας για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόσκληση και πρόκληση για τον καθένα μας.
1: Και όπως είπαμε, δεν είναι μόνο για τους ρομαντικούς, είναι και για αυτούς που έχουν περιέργεια να δουν πράγματα.
0: Γιατί εκεί πάμε τώρα, δεν είμαστε μόνο στην απλή την παρατήρηση μεταξύ μας. Εκεί μιλάμε και για ανθρώπους οι οποίοι θα μας καθοδηγήσουν για να δούμε πράγματα. Και να πάμε στον κύριο Μιχάλη τον Γραμματζίδη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε τον Γραμματζίδη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι ωραία έχετε ετοιμάσει για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο εκεί στον Νικηφόρο της Δράμας.
2: Να σας περιμένουμε όπως και πέρυσι. Έχουμε επίδειξη πειραμάτων, έχουμε προβολές στο πλανητάριο, έχουμε ψηφιακό προβολέα, έχουμε μουσικό σχήμα το οποίο θα μας ταξιδέψει με τραγούδια σχετικά με τη κατάλληλα για την ημέρα, έχουμε δροσιά. Έχουμε τα τηλεσκόπια μας με τα οποία θα δούμε εκτός από την Πανσέλινο τον Κρόνο που θα προβάλλει στο τέλος της βραδιάς, την Αφροδίτη στην αρχή της βραδιάς και ό,τι άλλο μπορέσουμε να δούμε στον ουρανό. Mm-hmm.
0: Είναι μια πρόσκληση που απευθύνεται σε πολύ κόσμο. Έρχονται συνήθως αυτές τις εκδηλώσεις οι μοιημένοι, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί στην περιοχή σας, ή δημιουργείται όλο και μεγαλύτερο έτσι, κύμα ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να καταλάβουν τι γίνεται στον ουρανό?
2: Όχι, έρχονται και από Θεσσαλονίκη ακόμη, μπορώ να σας πω, από τους όμορους νομούς οπωσδήποτε. Άνθρωποι που δεν χρειάζεται ούτε καν να έχουν κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις αστρονομικής φύσεως. Άνθρωποι που αγαπάνε τον ουρανό, που θέλουν να χαλαρώσουν ένα βράδυ, είναι μια κατάλληλη εκδήλωση, νομίζω, για όλους.
0: Άλλωστε, έχετε όλη την υποδομή εκεί για να το υποστηρίξετε όλο αυτό. Ας μην το ξεχνάμε, να το υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, γιατί έχουμε και ένα διευρυμένο, κύριε Δελγραμματζίδη, ακροατήριο μέχρι και τον Εύρο σήμερα μαζί μας.
2: Απλώς θα ήθελα να διευκρινίσω εδώ ότι επειδή γίνονται έργα διαμόρφωσης της αυλής του σχολείου, αναγκαστήκαμε την εκδήλωση να τη μεταφέρουμε στο παρακείμενο γήπεδο. Είναι πολύ κοντά.
0: Δηλαδή αυτό να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Μπορείτε να έρθετε. Ναι. Θα γίνει η εκδήλωση, θα γίνουν όλα όσα γράφαμε. Απλώς δεν θα γίνουν μέσα στην αυλή του σχολείου, είναι επικίνδυνο. Mm-hmm. Θα κάνουμε στο διπλανό γήπεδο.
0: Ωραία.
2: Την εκδήλωσή μας.
0: Περίπου πόσο κόσμο περιμένετε? Συνήθως αυτό.
2: Να σας πω, είχαμε έτσι, εκτιμήσαμε ότι πλησιάσαμε τα 400 άτομα. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή από τις κερκίδες που γέμισαν και... Τι ώρα,
1: τι ώρα προτείνετε να έρθει ο κόσμος, ναι?
2: Ναι, 8 με 9 θα κάνουμε τις επιδείξεις των πειραμάτων και το πλανητάριο, mm-hmm. δύο προβολές θα προλάβουμε. 9 με 10.30-11 θα είναι η μουσική εκδήλωση, παράλληλα φτιάχνουμε τα τηλεσκόπια στη μένα. Mm-hmm. Και μετά τις 11 θα συνεχίσουμε, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, και με πειράματα και με το πλανητάριο. Ούτως ώστε όλοι όσοι θα έρθουν να μπορέσουν να μπουν και στο πλανητάριο εφόσον το επιθυμούν.
1: Μάλιστα. Προτείνεται να φέρει κάποιος κάτι μαζί του, θέλω να πω μια ζακέτα, γιατί και οι θερμοκρασίες εκεί θα είναι χαμηλές, ένα κάθισμα, κάτι.
2: Καθίσματα έχουμε. Αν δεν μας φτάσουν, στον καζόν θα καθίσουμε, αν είμαστε ανέλπιστα πολύ. Μια ζακετούλα δεν βλάπτει. Mm-hmm. Το βράδυ έχουμε δροσιά κάποια ώρα, λίγο αεράκι μπορεί να βγει. Λίγο να δροσίσει, ας έχουμε μια ζακετούλα.
1: Mm-hmm. Τώρα για κάτι πιο γενικό, κύριε Δογραμματζίδη. Για κάποιον που θα έρθει απόψε και θα δει τον νυχτερινό ουρανό με το τηλεσκόπιο, θα του εξηγήσετε αυτά τα ωραία πράγματα. Πόσο εύκολο είναι να ασχοληθεί ερασιτεχνικά με την αστρονομία και στην περιοχή, να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο? Δηλαδή, θέλω να πω, κάνει δράσεις και ο Σιλούς και τον υπόλοιπο χρόνο και μπορεί να έρθει?
2: Ναι, βέβαια. Κυρίως λόγω καιρού, οι δράσεις μας γίνονται το καλοκαίρι. Δηλαδή. Mm-hmm. Και Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάνουμε παρατηρήσεις ανοιχτές για το ευρύτερο κοινό. Πέρσι κάναμε και τον Μάρτιο την πρώτη μας παρατήρηση διαδικτυακή σε συνεργασία με το αστεροσκοπείο της Αθήνας, ένα αστεροσκοπείο στην Κρήτη και στην Κύπρο και ένα στην Κορινθία, όπου ενώσαμε τις δυνάμεις μας και δείχναμε τον ουρανό μέσα από τον υπολογιστή στο κοινό όλων των αστεροσκοπίων αυτών. Φέτος θα το επαναλάβουμε τον Οκτώβριο και κατά πάσα πιθανότητα θα βάλουμε και μέσα στο χειμώνα και παρατηρήσεις μόνοι μας, διαδικτυακές, επειδή οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν το χειμώνα όπως το καλοκαίρι να καθίσουμε με τον ουρανό που είναι πανέμορφος το χειμώνα.
1: Μάλιστα. Τώρα, σήμερα όσοι έρθουν θα μπορέσουν να δουν και άλλα ουράνια σώματα ή φαινόμενα, θα είναι ορατά μέσα από τα τηλεσκοπιά σας, αν βοηθήσει και ο καιρός.
2: Κοιτάξτε, όταν έχει πανσέλινο, είναι σαν να ζούμε σε κατάσταση έντονης φωτορύπανσης.
1: Οπότε δηλαδή, καλύπτονται όλα τα υπόλοιπα.
2: Ναι. Οπότε τα πολύ αμυδρά αντικείμενα, τα οποία τα βλέπαμε μέσα από το μεγάλο τηλεσκόπιο και τα δείχναμε στην οθόνη, αυτά θα δυσκολευτούμε να τα δούμε με τα μικρότερα τηλεσκόπια, γιατί εκείνα τα βλέπαμε και μέσω κάμερας. Θα δούμε σίγουρα πλανήτες, θα δούμε το γαλαξία της Ανδρομέδας, τέτοια αντικείμενα θα μπορέσουμε να δούμε. Αλλά κυρίως θα απολαύσουμε τη μουσική σήμερα. Η Πανσέλινος προσφέρεται πιο πολύ για τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Εμείς ψάχνουμε για αστρονομική παρατήρηση, η Σελήνη να είναι είτε στις πρώτες είτε στις τελευταίες μέρες του κύκλου της, ώστε να μην είναι μεγάλη και να βασιλεύει νωρίς.
1: Και κάτι ακόμα, τι είναι αυτό που κάνει την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο να φαίνεται πάντα τόσο πιο εντυπωσιακή στα μάτια μας, κύριε Γραμματζίδη, πέρα από το καθαρά επιστημονικό κομμάτι?
2: Το επιστημονικό θα έλεγα ότι οι χειμωνιάτικες Πανσέλινοι είναι καλύτερες. Γιατί.
1: Το έχουμε αλλιώς στο μυαλό μας.
0: Υπάρχει ένα marketing νομίζω πίσω από το αυγουστιάτικο φεγγάρι.
2: Ακριβώς. Γιατί το τώρα είναι χαμηλά στον ορίζοντα η Πανσέλινος. Το χειμώνα, λόγω της θέσης της στον ουρανό, είναι ψηλά, οπότε την βλέπουμε πιο έντονα. Αλλά ποιος θα βγει να καθίσει και να κάνει μουσική εκδήλωση 2 ώρες μέσα στο χειμώνα με αρνητικές θερμοκρασίες? Ίσως γι' αυτό είναι το τέλος, ο Αύγουστος, ο μήνας των αδειών, και ο κόσμος έχει συνηθίσει αυτή την Πανσέλινο.
1: Ένα ορόσημο, δηλαδή.
2: Και αρχαιολογική χώρου. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Και πόσοι άνθρωποι έτσι θολουδικά υποστηρίζουν αυτές τις εκδηλώσεις?
2: Είναι τα παιδιά του σχολείου μας, είναι οι φίλοι του Πηγάσου, μαζεύονται αρκετοί άνθρωποι. Δηλαδή όσοι χρειαζόμαστε.
0: Υπάρχει
2: για να μας στηρίξουν.
0: Υπάρχει δηλαδή κόσμος που εκεί βοηθάει εθελοντικά για αυτές τις δράσεις. Και εθελοντικά και ακούραστα, θα έλεγα.
2: Φυσικά. Δεν γίνονται και δεν στείνονται όλα όσα στήσαμε από 1 και 2 άτομα. Χρειάζεται από πίσω να υπάρχει μια ομάδα. Και αυτή την έχουμε ευτυχώς. Υπάρχουν πολλοί εθελοντές, αφανείς πολλές φορές, οι οποίοι πολλές φορές πάμε στο σχολείο και βλέπουμε ότι κάποιος πήγε και ξανάβαψε από πάνω τα ρολόγια γιατί είχαν ξεθοριάσει τα χρώματά τους.
0: Να, μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό που λέτε. Πολύ σημαντικό. Και είναι μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους σήμερα, απόψε το βράδυ, με αυτή την πολύ ωραία πρόσκληση που κάνετε σε όλο τον κόσμο της ευρύτερης περιοχής.
2: Θα χαρούμε πολύ να έρθουμε και να είμαστε μαζί αυτή τη βραδιά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
2: Εσείς. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, Γυμνάσιο Νικηφόρου Δράμας. Είπαμε είναι στο γήπεδο, είπε ο κύριος Δογραμματζίδης. Ο Μιχάλης Δογραμματζίδης είπε στο γήπεδο, γιατί γίνονται εργασίες στο προάβλιο του σχολείου.
1: Ναι, στο γήπεδο λόγω εργασιών στο Γυμνάσιο του Νικηφόρου.
0: Οπότε, ναι. Οπότε, τι έχουμε? Έχουμε ξενάγηση στο χώρο του Πάρκου Ηλιακών Ρολογιών. Έχουμε ουρανογραφική ξενάγηση στο νυχτερινό ουρανό μεταμουσικής. Έχουμε την Δέσποινα Κασαπίδου και την Αναστασία Μακελά που τραγουδούν, στην κιθάρα τον Γιάννη Αναστασιάδη και στο πιάνο την Έφη Ζάνη, και πολλές άλλες δράσεις βέβαια, αλλά να μία που προτείνουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον από τους ανθρώπους που ακούραστα έχουν το ενδιαφέρον τους για τον ουρανό και μεταδίδουν όλη αυτή την αγάπη και όλη αυτή τη γνώση στον καθένα από εμάς.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς από ό,τι βλέπω και στο ρεπορτάζ του Earth News αύξηση παρουσίασαν τα κρούσματα, όπως προκύπτει από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας δηλώθηκαν μάλλον 75 νέα εγχώρια κρούσματα, ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα ανακοινώθηκαν 157, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 9 θάνατοι ασθενών. Η μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων συνεχίζει να γίνεται στους Δήμους της Ανατολικής Αττικής, αλλά ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι περιστατικά καταγράφονται πλέον έστω και σποραδικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αυτό αφορά λίγο και την περιοχή μας, γιατί στην τελευταία εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ για τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου στη χώρα παραμένουν, όπως είπαμε, πολλά στη Δυτική Αττική, ενώ πρώτη φορά στην έκθεση αναφέρεται και η Θάσος. Δεν χρεώνεται κρούσμα στην περιοχή, όχι ακόμη τουλάχιστον.
1: Διερευνάται ακόμη, ναι. Γιατί έχει μετακινηθεί, προέρχεται από άλλη περιοχή.
0: Ακριβώς. Πρόκειται για μια διαδικασία διερεύνησης που αφορά εργαζόμενη στη Θάσο, η οποία βρέθηκε θετική. Αυτό έγινε όταν επέστρεψε στον τόπο κατοικίας της, έτσι φαίνεται. Τότε, και ενώ ήταν σε νομό της Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσίασε ήπια συμπτώματα. Αλλά επειδή το περιστατικό συνδέεται με τη Θάσο, υπάρχει αναφορά του ΕΟΔΗ στο νησί. Και αυτό μπήκε, ας πούμε, στο χάρτη υψηλού κινδύνου. Παρ' όλα αυτά συνεχίζεται να διερευνάται η υπόθεση για το πού θα καταγραφεί κυρίως σαν κρούσμα η γυναίκα που βρέθηκε θετική και, ξαναλέμε, είναι καλά στην υγεία της.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε στην Ορεστιάδα τον απεγκλωβισμό 8 ατόμων από φλεγόμενη πολυκατοικία. Χθες το μεσημέρι ξέσπασε η φωτιά εκεί σε διαμέρισμα μιας τετραόροφης, τον τρίτο όροφο τετραόροφης. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε άμεσα, έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Δύσκολη επιχείρηση. Πυκνός καπνός είχε περιορίσει σημαντικά την ορατότητα στο εσωτερικό του κτίριου. Απεγκλωβίστηκαν 8 άτομα, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι παιδιά, ενώ από την πολυκατοικία απομακρυνθήκαν φυσικά και τα κατοικίδια. Μια γυναίκα ήταν η πιο δύσκολη περίοδο, που μια 86χρονη με κινητικά προβλήματα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Φαίνεται ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την κουζίνα ενός διαμερίσματος. Οπότε λίγο να προσέχουμε, και το λέω αυτό γιατί και εγώ σήμερα ξεχάστηκα και έβραζε ο καφές, θα παίρναμε φωτιά.
0: Δεν είναι τίποτα να ξεχαστείς.
1: Δεν είναι τίποτα να ξεχαστείς. Θέλει λίγο να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί βλέπουμε, ξεκινάει, και ειδικά όταν μένουμε και σε πολυκατοικίες. Άντε, μονοκατοικία λίγο ελέγχει την κατάσταση. Την πολυκατοικία μπορεί να ξεκινήσει από κάποιον όροφο και να ταλαιπωρήσει ολόκληρη την πολυκατοικία. Για τους ενίκους λίγο περισσότερο να προσέχουμε, να μην καταπιανόμαστε με πάρα πολλά, να έχουμε το νου μας. Τι να πω, εντάξει, το λέω, όλα αυτά συμβαίνουν. Ναι. Αυτά συμβαίνουν.
0: Και τι πρέπει να μάθουμε από αυτό? Πάντα πρέπει να έχουμε έστω ένα μικρό πυροσβεστήρα μέσα στο σπίτι. Δεν σου λέει ανιχνευτές καπνού
1: και να ξέρουμε πώς λειτουργεί. Να το πω αυτό. Γιατί οι πυροσβεστήρες υπάρχουν σε διάφορα σημεία. Να ξέρουμε πώς λειτουργεί.
0: Ναι. Και πώς να αντιδράσει σε μια τέτοια περίπτωση.
1: Ναι. Γιατί παίρνεις, πετάς νερό, ας πούμε, και δεν κάνει. Είναι το χειρότερο να πετάξεις νερό.
0: Φουντώνει περισσότερο.
1: Να πετάξεις νερό είναι το χειρότερο σε τηγάνι και σε τέτοια περίπτωση. Απομακρύνεις. Και μετά χρειάζεται όντως ο πυροσβεστήρας, ο οποίος έχει το κατάλληλο υλικό για να περιορίσει τη ζημιά. Μια και είμαστε εκεί στον Εύρο, να πάμε και στο Δήμο Δημοτήχου, όπου με στόχο την έμπρακτη στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Δήμος Δημοτήχου και το Κέντρο Νεότητας με παράρτημα Ρωμά διοργανώνουν δράσεις συγκέντρωση σχολικών ειδών. Όλοι μαζί μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά ευπαθών οικογενειών του Δήμου μας. Απευθύνεται κάλεσμα στους δημότες, φορείς και συλλόγους να συνδράμουν στην προσπάθεια, ώστε κανένα παιδί να μην ξεκινήσει τη σχολική χρονιά χωρίς τα απαραίτητα εφόδια. Ήδη που συγκεντρώνονται, τσάντες μικρές και μεγάλες, τετράδια, μολύβια, στυλό, γόμες, ξύστρες, μαρκαδόρι, μπλοκ ζωγραφικής, τα υπόλοιπα σχολικά και γραφικά είδη. Οι πολίτες που μπορούν να τα προσφέρουν μπορούν να πηγαίνουν στο κέντρο νεότητας, στην οδό Υψηλάντου 5, από τις 7 το πρωί έως τις 3, και να τα παραδίδουν. Σε αυτή την περίπτωση θέλω λίγο την προσοχή σας. Έχουμε όλη καλή διάθεση να δώσουμε αυτά που μας περισσεύουν. Αν δεν είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, τότε μόνο σε φίλους να απευθυνθείτε, αν θέλουν να πάρουν αυτά τα. Δεν είναι ωραίο όταν μαζεύουμε υλικά για ανθρώπους που δυσκολεύονται να τα έχουν στα χέρια τους, να τα αγοράσουν. αφού θέλουμε να βοηθήσουμε, να το κάνουμε με καινούρια. Φανταστείτε τη χαρά του παιδιού που θα έχει στα χέρια του ένα καινούριο. Δεν πάμε παλιά και φθαρμένα και κατεστραμμένα και ψιλοχρησιμοποιημένα ή πολύ χρησιμοποιημένα.
0: Να είναι σε καλή κατάσταση.
1: Να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι η εκτίμηση που έχουμε προς τους ανθρώπους αυτούς. Έτσι βοηθάμε πραγματικά. Δεν βοηθάμε μόνο από αυτό που μας περισσεύει. Αυτό που έχουμε και δεν θα το χρησιμοποιήσουμε, υπάρχουν οι τρόπους να το μεταφέρουμε, να το δώσουμε σε κάποιον άλλον, εφόσον ο άλλος επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει. Αλλά όταν μαζεύονται για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, και δεν είναι λίγοι άνθρωποι που έχουν αυτή την ανάγκη, τα σχολικά ήδη καίνε. Εγώ βλέπω τη Γιώτα, ας πούμε, πώς προβληματίζεται τώρα που θα ξεκινήσουν τα σχολικά είδη, γιατί δεν είναι μόνο τα σχολικά είδη του
0: τετράδια στη ΛΟΗ.
1: Είναι και τα φροντιστηριακά, τα οποία φροντιστηριακά τσιμπάνε. Οι τιμές είναι πολύ αλμυρές σε σχέση με τα ξενόγλωσσα, έτσι, με τα ξενόγλωσσα. Οπότε να εκτιμούμε, να δίνουμε, να προσφέρουμε και να προσφέρουμε με αγάπη και με εκτίμηση προς τον άλλον αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε, αυτό που μπορούμε.

0: Λοιπόν, πάμε φεγγάρι μου, και πού δεν θα πάμε σήμερα για να δούμε το φεγγάρι, με πάρα πολλές εκδηλώσεις τις οποίες υπάρχουν σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, από αρχαιολογικούς χώρους μέχρι και αυτές οι περιοχές όπου υπάρχει έτσι ενδιαφέρον να βλέπει κάποιος το φεγγάρι και να απολαμβάνει και μια συναυλία στο Δημότυχο όπου θα είναι η Μελίνα Ασλανίδου. Όμως εμείς θα πάμε και ακόμη μια φορά αυτές τις μέρες, πάμε συχνά στις Κρινίδες. Γιατί υπάρχει λόγος, γιατί οι άνθρωποι εκεί κάνουν το καλύτερο δυνατό μέσα στο καλοκαίρι για τον κόσμο, για τους επισκέπτες και για να γνωρίσει ο κόσμος ακόμη περισσότερο μια κοινότητα, ένα χωριό, ένα χώρο που βρίσκεται κολλητά στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και παρουσιάζει και το ίδιο το χωριό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την κίνηση, με τον κόσμο, με την αγορά του, με τα καταστήματα εστίασης. Αυτή τη φορά ο Εμπορικός Σύλλογος των Φιλίππων, λοιπόν, που κινεί τα δραστήρια, ετοιμάζει κάτι για παιδιά, για το Σαββατοκύριακο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ευγενία Φιλόσογλου, την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Φιλίππων. Καλή σας μέρα, κυρία Φιλόσογλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τώρα επικεντρώνεστε στα παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, πολύ σωστά.
1: Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για τη διοργάνωση? Γιατί είναι η πρώτη διαδραστική έκθεση για τα παιδιά στις Κρινίδες.
2: Όχι στις Κρινίδες, κύριε Λουκούμη, είναι η πρώτη στην Ελλάδα, οφείλω να σας πω. Ναι, αυτής της μορφής η έκθεση, η οποία ιδέα ξεκίνησε από ένα ταξίδι στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στη Σόφια, ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Λευτέρη του Μπαλτζίδη, οφείλω να πω το όνομά του, διότι αυτός είναι ο οποίος έχει τρέξει όλη την οργάνωση. Mm-hmm. Οπότε όταν έφερε την ιδέα στο Διοικητικό Συμβούλιο, εννοείται πως αμέσως την αγκαλιάσαμε. Και έτσι μέσα από την ανάγκη του συλλόγου να δημιουργήσουμε και έναν χώρο όπου το παιδί, ξέρετε, δεν θα είναι ένας απλός θεατής, αλλά θα μπορεί να συμμετέχει, να δοκιμάζει, να μαθαίνει και να ανακαλύπτει καινούργια πράγματα. Έτσι είπαμε να πάμε να διοργανώσουμε το πρώτο Kids Expo στην Ελλάδα, στις Κρινίδες, στην πλατεία Πελεκανίδη.
0: Ωραία. Τι περιλαμβάνει όλο αυτό?
2: Όλο αυτό περιλαμβάνει 28 φορείς, οι οποίοι μας έχουν κάνει την τιμή να συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση, όπου ένας γονέας με το παιδί του, ερχόμενος εδώ, θα συναντήσει πολλές και διαφορετικές εμπειρίες. Θα υπάρχουν, όπως σας είπα, 28 φορείς με περίπτερα, με δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να συμμετέχουν ενεργά τα παιδιά, να μπορούν να γνωρίσουν για παράδειγμα τον αθλητισμό, να γνωρίσουν, να ανακαλύψουν ένα ταλέντο τους ίσως, μια μεγάλη αγάπη στη μουσική, την αγάπη τους στην μαγειρική, να γνωρίσουν τους ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια τόσο τη δική τους όσο και όλων των πολιτών. Να πούμε ότι, έτσι λίγο επιγραμματικά να αναφέρω, κάποιους φορείς που μας κάνουν την τιμή να συμμετέχουν θα είναι η ελληνική αστυνομία, θα είναι η πυροσβεστική, το λιμενικό, η Follow Green με την ανακύκλωση, η κινητή βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης, το χαμόγελο του παιδιού, όπου θα μάθει στα παιδιά το θεάρεστο έργο το οποίο κάνει, και βέβαια και πάρα πολλοί ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι θα πουλήσουν εντός εισαγωγικών τις υπηρεσίες τους τόσο στα παιδιά όσο και στους γονείς.
0: Μάλιστα. Είναι μεγάλος ο χώρος εκεί που έχει δεσμευτεί για αυτή την υπόθεση, στην πλατεία?
2: Γίνεται στην πλατεία Πελεκανίδη, στην κεντρική πλατεία των Κρινίδων. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλος ο χώρος. Βέβαια, έχω να σας πω ότι αν είχαμε και άλλες συμμετοχές, αναγκαστικά δεν θα μας έφτανε. Mm-hmm. Θα πεζοδρομούσαμε και ένα κομμάτι δρόμου. Ωστόσο, είμαστε σχεδόν οριακά. Νομίζω ότι το έχουμε οργανώσει όσο καλύτερα μπορούσαμε, και χωροταξικά και με κάποιες άλλες δράσεις τις οποίες τις αναλαμβάνει ο Εμπορικός Σύλλογος για να εμπλουτιστεί όλο αυτό. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να καλέσουμε τα παιδιά και τους γονείς να παρευρεθούν το Σάββατο και την Κυριακή 29 και 30 Αυγούστου από τις 6 μέχρι τις 9 στις Κρινίδες, να έρθουν εδώ και πραγματικά θα περάσουν πάρα πολύ όμορφες στιγμές, πρωτίστως τα παιδιά και κυρίως και μετά οι γονείς. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Κυριακή θα μας κάνει την τιμή να μας επισκεφτεί και η συντονίστρια Βορείου Ελλάδος από το Χαμόγελο του Παιδιού. Και 7 η ώρα θα έρθει και η πολύ αγαπητή σε όλους μας Κάρμεν Ρουγκέρι για να δώσει έτσι ένα χαιρετισμό στα παιδιά και στους γονείς πριν την παράστασή της στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
0: Μια χαρά. Πολύ ωραία μου ακούγεται όλο αυτό.
1: Είστε αισιόδοξοι, περιμένετε ότι θα το αγκαλιάσει ο κόσμος?
2: Είμαστε αισιόδοξοι, κύριε Λουκούμη, αν και παρόλο να σας πω ότι λόγω του που είχαμε το μουσικό σταυροδρόμι Φιλίππων με τη Μελίνα Σλανίδου πριν 2 εβδομάδες, παρόλο την οργάνωση την ξεκινήσαμε πολύ νωρίτερα, ωστόσο το διαφημιστικό το κομμάτι της προώθησης το αφήσαμε για τώρα, για το τελευταίο δεκαήμερο, ωστόσο τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι πολύ ενθαρρυντικά. Για την προσέλκυση των επισκεπτών.
1: Αν και νωρίς έχω την αίσθηση, υπάρχει πλάνο ώστε το Kids Expo να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός για την περιοχή ή θα το δείτε?
2: Ναι, εμείς και νομίζω το έχουμε λίγο αποδείξει σαν εμπορικό σύλλογος ότι οι δράσεις οι οποίες κάνουμε ως το απότερο στόχος μας είναι αυτός, είναι να θεσμοθετηθούν, να καταφέρουν να γίνουν θεσμός με στόχο βέβαια την προσέλκυση κόσμου στο κέντρο των Κρινίδων για να γνωρίσουν την αγορά όπως το έχουμε πει πολλές φορές και να τονώσουμε την τοπική οικονομία.
0: Το καταφέρνετε αυτό? Τι έδειξε η εμπειρία από τις εκδηλώσεις που έγιναν? Ο κόσμος ενδιαφέρθηκε και για τα καταστήματα?
2: Ναι, μέχρι στιγμής πραγματικά είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι και οι επαγγελματίες μας και ο κόσμος. Έχω να σας πω ότι τελευταία με το Μουσικό Σταυροδρόμι Φιλίππων με την Μελίνα Σλανίδου είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες. Αυτό όμως είχε σαν αποτύπωμα από πολύ νωρίς με τα καταστήματα ανοιχτά να δουλέψει να κινηθεί όλη η αγορά. Έτσι πετυχαίνουμε το στόχο μας και ο κόσμος τα περνάει αφενός καλά να είναι ικανοποιημένος, αλλά και οι επαγγελματίες, τα μέλη μας, έτσι, να μην ξεχνάμε το σκοπό του εμπορικού συλλόγου που είναι και τα μέλη του να είναι σε μια έτσι ευημερία και επομένως μέχρι στιγμής είναι πραγματικά το πρόσημο θετικό με πολλά συν.
0: Σε μια εποχή που όλα οδηγούνται διαδικτυακά, το να μπορεί ο επαγγελματίας να επιβιώνει στο φυσικό του κατάστημα μέσα σε μια κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διατηρούνται οι δεσμοί μιας κοινωνίας και ιδιαίτερα όταν είναι μικρότερη κοινωνία, δεν μιλάμε για τις μεγάλες αχανίες πόλεις. Και καλλιεργείται και αυτός ο δεσμός που υπάρχει με τους ανθρώπους μέσα σε αυτή την κοινωνία. Και με τις δουλειές τους, αλλά και με την κοινωνικότητά τους, με την καθημερινότητά τους, με το καλημέρα που έχει ο καθένας
2: απόλυτα,
0: με τον άλλο.
2: Συμφωνώ έτσι ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε. Νομίζω ότι αυτόν ακριβώς το στόχο είναι τον οποίο πετυχαίνουμε με όλες αυτές τις δράσεις που φτάζουμε να δημιουργούμε μέσα στις Κρινίδες.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε να περάσετε καλά, να περάσουν τα παιδιά καλά, να πετύχετε τους στόχους σας και φυσικά να συνεχίσετε με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το κέφι το οποίο κάθε φορά περνάτε και στον υπόλοιπο κόσμο και αυτό είναι που χρειάζεται ο κόσμος σε αυτές τις εποχές. Κυρία Φιλόσογλου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που έτσι μας δίνετε το βήμα να γίνετε λίγο γνωστοί, να γίνονται γνωστές οι δράσεις του Συλλόγου. Περιμένουμε όλους να περάσουμε έτσι ένα διήμερο πάρα πολύ όμορφο και ξένιαστο παρέα με τα παιδιά και ελπίζω όλα να πάνε καλά
1: αύριο και μεθαύριο από τις 6 και μετά στην πλατεία Πελικανίδη,
2: μέχρι τις 9 στην πλατεία Πελικανίδη με είσοδο ελεύθερη.
0: Ναι, να το πούμε και αυτό.
2: Να το υποδεχτούμε.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φιλόσογλου.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν λοιπόν η κυρία Ευγενία Φιλόσογλου. Είναι η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Φιλίππων. Μία ακόμη δράση. Μιλάμε συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα γιατί υπάρχουν αρκετές δράσεις. Και βλέπουμε ότι την Κυριακή.
1: Γενικότερα στο επίκεντρο οι Κρινίδες. Γιατί ήταν και η γιορτή με τη Μελίνα Σλανίδου. Της αγοράς με τη Μελίνα Σλανίδου το προηγούμενο διάστημα. Ήταν και οι μουσικές διαδρομές στην ιστορία υπό το φως του φεγγαριού, αυτό που διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
0: Ναι.
1: Προχθές.
0: Και τώρα μπήκα και στο Φεστιβάλ Φιλίππων, γιατί έχουμε
1: το Φεστιβάλ Φιλίππων στις 30.
0: Να πω ότι στις 29 Αυγούστου,
1: αύριο
0: δηλαδή. Σάββατο, έχουμε τις Τροάδες στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στις 9 η ώρα το βράδυ. Μετάφραση Γιάννης Τσαρούχης. διασκευή σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου, με τον Αργύρη Ξάφη, την Εύη Σαολίδου, Καβαλιώτισσα, Νάνση Σιδέρη, Βασιλική Τρουφάκου, Λιδία Φωτοπούλου,
1: Καβαλιώτισσα.
0: Στο ρόλο της Εκάβης, Γιώργος Χριστοδούλου, χορός, μαζί τους λέει στους ρόλους της Νεαρής Πολυξένης και του Μικρού Αστιάνακτα, η Άννα Τζουλέκη Χριστοδούλου και ο Μιχάλης Μίτσης αντίστοιχα. Υπάρχουν μουσικοί επί σκηνής. Είναι του Εθνικού Θεάτρου η παράσταση αυτή, την οποία μπορείτε να την δείτε. Μία παράσταση είναι. Είναι μία παράσταση.
1: Αύριο το βράδυ, 9 η ώρα, στο Αρχαιολογικό Θέατρο.
0: Στο
1: Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Στο Αρχαίο Θέατρο. Ναι. Γιατί βλέπω την Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, ναι, επειδή το μας έδωσε το έναυσμα η κυρία Φιλόσοφου, ναι, έχουμε την Κάρπεν Ρουγκέρι, η οποία παρουσιάζει την Πολιάνα, το παιχνίδι της χαράς. Πρόκειται για ένα παιχνίδι της Πολιάνας ενός 11χρονου τρισχαριτωμένου κοριτσιού που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα, λέει, η ηρωίδα της ιστορίας, γίνεται σύμβολο αγάπης, καλοσύνης για όλους όσους θα βρεθούν στο δρόμο τους. Βλέπει πάντα τη ρόδινη πλευρά της ζωής και πιστεύει ότι κάποιος μπορεί να βρει χαρά ακόμη και σε κάτι δυσάρεστο που θα το συμβεί. Είναι η Κάρμεν Λουγκέρι και η Χριστίνα Κουλουμπής που έγραψαν το κείμενο και τη σκηνοθεσία. Και έχουν και γνωστούς ηθοποιούς να παρουσιάζουν αυτό το θεατρικό, το οποίο είναι την Κυριακή για τα παιδιά, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. 9 η ώρα ξεκινάει, οπότε μπορεί κάποιος να πάει το απόγευμα να περάσει, όπως θα κάνει και η κυρία Κάρμεν Λουγκέρι, από τις εκδηλώσεις αυτές τις Κρινίδες. Κρινίδες βρίσκονται ακριβώς δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο, στο προάβλιο του αρχαιολογικού χώρου. Μπορεί να πάει να απολαύσει αυτά που έχουν ετοιμαστεί για τα παιδιά και μετά να περάσει με το παιδάκι του να πάει στο Αρχαίο Θέατρο και να δει την παράσταση της Κάρπεν Ρουγκέρι, που την εμπιστευόμαστε πάρα πολλά χρόνια για τα παιδιά μας.
1: Και είναι, ξέρεις, όχι μόνο για τα παιδιά, είναι παραστάσεις που αφήνουν και κάτι στους γονείς που συνοδεύουν τα παιδιά όταν πάνε να τα δούνε.

0: Λοιπόν, θα ήθελα πριν να κλείσουμε, γιατί τώρα έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμη. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη της Μαρίας Μανάκα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Δύο συναυλίες που πρόκειται να γίνουν στη Σαμοθράκη το επόμενο χρονικό διάστημα, αρχές Σεπτέμβρη, έχουν ανακατέψει λίγο την κατάσταση εκεί. Υπάρχουν αντιδράσεις για το τι είναι και τι θα προκαλέσουν στο νησί. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις που οδήγησαν και σε ανακοίνωση και του Δήμου Σαμοθράκης, ότι συνεννούμε στο να γίνονται οι συναυλίες, αλλά να τηρούνται και όλες οι προδιαγραφές. Η Μαρία Μανάκα συνομίλησε με τον κύριο Μαματσόπουλο, ο οποίος έχει μιλήσει με την εταιρεία η οποία διοργανώνει αυτές τις εκδηλώσεις, και λίγο έχουν καυθεί και οι όποιες αντιδράσεις είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Να ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτή τη συνέντευξη.
1: Μας αυτές οι εκδηλώσεις και τέτοιου είδους εκδηλώσεις και διοργανώσεις είναι μια ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Σαμοθράκης, το οποίο δεν είναι και τεράστιο εδώ που τα λέμε, και από εκεί και πέρα είναι επιπλέον έσοδα, δεδομένου ότι γίνονται σε περίοδο εκτός τουριστικής αιχμής και παρατείνουν έτσι και κατά κάποιο τρόπο και την τουριστική περίοδο, φέρνουν επιπλέον επισκέπτες στο νησί έξω από την περίοδο που έχουμε συνηθίσει. 1000 άτομα λοιπόν θα έρθουν στο νησί για το πρώτο τριήμερο και η δεύτερη έχει λιγότερα, έχει 800 εισιτήρια, τα οποία πλησιάζουν από ό,τι μαθαίνω στο sold out που λέμε στο χωριό μας. Είναι αυστηρά για αυτό, από ό,τι μας είπε ο διοργανωτής, είναι αυστηρά για αυτούς τους αριθμούς οι δύο αυτές εκδηλώσεις.
2: Υπάρχει
1: δεν
2: λόγος.
1: Έχει επιπλέον. Θα έλεγα ότι το κάνει ο ίδιος για να δοκιμάσει για πρώτη φορά και από ό,τι μου είπε, αν πάει καλά, θα τα αυξήσει τις επόμενες χρονιές. Είναι μια ερημική τοποθεσία που έχει πολύ λίγα κτίσματα εκεί γύρω και πολύ λίγα σπίτια σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Είναι στην νότια πλευρά του νησιού, στην νότιο-δυτική πλευρά του νησιού, εκεί που λέμε το ακροτήριο, ας πούμε, που βλέπει κανείς μπαίνοντας στην Καμαριώτισσα, ακριβώς από κάτω. Κάτω δηλαδή, από νότια της Καμαριώτισσας προς τη θάλασσα και είναι περίπου 2-2,5 χιλιόμετρα από την Καμαριώτισσα. Να πω την αλήθεια, και εγώ δεν την ήξερα αυτή την περιοχή, αλλά την εντόπισα στο χάρτη. Είναι μια ερημική παραλιακή περιοχή που δεν έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Είναι μια περιοχή καλή για να γίνει ένα τέτοιο. Σε αυτή την περιοχή πρώτη φορά γίνεται κάποια
2: τέτοια. Υπάρχει λόγος που έχει επιλεγεί αυτή η περιοχή, πιστεύετε?
1: Θέλει να είναι απομονωμένη αυτή η περιοχή για να μην ενοχλεί την μουσική, δεδομένου ότι με βάση την περιγραφή των εκδηλώσεων θα υπάρχει συνεχής μουσική 24 ώρες το 24ωρο.
2: Αυτό ενοχλεί τους κατοίκους και κάποιους φορείς του νησιού?
1: Αυτό ήταν το λιγότερο που ακούστηκε, η ηχητική ενόχληση.
2: Μάλιστα.
1: Γενικά ακούστηκαν διάφορες αιτιάσεις, θα έλεγα εγώ, τώρα πια, γιατί και εμείς βάλαμε κάποιες προϋποθέσεις για να γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις, γενικά, όχι για τα συγκεκριμένα βέβαια πάρτι, αλλά γενικά εμείς το θέσαμε, και για το περιβάλλον και για την νομιμότητα και για την ασφάλεια τέτοιων, και για την ομαλή λειτουργία του υπόλοιπου νησιού, γιατί αν έρθουν 1000 άτομα ξαφνικά είναι μια επιβάρηση, χωρίς όμως αυτό να είναι κάτι τόσο ιδιαίτερο, δεδομένου ότι τον Αύγουστο από το καράβι αποβιβάζονται μπορεί και 1000 άτομα την ημέρα. Το είναι τόσο μεγάλη κίνηση, το καράβι παίρνει 1000 άτομα, μπορεί η αποβίβαση να είναι σε ένα δρομολόγιο και 1000 άτομα. Άρα δεν μιλάμε για τεράστιους αριθμούς σε αυτή την περίοδο.
2: Είναι συνηθισμένο το νησί να βλέπει τέτοιο κόσμο.
1: Είναι συνηθισμένο, ακριβώς.
2: Ηλικιακά, ξέρετε, αυτοί οι θεατές δύο τέτοιων συναυλιών, σε τι ηλικίες κυμαίνονται, ή είναι κάθε ηλικίες?
1: Θα έλεγα ότι είναι νεαρής ηλικίας πιο πολύ, αλλά όχι, και ίσως και μέχρι 30 και 40 ετών.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό που είδα εγώ και το άκουσα και από τον διοργανωτή, γιατί μίλησα μαζί του για να πάρω πληροφορίες, αλλά και το επιβεβαίωσα και εγώ μετά ψάχνοντας στο ίντερνετ, είναι ότι πλέον το προφίλ αυτών των επισκεπτών και αυτών των συμμετεχόντων σε τέτοιες διοργανώσεις έχει αλλάξει και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ριζικά, θα έλεγα εγώ, σε σχέση με αυτά που ξέραμε στην δεκαετία του 2000 που είχαμε αντίστοιχες εκδηλώσεις στο νησί. Δεν θα δούμε εκείνες τις καταστάσεις, πιστεύω και ελπίζω, που βλέπαμε τότε. Είδα και εγώ, το προφίλ έχει αλλάξει, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι θα έρθουν. Η αλήθεια είναι ότι οι κρατήσεις υπάρχουν για τις αρχές Σεπτεμβρίου αρκετές. Τώρα δεν μπορούμε να ξέρουμε αν
2: είναι για αυτό το σκοπό.
1: Είναι για αυτό το σκοπό. Αλλά για το δεύτερο φεστιβάλ, στα μέσα Σεπτεμβρίου,
2: ναι,
1: και το οποίο και στα μέσα Σεπτεμβρίου δεν είχαμε τόσες πολλές κρατήσεις, μπορώ να πω ότι άρχισαν οι κρατήσεις να αυξάνουν.
3: Μάλιστα.
0: Ναι, ήταν ο κύριος Τριανταφύλλος Μαματσόπουλος, ήταν πρόεδρος των Σύλλογου Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων στη Σαμοθράκη. Αυτό ήταν το...
3: Μας περιέγραψε τα δεδομένα.
0: Τα δεδομένα, ναι, έτσι όπως είναι. Πάρα πολλές εκδηλώσεις, να λέω, τις είχα μπροστά μου τώρα, τις έχασα. Να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, τις οποίες μπορείτε να δείτε, να βρεθείτε αυτές τις ημέρες και ειδικά σήμερα, κυρίως στους αρχαιολογικούς χώρους. Χθες τα λέγαμε και με την έφορο αρχαιοτήτων δράμα στην κυρία Πουλιούδη, ότι υπάρχουν τρεις αρχαιολογικοί χώροι που ανοίγουν στην Καλυβρίση και σε άλλες περιοχές με εκδηλώσεις ήπιες, κυρίως μουσικές εκδηλώσεις, αλλά και ενημερωτικές. Έχουμε τους ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους, έτσι κι αλλιώς, που έλεγες Κώστα, τα μουσεία της Καβάλας και των,
3: ναι,
0: Φιλίππων.
3: Από τις 7.30 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Που θα είναι ανοιχτά σήμερα, υπό το φως της Πανσελίνου. Εντάξει, εγώ προτείνω και τον Νικηφόρο της Δράμας που ακούσαμε, γιατί εκεί οι άνθρωποι μπορούν να μας μιλήσουν για ό,τι βλέπουμε στον ουρανό, στον Νικηφόρο Δράμας, αυτά που μας έλεγε ο κύριος Δογραμματζίδης. Και υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες εκδηλώσεις, πανηγύρια.
3: Ναι, δύο που έχω μπροστά μου τώρα. Beach Party σήμερα, όχι αύριο, σήμερα στην παραλία της Ραψάνης.
0: Εδώ μέσα στην πόλη της Καβάλας.
3: Ναι, από τις 7 και μετά. Για ένα τέλειο το πάρτι μας καλούν οι διοργανωτές, που είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Βίρονα Καβάλας, με τη συμπαράσταση του Ναυτικού Μουσείου Καβάλας, DJ ο Χρήστος Καφάς, από τις 7 και μετά απόψε. Και αύριο το ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι του Πολιτιστικού Συλλόγου Περιγυαλίου Καβάλας, στον προάβλιο χώρο του Ειδικού Σχολείου, πίσω από το κολυμβητήριο. Είσοδος 7 ευρώ, πρόκειται για ένα ποντιακό, από ό,τι βλέπω από τα ονόματα, γλέντι.
0: Μάλιστα. Αναζητήστε και θα βρείτε. Λοιπόν, να είστε προσεκτικοί, εδώ εμείς κλείνουμε, ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Κώστας Λουκούμης και Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο, Γιώτα Δημούδη επιμελήθηκε τον ήχο. Μια τελευταία μουσική επιλογή θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας από τη Δευτέρα. Την άλλη εβδομάδα έχουμε έλευση κυβερνητικών στελεχών σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εδώ είμαστε να τα λέμε και να τα αξιολογούμε. Καλά να περάσετε, να προσέχετε.
4: Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σήμαντη αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα το όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουμε ξανά.

ήρθε. Θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες στα χρόνια, μα το ονειρωμένοι εδώ.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Πρώτος σταθμός η Φλόρινα και αυτή την ώρα αναμένεται στην Πτολεμαϊδά. Στο επίκεντρο οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την Ξυφλόρινα και αυτή την ώρα αναμένεται στην Πτολεμαϊδά. Στο επίκεντρο οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.

0: ανακοίνωσε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Η συνταξιούχη είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και θα την χάνει της κυβερνητικής μέριμνας, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με στρατηγική προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημοσίους υπαλλήλους, εργαζόμενους, σημείωσε ο κ. Μαρκόπουλος. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920 ευρώ. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ερωτηθείς για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες και προανήγγειλε ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες, όπως υποστήριξε. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ασκεί δρυμία κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί. Όπου επιχειρεί να εμφανιστεί πιο ριζοσπαστικό, καταλήγει είτε να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνει ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών, καταλήγει. Κάλεσμα στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok. «Δεν περιμένουμε ούτε σωτήρες ούτε τις επόμενες εξαγγελίες. Κάνουμε τη δική μας εξαγγελία. Απέναντι στα δικά μας κοστολογημένα όρια υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να κοστολογήσουν. Η δύναμη ενός λαού οργανωμένου και αποφασισμένου να διεκδικήσει τη ζωή που του αξίζει», τονίζει ο κύριος Κουτσούμπας. Η Τουρκία αντιδρά γιατί υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. «Αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Γεραπετρίτης παράλληλα απέδωσε την αύξηση των εντάσεων και των παραβιάσεων από τη γειτονική χώρα στην ενεργητική πολιτική της Ελλάδας, επισημένοντας ότι το διπλωματικό αποτύπωμα της Ελλάδας και η θωράκιση της ασφάλειας έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας αλλά και τον μηδενισμό των μεταναστευτικών ροών από τα ανατολικά σύνορα. Ξεκίνησαν πάλι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού, μετά τη σύντομη διακοπή λόγω υπερχείλισης υδάτων από λίμνη που σχηματίστηκε από φυσικό φράγμα. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις αρρωτικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1.400 αγνοούνται. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο και Κάρπαθο. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε και οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις με τα πρόστιμα να φτάνουν πάνω από 18.000 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες κατά τόπους έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα

0: μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Σχήμα με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον και τρέχουν στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε σε λίγο. Ο Τιμωτινής Ερτκαβάλας, Ερτορεστιάδας, Ερτσαρών, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα σε αυτή την ώρα τουλάχιστον, μέσα σε αυτή την ημέρα τουλάχιστον, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο Ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην Τράπεζα του Ήχου, ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην ΕΡΤ Σερών. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους μας, να κάνουμε ένα πολύ μικρό γύρο με τίτλους στον κόσμο. Είχαμε την καθολίσθηση σε Νεπάλ και την Βέρτη. Ξεκίνησαν ξανά επιχειρήσεις, ανακοινώθηκε πριν από λίγο έρευνα και διάσωση, καθώς είχαμε αναστολή για την υπερχείλιση λίμνη που σχηματίστηκε μετά την καταστροφή και απείλησε να αποκαλέσει νέες πλημμύρες. Τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν ομαλοποιηθεί και έχουν ξεκινήσει ξανά επιχειρήσεις έρευνα εκεί πέρα. Για όσο έχουμε δει τις εικόνες, είναι πραγματικά η κατάσταση πολύ πολύ δύσκολη για τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Σκληρή προειδοποίηση προς τη Βρετανία απίθυνε η εκπρόσωπο του Ρώσικου Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχαρόβα με φόντο τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρώσικο έδαφος με τη χρήση πλέον βρετανικών όπλων. Παίζεται με τη φωτιά, ήταν η δήλωσή της, η οποία χαρακτήρισε εχθρική τη στάση του Λονδίνου και προειδοποίησε ότι μπορεί να οδηγήσει τη σύγκρουση σε ένα νέο επίπεδο. Στα μέτωπα τώρα, οι αρχές προτρέπουν στην Ουκρανία τους κατοίκους της χερσόνησος να φύγουν εξαιτίας της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας. Από την άλλη πλευρά, το αθλητικό Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, διαβεβαιώνει πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, δεν θα επιθετεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη και πουθενά αλλού. Θα δούμε αν θα ισχύσουν οι διαβεβαιώσεις αυτές. Και οι ΗΠΑ ετοιμάζουν να φιλοξενήσουν τη σύνοδο της G20 που έχει στόχο την ανάπτυξη, τη μείωση των ανεξαρτητών, τις κυρώσεις στο Ιράν, ένα από τα μεγάλα θέματα. Στην Τεχεράνη τώρα, η οποία θέτει όρους για το άνοιγμα των στενών του ορμού σύμφωνα με το Ομάν σε ένα διάδρομο για την ναυσιπλοεία, έχουν συμφωνήσει. Μένει να δούμε και τις λεπτομέρειες. Απορρίπτει επίσης ισχυρισμούς για το σχέδιο δολοφονίας του νεότερου γιου του Τραμπ, που κάποια συνάδελφα είχαν κυκλοφορήσει τις προηγούμενες ημέρες. Και από τα πράγματα που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ένα πλοίο κατέβαλε ποσό ρεκόρ 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων για να περάσει αυτή τη φορά από την διόρυγα του Παναμά, και νομίζω ότι ανοίγει η συζήτηση για τα πλοία και τα διόδια που πληρώνουν ή θα πρέπει να πληρώσουν σε λίγο. Στην Νορβηγία επιβίωσε ο βασιλιάς Χάουντ. Στη δική μας τη χώρα είμαστε στους ρυθμούς της διεθνής έκτασης της Θεσσαλονίκης πλέον. Ο πρωθυπουργός χτες ήταν στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι, αυτή την ώρα νομίζω είναι στην Πτολεμαϊδα, αμέσως μετά θα πάει και στην πλευρά της Κοζάνης. Θα έχουμε πάρα πολλές επισκέψεις την επόμενη εβδομάδα πολιτικών στη δική μας την περιοχή, υπουργών και υφυπουργών. Ήδη έχουν βγει τα ονόματα και τα πρόσωπα. Και ένα από τα καλά πράγματα που φέρνουν χαμόγελα στα χείλη των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα είναι οι αθλητές μας, ο Τέντογλου και ο Κάραλης ξανά. Με ελάχιστη έτσι βοήθεια από την πολιτεία, κατάφεραν να ξαναφέρουν τα χαμόγελα στα χείλη των πολιτών και να ταξιδέψουν το όνομα της χώρας σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Για τη δική μας την περιοχή, είμαστε στην κατηγορία κινδύνου τρία για τις φωτιές στη Ροδόπη και στην Ξάνθη. Δεν χρειάζεται να μας το υπενθυμίζουν κάθε φορά. Βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο κάθε πολίτης θα πρέπει να προσέχει το πώς κινείται και κυρίως σε δασικούς χώρους. Και έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις όλες αυτές τις ημέρες σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πάμε τώρα να συναντήσουμε σιγά σιγά στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, τη Ρένα Πανταζόγλου. Ένα καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σε ρυθμούς λοιπόν διεθνούς έκθεση Θεσσαλονίκης κινείται πλέον για τα καλά όλη Βόρεια Ελλάδα και, και η περιοχή μας, καθώς η κυβέρνηση ξεκινά μια ευρεία έτσι, απόβαση υπουργών σε Μακεδονία και Θράκη. Έχουμε και εδώ σε Καβάλα και Δράμα, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού, αφού το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένουμε αρκετά κυβερνητικά κλιμάκια από Δευτέρα έως και Παρασκευή, για τα οποία όμως θα μιλήσουμε την άλλη εβδομάδα Πάντως, εμείς είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε σχέση με την συνάντηση χθες των δημάρχων της περιοχής μας με τον Πρωθυπουργό. Ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, έθεσε στον Πρωθυπουργό το ζήτημα της αποζημίωσης των παραγωγών που επλήγησαν από τις πλημμύρες στα Τενάκη των Φιλίππων και την ανάγκη να δοθεί λύση. Η απάντηση του Πρωθυπουργού ήταν κατηγορηματική. Ανακοίνωσε το Δήμαρχε, του είπε, η απόφαση ελήφθη και η απόφαση αφορά την αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών των Τεναγών των Φιλίππων συνολικού ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ. Και ο Δήμαρχος κάτω των Ευρωκοπείου Δράμας, ο κ. Λευτέρης Θεμπουρίδης, ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξο από τα θέματα που έβαλε στον Πρωθυπουργό, κυρίως για το σημαντικό θέμα του Ευρωκοπείου, το αίτημα της έλευσης δικτύου φυσικού αερίου στο κάτω Ευρωκόπιο. Να πούμε τώρα να πάμε στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Πάρα πολλές εκδηλώσεις. Εγώ θα μείνω σε μια πρόταση που μας έρχεται από την Δράμα, τον Νικηφόρο Δράμας και από τον Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, που ετοιμάζει μια ξεχωριστή βραδιά απόψε, αφιερωμένη στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, όπου η αστρονομία θα συναντήσει την επιστήμη, τη μουσική και φυσικά τη συντροφιά. Στο γήπεδο του Νικηφόρου, στο δημοτικό γήπεδο του Νικηφόρου, αρχικά θα γίνει παρατήρηση της Σελήνης και του νυχτερινού ουρανού μέσα από τα τηλεσκόπια και τα κιάλια του Πήγασου, μετά εντυπωσιακά πειράματα και στη συνέχεια μουσική σε μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κρινίδων, εδώ στην Καβάλα, μία ακόμη διοργάνωση ετοιμάζει για το Σαββατοκύριακο στην πλατεία Πελεκανίδη, το Kids Expo 2026. Μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα, διαδραστική διοργάνωση για τα παιδιά και την οικογένεια. Σάββατο και Κυριακή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, περίπου 30 φορείς, θα προσφέρουν βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια στα παιδιά. Στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, το Σάββατο το βράδυ, περιμένουμε τις Τροάδες από το Εθνικό Θέατρο με ένα καβαλιώτικο ενδιαφέρον, καθώς φέρνουν οι Τροάδες δύο σπουδαίες καβαλιώτικες ηθοποιούς, τη Λιδία Φωτοπούλου και την Εύη Σαολίδου, που συναντιούνται στην Εκάβη, η μία ως Εκάβη, η άλλη ως Ανδρομάχη, συναντιούνται στην ορχήστρα του Αρχαίου Θεάτρου των Φιλίππων. Είναι ξεχωριστή η επιστροφή στην Καβάλα της Λιδίας Φωτοπούλου, που ολοκληρώνει με την Εκάβη ένα κύκλο 40 χρόνων από τις πρώτες της Τροάτες. Στις 9 η ώρα το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, η παραγωγή αυτή του Εθνικού Θεάτρου. Και να κλείσω με μία πρόταση ακόμη, ένα beach party που διοργανώνεται εδώ στην αστιακή παραλία της Ραψάνης στην Καβάλα, μέσα στην πόλη της Καβάλας, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βύρωνα, 7 η ώρα το απόγευμα σήμερα. Και αυτό γιατί υπάρχει και ένας καλός σκοπός, ο Σύλλογος θα προσφέρει έναν απεινιδωτή στη γειτονιά, ενισχύοντας την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών ΣΑΜΗ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Ρένα, πάρα πολύ και για τις ειδήσεις αλλά και για τις ωραίες προτάσεις για να επισκεφθούμε την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας και όχι μόνο και της Δράμας. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε να έχεις και να μεταφερθούμε σιγά σιγά εμείς προς την περιφερειακή ενότητα του Εύω εκεί στην Ουεσιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
3: Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις, πέντε υπουργοί από την ερχόμενη εβδομάδα στον Εύρο. Σας είχα πει χθες για τον Υπουργό Υγείας. Τώρα το πρόγραμμα έχει...
1: διαμορφωθεί περίπου,
3: Ολοκληρωθεί, έχει δημορφωθεί. Τη Δευτέρα μας έρχεται η Υφυπουργός Μετανάστευσης, η κυρία Σέβη Βουλουδάκη, η οποία θα επισκεφθεί το ΚΙΤ στο Φυλάκιο. Να θυμίσω ξανά ότι την Τρίτη πρωτομηνία έρχεται ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, μαζί με την Υφυπουργό, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, στα δύο κέντρα υγείας δικαίων και Σουχλίου. Την Πέμπτη έρχεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, και την Παρασκευή ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η κινητικότητα προφανώς ενόψηκε τις διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Για τους ελαιοπαραγωγούς, η επόμενη είδηση που αφορά μια απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά, όπου παρατείνεται μέχρι την 1η Οκτωβρίου του 2027 η υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου. Παράλληλα προβλέπεται μεταβατική περίοδος, καθώς οι προβλεπόμενες κυρώσεις δεν θα επιβάλλονται πριν από την 1η Οκτωβρίου του 2028. Είναι μια απόφαση που εντάσσεται στο πλαίσιο της σταδιακής εφαρμογής του συστήματος δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου, η οποία παρέχει στους παραγωγούς τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στις νέες υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις του συστήματος. Και λίγο στα της οικογένειάς μας, στα της δημοσιογραφίας. Δημοσιογραφικό συνέδριο φέτος στη Σαμοθράκη, το 19ο σε σειρά, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 25-27 Σεπτεμβρίου. Τελεί υπό την αιγίδα της αυτοεξοχότητας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, σε συνδιοργάνωση με την ΠΟΕΣΥ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η θεματολογία ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία ενδιαφέρον και περιβαλλοντική κρίση, η μεγάλη πρόκληση για την δημοσιογραφία ενδιαφέρον επίσης.
1: Να δούμε και πώς θα εξελιχθούν. Γιατί και τα δύο είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ κρίσιμα κιόλας.
3: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πιο πολύ το πρώτο, ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία, δεν ξέρω. Έχω μια έτσι ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτό. Μία ακόμη συνεργασία του Δήμου Ορεστιάδας, να αναφερθούμε σε αυτήν για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή της περιοχής. Ο Δήμος συμμετέχει ως εταίρος στο έργο SUS Tourism, το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Interreg 6 Ελλάδα-Βουλγαρία 2021-2027 με προϋπολογισμό 660.000 ευρώ. Ένα έργο που επικεντρώνεται στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενισχύοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας και δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες προοπτικές για την τουριστική ανάπτυξη περιοχής. Να θυμίσω ότι την Κυριακή έχουμε έτσι μία κινητοποίηση γονέων και πολιτών στην Αλεξανδρούπολη, στο Πάρκο Ακαδημίας, διότι η πρόσφατη ανεμοθύελα, πρόσφατη λέγοντας τον περασμένο Ιανουάριο, η οποία κατέστρεψε γενικώς την εικόνα την παραλιακή στην πρωτεύουσα, κατέστρεψε και την παιδική χαρά που προϋπήρχε. Θέλουν οι κάτοικοι, έχουν κάνει υπομνήματα στο Δήμο, δεν έχουν πάρει απάντηση από ό,τι μας είπαν, και ζητούν να την ανακατασκευάσουν, να στήσουν και τα παγκάκια που υπήρχαν εκεί, διότι όπως λένε οι γονείς και οι πολίτες, δεν υπάρχει πληθώρα έτσι παιδικών χαρών σε μια μεγαλούπολη όπως είναι πλέον η Αλεξανδρούπολη, για να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά τους για αναψυχή. Στις 11 το πρωί στο Πάρκο Ακαδημίας συγκεντρώνονται διαμαρτυρόμενοι με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε την πέμπτη κατά σειρά, το πέμπτο κατά σειρά Βαλκανικό Φεστιβάλ χορευτικός επιτοπλίστων που θα πραγματοποιηθεί στο Δημότυχο με τη συμμετοχή 170 χορευτών από την Ελλάδα, την Αρμενία, την Βουλγαρία και την Τουρκία. Μία θεσμική πλέον γιορτή που θα γίνει στο προάβλιο ενός σχολείου του πρώτου γυμνασίου στο Δημότυχο, με τη συνδιοργάνωση του Ομίλου Ορφεύς, του Δήμου και της Κιντσέπ Ουρμπανόβα. Αύριο ξεκινά το 27ο Πανελλήνιο Εραστεχνικό Φεστιβάλ Εραστεχνικού Θεάτρου στη Νέα Ορεστιάδα. Όλα είναι πλέον έτοιμα για τη φετινή διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Φέτος το προτιμόμενο πρόσωπο θα είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η γνωστή ηθοποιός. Ενώ τη σύνθεση της Επιτροπής αποτελούν ο ηθοποιός ο Αντώνης Θεοδωροκόπουλος, που εδώ και πολλά χρόνια έχει εγκατασταθεί πλέον στην Ορεστιάδα, ο κύριος Θεοδωροκόπουλος, ο ηθοποιός Τάσος Κωστής, ο συνθέτης, τυχουργός και ερμηνευτής Κώστας Λιβαδάς, ο χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μαργαρώνης και ο Ντίνος Πετράτος, που είναι διακεκριμένος εικαστικός, ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος. 6 είναι οι θεατρικές ομάδες, οι οποίες θα λάβουν μέρος σε αυτήν την διοργάνωση. 8 όμως θα είναι οι θεατρικές βραδιές, γιατί θα έχουμε και την συμμετοχή του εκτός διαγωνισμού του Θεατρικού Εργαστηρίου Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος, με τους συμπέθελους από τα Τύρανα και τον ΑΜΕΑ Θεατρόφιλων Αλεξανδρούπολης, που θα παρουσιάσουν το Γαϊτανάκι της Ζορ Σαρή. Τώρα να πούμε άλλη μια σταθερή αξία για 20 χρόνια παρουσιαστής στο φεστιβάλ, ο Αλέξης Κωστάλλας θα είναι και αυτός από αύριο κοντά μας. Και επίσης, επειδή είναι σήμερα Πανσέλινος, Αυγουστιάτικη, να θυμίσω δύο εκδηλώσεις που διοργανώνονται. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Εύρου ανοίγει σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης το απόγευμα από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα, αλλά και το φρούριο του Ιωάννη του 6ου του Κατακουζινού στο Πίθιο. Στο δεύτερο, στο Πίθιο εκεί, στο φρούριο, θα δοθεί και μία συναυλία με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού» και επίσης και η μαντολινάτα του σουφλίου θα διαθύσει έτσι, μουσικά την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ξενάγηση από την διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείου Δημοτήχου, την Λίλα της Σαμπανοπούλου. Και η Μελίνα Γιασλανίδου, για όσους βρεθούν στο Δημότυχο, στην Αγία Μαρίνα Δημοτήχου, θα έτσι, κρατήσει συντροφιά υπό το φως του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού όσους επισκεφθούν την σημερινή συναυλία της, που ξεκινά σε 9 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Πολλές οι προτάσεις, πολλές οι επιλογές που έχουν να κάνουν οι άνθρωποι. Το θέμα είναι να κάνουν καλά την επιλογή τους και να περάσουν εκεί που θα πάνε. Και ο σκοπός πάντα είναι η συνάντησή μας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημερινές πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύου. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Και εμείς να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύου προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίγδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με την κατάσταση που υπάρχει στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, την οποία αναδεικνύουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, χαρακτηρίζοντας με παρέμβασή τους την επικινδυνότητα της κατάστασης εξαιτίας της υποστελέχωσης αλλά και των μετακινήσεων ψυχιάτρων από τα ψυχιατρικά τμήματα της Θεσσαλονίκης που έχουν οδηγήσει σε σωρή αντιδράσεων και παρετήσεων. Όπως καταγγέλουν οι Ενώσεις Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης και Σερών, το Τμήμα Οξέων Ψυχιατρικών Περιστατικών του Νοσοκομείου Σερών, μετά από διορισμό σε άλλα νοσοκομεία ενός μόνιμου και ενός επικουρικού ψυχιάτρου, έχουν απομείνει με 2 γιατρούς. Αντίστοιχα, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, εδώ και χρόνια λειτουργεί με μόλις έναν ψυχίατρο, ο οποίος καλείται να εφημερεύει και στα Οξέα. Πρόκειται για υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη τους όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ενώ συχνά εξυπηρετούν και περιστατικά από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, που δεν διαθέτει ψυχιατρική κλινική, αλλά και τις ανάγκες του σοφρονιστικού καταστήματος Νιγρήτας. Επιπλέον, το Τμήμα Οξέων εφημερεύει σε καθημερινή βάση, νοσηλεύει τόσο επούσια όσο και ακούσια περιστατικά και παράλληλα καλύπτει και περιστατικά σε άλλες κλινικές στο πλαίσιο της διασυνδετικής ψυχιατρικής. Η λειτουργία της κλινικής με 4 ψυχιάτρους ήταν και είναι ανεπαρκής, όσο μάλλον με τους 2 που απέμειναν υποστηρίζουν οι νοσοκομειακοί γιατροί. Και όπως υπογραμμίζουν οι βουλευτές Γιάννης Δελής, Γιώργος Λαμπρούλης και Λεωνίδας Θεολτίδης, οι βουλευτές του ΚΚΕ, η εμβαλωματική πολιτική των μετακινήσεων δεν λύνει, αλλά διονύζει το πρόβλημα της επισφάλειας στην ψυχιατρική των Σερών και δημιουργεί μια νέα σοβαρή τρύπα στην ψυχιατρική του Ιπποκρατίου, που έτσι κι αλλιώς στέναζε από υποστελέχωση και κτηριακή υποδομή. Και τώρα τρίτη και τέταρτη είπε αναζητούν, υπογραμμίζουν οι βουλευτές του ΚΚΕ, εθελοντές ψυχιάτρους. Τι ζητούν? Ζητούν ότι και οι ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών, ουσιαστικά τις καταγγελίες των νοσοκομειακών γιατρών μεταφέρουν με τις ερωτήσεις τους, να γίνει προκήρυξη και με συνοπτικές διαδικασίες μαζικών θέσεων για την ψυχιατρική κλινική των Σερών και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, αλλά και συνολικά για την τρίτη και τέταρτη είπε, να δοθούν γενναία οικονομικά και στεγαστικά κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νοσοκομεία και να ανακληθούν όλες οι μετακινήσεις των γιατρών. Το αστυνομικό δελτίο τώρα και στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται ένας διακινητής, ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 9 ανθρώπους στερούμενους ταξιδιωτικών εγγράφων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες στη διασταύρωση στο χωρίο από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Βυσσαλτίας, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, η οποία κινητοποίησε το όχημα για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός είχε στηβάξει στην κυριολεξία στο εσωτερικό ενός επιβατικού αυτοκινήτου 9 άτομα από το Αφγανιστάν, ανάμεσά τους 2 ασυνόδευτα ανήλικα και μία μητέρα με την ανήλικη κόρη της, θέτοντας, όπως μπορείτε να καταλάβετε, όλες σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή τους λόγω των συνθήκων μεταφοράς. Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση κατασχέθηκε αμέσως ως μέσο τέλεσης εγκληματικής πράξης και ο συλληφθής οδηγός θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στο μεταξύ, στην ασφαλή επιστροφή 2 ακόμη αλλοδαπών που είχαν αποδράσει από τη δομή στη θέση κλειδί συντικής, προχώρησαν χθες οι αστυνομικές αρχές των Σερών. Οι 2 νεαροί είναι οι Πίκο Μπαγκλαντές. Εντοπίστηκαν στην περιοχή Στριμονοχωρίου το απόγευμα στο πλαίσιο εκτεταμένων ερευνών που βρίσκονται στην περιοχή. Καθώς το χρονικό όριο του αυτοφόρου έχει ήδη παρέλθει, οι αστυνομικοί δεν προχώρησαν σε νέα σύλληψη των δύο νεαρών, αλλά το συνόδευσαν στην δομή όπου και συνεχίζονται να κρατούνται. Και φυσικά θα πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικές δυνάμεις των Σερών, με τη συνδρομή επιπλέον ενισχύσεων, συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό των υπολείπων 13 ατόμων που εξακολουθούν να διαφεύγουν τη σύλληψη μετά την απόδρασή τους από τη δομή. Τα πολιτιστικά τώρα, με την συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη, ανοίγει την Κυριακή η αυλαία των 44 Γερακινίων που πραγματοποιούνται στην έδρα του Δήμου Πυσσαλτίας στην Ιγρήτα. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό αλλά και οικονομικό θεσμό για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βυσσαλτίας που κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Ιδιαίτερη θέση στις φετινές εκδηλώσεις κατέχει το Παμβασιαλτικό Αντάμωμα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από όλο το Δήμο. Ενώ φυσικά όπως κάθε χρόνο τα Γερακίνια και όλες οι εκδηλώσεις ξεκινούν με την αναπαράσταση που πραγματοποιείται στο πηγάδι της Γερακίνης, στην περιοχή της Ακαλάδης, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο πλήθος κόσμου. Πρόκειται για ένα αίθημα που αποτελεί ένα απόστατο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και φυσικά διατηρεί ζωντανή τη σύνδεση των νεότερων γενεών με την τοπική ιστορία και την παράδοση. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με τη συναυλία της δημοφιλούς ερμηνεύτριας Μελίνας Ασλανίδου. Κατά τα άλλα, έχουμε μια ξεχωριστή βραδιά σήμερα, αφιερωμένη στην ιστορία, την ποίηση και τη μουσική. Θα πραγματοποιηθεί στον σταθμό της Αγγίσας και συγκεκριμένα εκεί που βρίσκεται ο αρχαίος μακεδονικός τάφος και το κοινό που θα βρεθεί εκεί θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ξενάγηση στο μνημείο από τον αρχαιολόγο Ευθύμιο Ρίζο. Και παράλληλα θα ακολουθήσει μια επιλεγμένη βραδιά με μουσική και ποίηση, αφιερωμένη στην Παθέρινο. Θυμίζει το πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής και τις εκδηλώσεις ποιότητας που πραγματοποιεί εκεί. Και βέβαια για όσους έχουν προβλήματα μετακίνησης κτλ. Υπάρχει και ειδικό λεωφορείο που θα μεταφέρει δωρεάν τους επισκέπτες. Και ολοκληρώνω με μια επίσης ιδιαίτερη βραδιά που διοργανώνει η κοινότητα Ινούσας. Η κοινότητα Ινούσας βρίσκεται μόλις 6 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών και μας καλεί την Κυριακή, την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, να χορέψουμε σε ρυθμούς δίσκο. Η κεντρική πλατεία της κοινότητας θα μετατραπεί σε μια μεγάλη πίστα χορού, με τους διοργανωτές να καλούν μικρούς και μεγάλους να φορέσουν τα πιο δίσκο ρούχα τους και να ζήσουν μια βραδιά γεμάτη ρυθμό κάτω από τις δισκομπάλες. Που κάμισα με μεγάλους γιακάδες, παντελόνια καμπάνα, γυαλιά εποχή, αναμένεται να δώσουν το απαραίτητο ρετρό χρώμα στη βραδιά. Ενώ φυσικά στην μουσική θα βρίσκεται DJ που θα θυμίσει στους μεγαλύτερους, θα μοιήσει τους νεότερους τις χρυσές εποχές της μουσικής δίσκο.
1: Ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Πίσω στο χρόνο όπως την έχουμε ζήσει εμείς και θα μάθουν και οι νεότεροι πώς ήταν εκείνη η εποχή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια.
4: Και ευχόμαστε. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο και καλή ξεκούραση για τις επόμενες μέρες.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Και εμείς λέμε τώρα να πάμε να ακούσουμε μουσική. Να θυμίσουμε ότι έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση σήμερα. Η Φωλιά Αρχαιοτήτων Ξάνθης συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό της Αυγουστιάτικης Πασελίνης στο Φως του Φεγγαριού, που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Πολιτισμού και προσκαλεί το κοινό την Παρασκευή σήμερα, δηλαδή στις 8.30, σε μια ξεχωριστή βραδιά πολιτισμού, λόγου και μουσικής, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγους. Στην εκδήλωση θα συμπράξουν οι χορηγοί του Μορφωτικού Ομίλου Κομωτινής και του Πολιτιστικού Συλλόγου Γιάσμου μαζί με το μουσικό συγκρότημα Φόβιος Ήχος. Τη βραδιά θα απογειώσει με την καθηλωτική του ερμηνεία και την απόδοση λόγω ο εξαιρετικός ηθοποιός ο Γρηγόρης Βαλτινός είναι ήδη στην πόλη της Ξάνθης, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα εναρμονισμένη με τον ιδιότερο χαρακτήρα και την ιστορικότητα του χώρου. Όλα αυτά εδώ σήμερα το βράδυ στις 8.30 η ώρα. Πάμε τώρα να ακούσουμε και την φωνή του Γρηγόρη Βαλτινού.

0: Διαπαραστική φωνή του Γρηγόρη Βαλτινού, «Έρωτας να είναι» ο τίτλος του τραγουδιού, η στίχη από τη Μυρτιώτισσα, η μουσική του Γιάννη Σπανού, από τη τηλεοπτική σειρά «Ο μεγάλος θυμός» του Κώστα Κουτσουμίτη, βασισμένη στον ομότιτλο μυθιστόρημα της Δώρας Γιαννακοπούλου. Ο Γρηγόρης Βαλτινός σήμερα το βράδυ θα είναι εκεί στην εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο των Αρδίων με τον τίτλο «Σοφός του Φεγγαριού». Στις 8.30 σήμερα το βράδυ είναι η εκδήλωση στην περιοχή του Δήμου Αρδίων προς την παραλία σε εκείνο τον υπέροχο χώρο των αρχαιολογικών. Πάμε τώρα με ταχύτητα να μεταφερθούμε προς την περιοχή του Δήμου Ποσοτσάνης, εκεί να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Αθανασιάδη Θόδωρο, γιατί έχουμε αυτή την περίοδο την γεωργική και κτηνοτροφική έκθεση Φωτολίφους που ξεκινάει από σήμερα.
1: Η 300η γεωργική και κτηνοτροφική έκθεση στο Φωτολίφους, ναι, είναι δηλαδή κάτι που άντεξε. Έτσι και 28 Αυγούστου στις 8 η ώρα θα έχουμε τα εγγένεια της έκθεσης. Θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι προς τιμή του γεωργικού κόσμου, ειδικά στο Φωτολίφους όπου είναι η καρδιά, ας πούμε, της γεωργικής περιοχής, του νομού δράμας. Δειλά-δειλά πριν 30 χρόνια ξεκίνησε αυτή η γεωργική έκθεση. Τότε ο Κοινότητα, μετά ο Δήμος Σιταγρών και τώρα ο Δήμος Προστάνης που έχει με τη συνεννόηση όλων αυτών, συνεχίζουμε αυτό το εγχείρημα. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε, ας πούμε, στον γεωργοκτηνοτροφικό κόσμο. Θεωρώ ότι παρότι είναι δύσκολες οι εποχές, έτσι μιλάμε για δύσκολες εποχές, ιδιαίτερα για τους εκθέτες, η οικονομία, ας πούμε, η ενεργειακή κρίση δημιούργησε πολλά, ας πούμε, δυσάρεστα παρελκόμενα σε αυτές τις, και για τις εκθέσεις. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς τολμούμε, συνεχίζουμε και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας έναντι αυτού του κόσμου, των κτηνοτρόφων, των γεωργών, αυτές οι ημερομηνίες να είναι αφιερωμένες αποκλειστικά για αυτόν τον κόσμο, έως και ακόμα σαν εορταστική εκδήλωσή τους.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Δήμαρχος της Ποσοτσάνης, ο Αναστασιάδης, το τριήμερο για μικρούς και μεγάλους.
2: Αυτός είναι η 300η γεωργική έκθεση Φωτολίφους, η οποία πραγματοποιείται, και σε αυτό το σημείο λίγο θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Προφιτσάνης, το συνδιοργανωτή, την Αντιπεριφέρεια Δράμας, αλλά και την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, οι οποίοι για όλα αυτά τα χρόνια στέκονται αρρωγοί και με συνέπεια για την εκδήλωση και την υποστήριξη του θεσμού αυτού. Εδώ λοιπόν φέτος είναι η 300η γεωργική έκθεση η οποία πραγματοποιείται. Είναι μια πολυδιάστατη έκθεση. Και ο δικός μας στόχος είναι να κρατήσουμε όσο μπορούμε σε καλύτερο επίπεδο το θεσμό αυτό, έτσι ώστε να δώσουμε έναν επιπλέον βηματισμό στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, ο οποίος αποτελεί το 90% του πληθυσμού της περιοχής μας. Η διάρκεια της έκθεσης, όπως σας έχω προαναφέρει, δημιουργούνται διάφορες δράσεις και προσπαθούμε από την πλευρά μας να δώσουμε έναν επιπλέον βηματισμό σε διάφορες εταιρείες οι οποίες εξειδικεύονται στην καλλιέργεια της γης αλλά και στα προϊόντα τα αγροτικά, δίνοντας πάντα ένα τόνο μιας πιο σύγχρονης νέας τεχνολογίας μεθοδεύσεων και μεθόδων οι οποίοι θα ακολουθούνται στον τομέα τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό. Προσπαθούμε δηλαδή από την πλευρά μας να δώσουμε ένα στίγμα, ένα τόνο, ένα βήμα σε όλες αυτές εδώ τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται πάνω σε αυτούς τους τομείς, έτσι ώστε να παρουσιάσουν πιο καινούργια, πιο σύγχρονα εργαλεία, μηχανήματα, τα οποία στοχεύουν στην πιο αποδοτικότερη εκμετάλλευση της γεωργικής γης. Ο κόσμος, αν το συναφρίσουμε λίγο όλη τη διάρκεια του τριημέρου, ξεπερνά τις 10.000 επισκεψιμότητα. Έρχονται και από όμορους δήμους, από όμορους νομούς, διότι είναι μια έκθεση, μια δράση, μια εκδήλωση η οποία προσπαθεί να συνδυάσει και τις εξελίξεις στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα. Παράλληλα να δείξουμε. Έχουμε μια δράση η οποία είναι γευσηγνωσία, είναι ένας διαγωνισμός, αν θέλετε, μαγειρικής. Εδώ η περιοχή μας, ας το πούμε, υπάρχουν πόντι, μαγειώτες.
3: Διάφορες κουζίνες.
2: Ναι, είναι διάφορες κουζίνες, τις οποίες προσπαθούμε να συνδυάσουμε και να δείξουμε, έτσι ώστε να κάνουμε και μια, ας το πούμε, ιστορική αναδρομή στα παραδοσιακά προϊόντα, παραδοσιακά φαγητά, τα οποία, με τα οποία μεγαλώσαμε και τα οποία συνεχίζουν να μεγαλώνουν γενιές και γενιές ανθρώπων. Το σημαντικότερο κομμάτι της κοινωνίας, αν θέλετε, το οποίο προσπαθούμε να μην το αφήσουμε απ' έξω, προσπαθούμε να το μοιήσουμε και σε αυτόν εδώ τον θεσμό, έτσι ώστε μεγαλώνοντας να έχουν ένα επιπλέον βηματισμό σε αυτόν εδώ. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους και εν ώψη της καινούργιας σχολικής χρονιάς να κάνουμε διάφορες δραστηριότητες με σκοπό την ψυχαγωγία τους, αλλά και τη μάθησή τους μέσα από το παιχνίδι, αλλά και να βρεθούν πιο κοντά το ένα στο άλλο και την κοινωνικοποίησή τους, δηλαδή μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες. Στην εξόνα από τις εταιρείες που αποσκοπούμε να προσελκύσουμε υπάρχουν και διάφοροι άλλοι εκθέτες. Είναι διάφορες οικοτεχνίες οι οποίες αφορούν μικρότερες αλυσίδες παραγωγής με διάφορα αγροτικά προϊόντα, αλλά και επίσης για κάθε επισκέπτη έχουμε μεριμνήσει να υπάρχει ένα πλούσιο μουσικό τριήμερο, αρχιγενωμένης από την Παρασκευή 28 Οκτώβρου με παραδοσιακά και μετά λαϊκά τραγούδια, και Σάββατο και Κυριακή φιλοξενούμε διάφορες ας το πούμε καλλιτεχνικές παρουσιάσεις, οι οποίες είναι καταξιωμένες στο πανελλήνιο μουσικό σκηνικό. Όπως ας το πούμε το Σάββατο θα έχουμε την κυρία Μαριάντα Πιερίδη να μας κρατήσει μουσική συντροφιά, και την Κυριακή θα έχουμε το σχήμα του κυρίου Δημήτρη Καραδήμου με την κυρία Ηλιάνα Αθωτίου, με το οποίο θα κλείσει και η αυλαία της 30ης Γεωργικής Έκθεσης.
0: Αυτά λοιπόν για την γεωργική και κοινοτοπική έκθεση στους Ποτουλίβους εκεί στη Δράμα. 28 σήμερα, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, αναμένεται να πάει πολλής κόσμος. Πάμε όμως να δούμε και λίγο την κατάσταση που επικρατεί στον κοινοτροφικό κόσμο. Να συναντήσουμε τον πρόεδρο των κοινοτρόφων της Καβάλας, τον Νίκο Δημόπλο, να δούμε και λίγο τι γίνεται εκεί.
4: Υπήρχε η εξαγγελία το 2024, είπαμε το φθινόπωρο, ο κ. Στρατάκος ήταν γραμματέας και ο τότε υπουργός, που λέγανε ότι θα γίνει επανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου με 100% επιδότηση. Αυτό δεν ακούγεται πια. Μιλάνε για δανειοδότηση. Καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχει δανειοδότηση, αν είναι κάποιος σε μια ηλικία η οποία, καταλαβαίνετε ότι όλοι είμαστε μεγάλοι σε ηλικία γενικά κτηνοτρόφοι, να μπει στη διαδικασία να δανειστεί και να κάνει απόσβεση μετά από πόσα χρόνια, όλο το χρονικό διάστημα να είναι άνεργος, τα χρήματα τα έτοιμα σε αποζημίωση αν έχουν φαγωθεί, άντε να σας πω και τα χρήματα που πήρε για την απώλεια εισοδήματος, μπορεί να είναι 2 χρόνια άνεργος, αλλά πήρε για 1 χρόνο, 70 ευρώ αναζώ. Όλα αυτά τα χρήματα στην ουσία είναι αυτά τα οποία θα έπρεπε να βιοποριστεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν γίνεται αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση και όχι μόνο οικονομική, αλλά και ψυχολογική, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι εύκολο, γιατί τα ζώα είναι ένας τρόπος ζωής, πολύ ιδιαίτερος. Έτσι. Εγώ έχω κοινοτρόφους οι οποίοι με παίρνουν πολλές φορές τηλέφωνο, ξέρουν ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, πότε Νίκο θα γίνει επανασίαση, πότε θα ξαναπάρουμε ζώα. Έχουμε άλλους οι οποίοι δεν ασχολούνται καθόλου γιατί θέλουν να φύγουν από το επάγγελμα. Έχουν απειδήσει που λέμε όλοι μας. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τους ανθρώπους που περιμένουν μήπως μπουν στη διαδικασία να ξανακάνουν ζώα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, το καταλαβαίνετε κι εσείς, δύσκολες οι εποχές, και δεν υπάρχει και προοπτική μπροστά, με την έννοια ότι να βλέπουμε κάτι το οποίο να μας δίνει μια προοπτική στο να κάνουμε ζώα. Δηλαδή δεν ξέρει κανείς τις σχετικά καλές τιμές αυτήν την περίοδο στο εγωπρόβειο γάλα. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο άλλο. Έτσι, αλλά και αυτό είναι πρόσχερο, ξέρετε, γιατί άλλες φορές είναι ψηλά οι τιμές, άλλο είναι χαμηλά οι τιμές, και όταν είναι χαμηλά κανένας δεν σε βοηθάει. Και όταν είναι ψηλά, τα χρήματα που παίρνεις, επειδή το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό αυτή τη στιγμή, στην ουσία είσαι μία ή άλλη. Αυτό γίνεται. Και ο βιοπορισμός της οικογένειας με το ζόρι. Γι' αυτό και δεν είναι κάτι τελεκτικό σαν επάγγελμα. Γιατί είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος ζωής και δεν έχεις κάποιο ιδιαίτερο εισόδημα το οποίο να προσελκύσεις ένα νέο άνθρωπο.
0: Την εικόνα των πραγμάτων στον κοινοτροφικό τομέα έδωσε, νομίζω, ο κ. Νίκος Δημόπλος, ο πρόεδρος των κοινοτροφών Καβάλας, μια πολύ πολύ δύσκολη εποχή για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται κυρίως με την κοινοτροφία αλλά και με τα αγροτικά. Να παραμείνουμε για λίγο στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Θεόδωρο Μαρκόπουλο, είναι αντιπεριφερειακής Καβάλας, έχει στείλει μια επιστολή προς την Αγνατία. οδό για το τούνελ της εξοχής, αλλά και τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις έτσι όπως το έχουν τα πράγματα. Η ιδιωτικοποίηση μιας δημόσιας έτσι, διαδικασίας δεν φαίνεται ότι φέρνει και καλά αποτελέσματα για την ώρα τουλάχιστον.
5: Υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα ότι επί 6 μήνες οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχει η Εγνατία Οδός ΑΕ ή η νέα Εγνατία Οδός ΑΕ

0: τουλάχιστον.
1: Υπάρχει ένα πραγματικό ζήτημα, ότι επί 6 μήνες οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχει η Εγνατία Οδός ΑΕ ή η νέα Εγνατία Οδός ΑΕ.
2: Μπαίνουμε σε μία αντίληψη, ακούμε ως κριτική του
1: ενός ο παραχωρησιούχος, είναι υποβαθμισμένες. Δηλαδή ένας πολίτης πρόβλημα είναι ότι εγώ σαν αντιπεριφερειάρχης και η διοίκηση της περιφέρειας είμαστε υποχρεωμένοι, και αυτή είναι και η λογική που μας διέπει, να αντιμετωπίζουμε το θέμα από την πλευρά του πολίτη. Αν δηλαδή έχει οποιοδήποτε θέμα πιστοποιήσεων η νέα Εγνατία Οδός. Αυτή είναι και η λογική που μας διέπει, να αντιμετωπίζουμε το θέμα από την πλευρά του πολίτη. Αν δηλαδή έχει οποιοδήποτε θέμα πιστοποιήσεων η νέα Εγνατία Οδός.
3: Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα πρόβλημα.
1: Οδός, ας πάει να το λύσει. Εγώ εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι και αν θέλετε και αδειείτε πίσω από μια νταλίκα η οποία κουβαλάει μάρμαρα, να κινείτε πίσω από μια πανατολίση. Εγώ εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι και αν θέλετε και αδειείτε πίσω από μια νταλίκα
4: και δεύτερον
1: να μπορέσουν βαλάει μάρμαρα, να κινείται πίσω από μια, από ένα βιτίο και να μην έχει τις υπηρεσίες τις οποίες πληρώνει για να έχει. Και δεύτερον, να μπορέσουν να

0: δαπάνες τις οποίες πληρώνει για να έχει. Και δεύτερον, να μπορέσουν να παράγουν τις υπηρεσίες που περνάει από το χέρι μας, ώστε να ανανεώνουμε τον εξοπλισμό για να διευκολύνονται και οι γιατρείς στο έργο τους και οι νοσηλευτές, αλλά και οι ασθενείς. Τεχνικά θέματα...
1: Τεχνικά θέματα, πιο έχεις, πιο σύγχρονα θα είναι.
0: Να πω, αλλά φαντάζομαι πιο σύγχρονα κρεβάτια με άλλες λειτουργίες. Διευκολύνονται και οι γιατρείς στο έργο τους και οι νοσηλευτές, αλλά και οι ασθενείς. Τεχνικά θέματα...
1: Σε τεχνικά θέματα, πιο σύγχρονα θα είναι.
0: Να πω, αλλά φαντάζομαι πιο σύγχρονα κρεβάτια με άλλες λειτουργίες.

0: τεχνικά θέματα.
1: Τεχνικά θέματα. Πιο σύγχρονα.
0: Να πω, αλλά φαντάζομαι πιο σύγχρονα κρεβάτια με άλλες λειτουργίες, πιο αυτόματα, ηλεκτρικά. Θα μπορούν να προσαρμόζονται. Επίσης, να ευχαριστήσω και τους εργαζόμενους στην πρόταση αυτή. Ήδη εμείς έχουμε. Έχουμε ιεραρχήσει κάποια πράγματα. Πιο αυτόματα, ηλεκτρικά, θα μπορούν να προσαρμόζονται. Επίσης, να ευχαριστήσω και τους εργαζόμενους στην πρόταση αυτή. Ήδη εμείς έχουμε ιεραρχήσει κάποια πράγματα. Επίσης, να ευχαριστήσω και τους εργαζόμενους στην πρόταση αυτή. Ήδη εμείς έχουμε ιεραρχήσει κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, να αναφέρω ότι ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και γενικών αερίων σε όσα 35 δωμάτια θα αλλάξουν

ευρωτεχνολογικός εξοπλισμός και γενικών αερίων σε όσα 35 δωμάτια θα αλλάξουν, για να υπάρχει κέντρο επικοινωνία ώστε να μπορεί ο ασθενής να καλεί. Αν μπορεί το νοσοκομείο, ήδη μπορεί, αλλά να αλλάξει. Σε όσα 35 δωμάτια θα αλλάξουν, για να υπάρχει κέντρο επικοινωνία ώστε να μπορεί ο ασθενής να καλεί. Αν μπορεί το νοσοκομείο, ήδη μπορεί,

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Παίρνει μπρος η μηχανή, σαλπάρει το πλοίο.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Περιοδία Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη ΔΕΦ. Τα θέματα της ατζέντας των επισκέψεων και των επαφών. Σε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη βρίσκεται σήμερα. Αποζημιώσεις για τους αγρότες των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Τη δέσμευση ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που βρέθηκαν θετικά στον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο έδωσε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Κορεσμένος είναι ο Χιτά του Δήμου Αγίου Νικολάου, ενώ δεν έχει προχωρήσει και ο ενιαίος σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Έως τις 30 Αυγούστου η περιοχή των Πρεσπών Φλόρινας κινείται σε φεστιβαλικούς ρυθμούς. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η διήμερη επίσκεψή του. Πρώτο σταθμό σήμερα ήταν η Φλόρινα, ενώ αναμένεται και στην Πτολεμαϊδα σε λίγη ώρα. Και στο επίκεντρο φυσικά βρίσκονται οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, για αυτό το θέμα θα ενημερωθούμε κατά την διάρκεια της εκπομπής, καθώς θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που παρακολουθούν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Εμείς να προχωρήσουμε, να πάμε όμως τώρα στην Κομωτινή και στην Αμαλία Γαριφαλίδου, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές, αφού προηγουμένως πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο 53χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 44χρονης συζύγου του σε χωριό της Ροδόπης. Αμαλία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδος αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο 53χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής. Αν και δεν έχει μιλήσει στις αρχές, φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι το έκανε στα νεύρα του και ότι θόλωσε. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το γεγονός ότι η 44χρονη είχε αποφασίσει να χωρίσει, ενώ στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι καταγγελίες για το ιστορικό της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά από Κομωτινή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Τη δέσμευση τώρα ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που βρέθηκαν θετικά στον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, έδωσε χθες ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, στη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου εισέβαλαν μάλιστα κτηνοτρόφοι και αγρότες, ενώ ακολούθησαν και παρετήσεις τελεχών της περιφέρειας. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο ήταν στην επεισοδιακή συνεδρίαση και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είχαμε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ενημέρωση από την αρμόδια Επιτροπή Κτηνιατρικής, Υπηρεσία Κτηνιατρικής για την πορεία της νόσου. Εδώ να σημειώσουμε ότι 5,5 μήνες μετά από το πρώτο κρούσμα ήταν η πρώτη συνεδρίαση για αυτό το θέμα, ενώ υπήρχαν αιτήματα εδώ και μήνες από τις πρώτες ημέρες του εντοπισμού του κρούσματος και από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και την ίδια ώρα υπήρχε κινητοποίηση

0: κτηνοτρόφων έξω, αγροτών και κτηνοτρόφων έξω από το χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υπήρχε αγανάκτηση του κόσμου γιατί δεν άκουγαν λύσεις για τα πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει όλο αυτό το διάστημα. Με τηλεδιάσκεψη παρακολουθούσε τη σύσκεψη και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Καβαθάς, και μην αντέχοντας επί τρεις ώρες να μην ακούν κάποιες εξελίξεις για τα θέματά τους οι αγρότες, πράγματι εισέβαλαν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου χωρίς να δημιουργηθούν έκτροπα. Και ζητούσαν απαντήσεις στην προσπάθεια τοποθέτησής του με τηλεδιάσκεψη, με όσο αυτό μπορούσε να συμβεί, γιατί με τη φασαρία δεν μπορούσαμε να ακούσουμε και τι έλεγε ο Υπουργός. Mm-hmm. Προσπάθησε να αναγνώσει ένα δελτίο τύπου που είχε κοινοποιήσει αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και αυτό αγανάκτησε ακόμα παραπάνω τους ανθρώπους αυτούς που ζητούσαν απαντήσεις στα κέρια ζητήματα που είχαν βάλει. Ζήτησαν μάλιστα την παρέτηση της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα και του διευθυντή της κτηνιατρικής υπηρεσίας, καθώς θεωρούσαν συνυπεύθυνους για την αποτυχία διαχείρισης του αυτόδους πυρετού. Πράγμα που έγινε, υπέβαλαν στον περιφερειάρχη τις παρετήσεις τους τα δύο στελέχη και έγιναν δεκτές. Και δεν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται με τοποθετήσεις των περιφερειακών συμβούλων. Αυτό που προέκυψε όμως, επειδή δεν μπορούσαμε να ακούσουμε το τι λένε και πού θα καταλήξει η όλη αυτή η συνεδρίαση, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός μετά από τα γένεια της ΔΕΘ να βρεθεί στη Μυτιλίνη mm-hmm. και να δει από κοντά και να δώσει απαντήσεις στους ανθρώπους αυτούς. Και παράλληλα υπήρξε η δέσμευση μέχρι να έρθει ο Υφυπουργός στη Μυτιλίνη, για μια εβδομάδα δηλαδή, να μην πραγματοποιηθούν οι θανατώσεις των ζώων που είχαν προγραμματιστεί για τούτες τις μέρες και να γίνουν οι δειγματοληψίες. Η απαγόρευση δηλαδή θανάτωσης αφορά για λίγες ημέρες. Δεν θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων, να μην μπερδευτεί ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τώρα τις απαντήσεις που περιμέναμε για το πότε θα πληρωθεί ο κόσμος και για τις ζωοτροφές και για το γάλα, αρκέστηκε ο Υφυπουργός να πει ότι αναμένουμε την κοία, την οποία όμως την αναμένουμε όλο το καλοκαίρι. Πριν να σας αποχαιρετήσω όμως, mm-hmm. να δώσω και μια άλλη είδηση, πολύ σημαντική για το νησί της Λέσβου, μιας και πριν από λίγο μας ανακοινώθηκε, Βίκη, ότι υπεγράφει η κοινή υπουργική απόφαση για τη μετατροπή του νοσοκομείου Μυτιλίνης και των κέντρων υγείας Μυτιλίνης και Μανταμάδου σε άγωνα τύπου Α. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας θα μπορέσουν να προσελκύσουν γιατρούς με πολύ πιο ισχυρά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα και να υπάρχει ανταπόκριση σε προκηρύξεις που δεν υπήρχε μέχρι τώρα, Βίκη.
1: Μάλιστα, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Αποζημιώσεις για τους αγρότες των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό παρουσία του Δήμαρχου Παγκαίου. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
2: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά το ποσό των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ θα κατανεμηθεί στους πληγέντες αγρότες των Τεναγών Φιλίππων. Ο Δήμαρχος Παγκαίου, κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, ανακοίνωσε το εν λόγω ποσό μετά τη συνάντηση που είχαν οι Δήμαρχοι της Βόρειας Ελλάδας με τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη χτες. Μάλιστα, ο ίδιος σου έθεσε και άλλα ζητήματα σε ό,τι αφορά το Δήμο Παγκαίου, αλλά το κυριότερο ήταν αυτό των Τεναγών Φιλίππων. Ανέφερε το πρόβλημα που γνώριζε ο Πρωθυπουργός και η απάντησή του ήταν σαφέστατη, ότι έχει ληφθεί, καθώς έχει ληφθεί η σχετική απόφαση, ώστε να προσδιοριστούν οι πληγέντες παραγωγή με αυτό το ποσό, το οποίο φυσικά και θα γίνει με όρους που θα αποφασιστούν. Μάλιστα, ο κύριος Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος, σημείωσε πως είναι η πρώτη φορά που επίσημα πλέον ανακοινώνεται αυτό το ποσό, γιατί προγενέστερα υπήρξε μια τέτοια αναφορά από το Υπουργείο, αλλά δεν είχε γίνει επίσημα. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη ανακοίνωση και μάλιστα με βάση τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού αναμένεται αυτό το ποσό να κατανεμηθεί, να δοθεί δηλαδή στους πληγέντες αγρότες το αργότερο μέσα σε 3 μήνες. Εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ανάγκη να υπάρξει ειδική οικονομική ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος ενός έτους στους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά στις 29 Ιουλίου, θέτει ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Καβαδά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καταστροφή εκτεταμένων βοσκίσιμων εκτάσεων και της φυσικής βλάστησης που υπέστη η περιοχή από την καταστροφική πυρκαγιά. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Μαρίνα.
3: Καλησπέρα από τα Χανιά. Το τι άφησε πίσω της αυτή η πυρκαγιά το γνωρίζουμε όλοι και το καταγράψαμε και εμείς και μέσα από την εκπομπή σας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έχουν καεί 350 εγωπρόβατα και 1.100 μελισσοσμήνοι, εκτός βέβαια από τις άλλες ζημιές που έγιναν σε εγκαταστάσεις, σε εξοπλισμό και άλλα μέσα παραγωγής. Καθώς προχωρούν οι διαδικασίες αποτίμησης των ζημιών και της αποκατάστασης, μπορεί να δει κάποιος ότι οι συνέπειες για τον πρωτογενή τομέα δεν περιορίζονται σε εκείνα που καταστράφηκαν άμεσα από τη φωτιά, επηρεάζουν το εισόδημα των παραγωγών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν ο Δήμαρχος στέλνει στον Υπουργό και με αυτή την επιστολή του ζητά να εξετάσει, να δρομολογήσει μια ειδική οικονομική ενίσχυση των πληγέντων κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για την απώλεια του εισοδήματος χρονικού διαστήματος ενός χρόνου με αντικειμενικά κριτήρια που δεν θα λαμβάνουν υπόψη τον πραγματικό βαθμό στον οποίο επλήγει κάθε εκμετάλλευση. Μια στήριξη που είναι κρίσιμη όχι μόνο για την ανακούφιση των πληγέντων αλλά κυρίως να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να παραμείνουν στην παραγωγή τους. Ο Δήμαρχος λέει ότι για το Δήμο Αγίου Βασιλείου η διατήρηση της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομείας δεν είναι ένα οικονομικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα διατήρησης του κοινωνικού ιστού της υπαίδρου. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ξαναστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να συνεχίσουν να παράγουν στον τόπο που αγαπούν. Προσπαθούν, η αλήθεια είναι, εκεί στον πολύπαθο Δήμο Αγίου Βασιλείου, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Γιατί οι συνέπειες για αυτούς δεν τέλειωσαν με την κατάσβεση της φωτιάς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καταραίει η καλλιέργεια αρωματικών φυτών στη Θεσπρωτεία, όπου μέσα σε μόλις έναν χρόνο χάθηκαν 326 στρέμματα καλλιεργειών, δεδομένου ότι πολλοί παραγωγοί σταματούν να ασχολούνται, σύμφωνα με στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την ΕΡΤΑ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου έχει το ρεπορτάζ. Βάσο.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μεγάλη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 66% με αρωματικά φυτά καταγράφηκε στη Θεσπρωτεία μέσα σε ένα χρόνο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΣΔΕ. Συγκεκριμένα το 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας είχαν δηλωθεί 497 στρέμματα με αρωματικά φυτά. Το 2025 η έκταση περιορίστηκε στα 171 στρέμματα, δηλαδή έχουμε μία διαφορά 326 στρεμμάτων για μία καλλιέργεια η οποία ήταν σχετικά νέα στη Θεσπρωτεία, πενταετίας, εξαετίας. Πτώση καταγράφηκε και στον αριθμό των παραγωγών με μείωση κατά 18% από τους 56 στους 46. Mm-hmm. Η μείωση, η υποχώρηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μείωση του αριθμού των παραγωγών και έτσι περιορίζεται σημαντικά και η μέση έκταση που πλέον καλλιεργεί ο κάθε παραγωγός. Αντίστοιχη μείωση, αλλά όχι τόσο μεγάλη, καταγράφηκε και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, όπου οι εκτάσεις υποχώρησαν από τα 1.784 στρέμματα στα 870. Οι παραγωγοί μειώθηκαν από 197 σε 159.
1: Μάλιστα.
4: Την ίδια απάντηση στη Βουλή αναφέρεται ότι και στη Φλόρινα υπάρχει μικρότερη, όμως σαφώς μικρότερη υποχώρηση. Τώρα, οι αιτίες της υποχώρησης αυτής αναμένει να διευκρινιστούν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, στη Δυτική Μακεδονία, καθώς, όπως είπαμε, εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης μόλις έχει ολοκληρώσει την ομιλία του σε εκδήλωση για τη θεμελίωση περισύγχρονου θερμοκηπίου εκεί στην Πτολεμαΐδα. Ο Χρήστος Τσαλικίδης βρίσκεται και θα μας ενημερώσει. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός μόλις ολοκλήρωσε τη θεμελίωση του πρότυπου υδροπονικού θερμοκηπίου στην Πτολεμαΐδα. Και αναχωρήσει λίγο για να επισκεφθεί την εγκατάσταση της Ιθιάς, όπου εκεί είναι στην ουσία το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το οποίο συνδράμει και βοηθά στην παραγωγή της τηλεθέρμανσης. Από νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από την Φλόρινα και μετέβη προς την Πτολεμαϊδα, επισκεπτόμενος ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις και έχοντας την ευκαιρία να αναφερθεί στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις για την στήριξη της τοπικής οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το οποίο έχει σημειώσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός από το σε όλες τις τοποθετήσεις τις οποίες έχει κάνει είναι ότι στην Δυτική Μακεδονία δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Διότι πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό το οποίο γίνεται στη Δυτική Μακεδονία είναι η μετάβαση που υλοποιείται από την εποχή του Λιγνίτη στα νέα οικονομικά μοντέλα μέσα από το πλαίσιο της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης. Η συγκεκριμένη επένδυση, την οποία θεμελιώθηκε πριν από λίγο, είναι ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι υδροπονική, είναι πρότυπη μονάδα θερμοκηπή, η οποία θα καλλιεργεί ντομάτες σε μια έκταση 1.500 στρεμάτων. Από εκεί και μετά συνεχίζεται το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Μετά τον σταθμό της ΔΕΗ στην Καρδιά θα μεταβεί στην πόλη της Κοζάνης και θα επισκεφθεί το Μαμάτσιο νοσοκομείο και το βράδυ στις 6.30 η ώρα θα συναντηθεί με πολίτες στην κεντρική πλατεία, στον πεζόδρομο της Κοζάνης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη, στα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Και να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου, να δούμε πώς κύλησε αυτή η πρώτη μέρα λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, από χθες η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να εντάσσονται στο δίκτυο. Η εμπορική λειτουργία του κλάδου ξεκίνησε από χθες στις 3 το μεσημέρι, μετά την τελετή παράδοση του σταθμού Μίκρα από την έναρξη της λειτουργίας επέκτασης. Επανήλθε και το πλήρες ωράριο του Μετρό, ενώ σε λίγες μέρες, από την 1η Σεπτεμβρίου, θα ισχύσουν και οι αλλαγές στις γραμμές των αστικών λεωφορείων που εξυπηρετούν την περιοχή της Καλαμαριάς. Επισκέπτες τώρα και κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να ξέρουν ότι η επέκταση αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την επιβατική κίνηση του μετρό αφενός, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι 5 νέοι σταθμοί αναμένεται να προσελκύσουν περίπου 60.000 επιβάτες την ημέρα. Η διαδρομή τώρα από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό υπολογίζεται σε περίπου 24-26 λεπτά, ενώ μετακίνηση από την Καλαμαριά προς το κέντρο θα πραγματοποιείται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Στο δικό δίκτυο, η εκτίμηση είναι ότι η λειτουργία της επέκτασης θα οδηγεί σε 15.000 λιγότερα οχήματα την ημέρα προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ ήδη με στοιχεία που επικαλείται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η λειτουργία της βασικής γραμμής, δηλαδή από τότε που έχει ξεκινήσει μέχρι και σήμερα, έχει συνδεθεί με τη μείωση περίπου 15% των οχημάτων που κυκλοφορούν μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά επανήλθε και το ωράριο λειτουργίας του μετρό, το οποίο ξεκινά από την Κυριακή μέχρι την Πέμπτη, από τις 5 και 4 το πρωί ως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, Παρασκευή και Σάββατο. Το ωράριο παρατείνεται μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Οι ώρες αυτές που αναφέραμε αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση από τους τερματικούς σταθμούς, τους τρεις, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Παράλληλα, αλλάζει και ο συγκοινωνιακός χάρτης Καλαμαριάς. Αυτά τα νέα όμως θα τα πούμε αργότερα, καθότι είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, από χθες λειτουργεί μια νέα γραμμή, η Χ3, για όλους όσοι επισκέπτονται αεροπορικό στη Θεσσαλονίκη, που μπορούν να πάρουν αυτό το λεωφορείο. Μίκρα αεροδρόμιο Μακεδονία γράφει και τους επιβιβάζει στον τερματικό σταθμό της Μίκρας και από εκεί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μετρό για το κέντρο της πόλης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Δεν έλαβαν απαντήσεις οι γονείς των θυμάτων των Ντεμπών στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας σήμερα από τον πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό στα νέα ερωτήματα που προκύπτουν για την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών στο κουλούρι Λάρισας από την τότε Περιφερειακή Αρχή σε εταιρεία Γερανών για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τη δαπάνη αλλά και την έγκρισή της. Να πούμε πως η συνεδρίαση φυσικά ήταν εχθές και η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μα Μίνα, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Ψαρόπουλος, ο πατέρας της αντικοχαμένης Μάρτης, αλλά και ο Παύλος Ασανίδης, ο πατέρας του Δημήτρη, ήταν στη θεσινή συνεδρίαση, παρόντες στη θεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να ζητήσουν απαντήσεις από τον θέος Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, μετά και τα θέματα τα οποία φαίνεται έρχονται στην δημοσιότητα από το δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, την περασμένη Κυριακή συγκεκριμένα, όσον αφορά την ανάθεση έργου σε εταιρεία γερανών στο Κουλούρι. Το Κουλούρι είναι η περιοχή εκεί όπου μεφέρθηκαν τα συντρίμια των αμαξοστοιχειών. Ο κύριος Αγοραστός, λοιπόν, ο πρώην Περιφερειάρχης, συμμετείχε διαδικτυακά στη συνεδρίαση, δήλωσε ότι είναι στην διάθεση των οικογενειών των θυμάτων να δώσει όποιες απαντήσεις χρειάζεται, όποιες απαντήσεις, όποια ερωτήματα θέλουν, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει να γίνει κατηδίαν και μακριά από κάμερες, αφήνοντας εχμές για την Περιφερειακή Αρχή, για μετατροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου σε δικαστήριο, αλλά και για μια προσπάθεια εργαλειοποίησης της κατάστασης. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος πήρε το λόγο, θα έλεγα ότι σήκωσε το γάντι ουσιαστικά σε αυτά που είπε ο κύριος Αγοραστός, και είπε ότι τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσει δεν αποτελούν μέρος καμιάς δικογραφίας, και ανέφερε οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η δαπάνη από την τότε Περιφερειακή Αρχή για την ενοικίαση αυτών των γερανών, με βάση και τις τιμές δημοσίου που ισχύουν ή τις τιμές που έχουν τα χρήματα που έχουν πληρώσει άλλες περιφέρειες, είναι πολλές χιλιάδες ευρώ παραπάνω. Εάν λοιπόν είμαστε στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, είπε ο Περιφερειάρχης, προκειμένου εάν προκύψει οικονομική ζημιά για την περιφέρεια να διεκδικήσουμε το δίκαιο και να αποκαταστήσουμε το κύριο της περιφέρειας. Πάντως αυτό που θα πω, Βίκη, για να μην μακρηγορώ, είναι ότι πρόκειται να υπάρξει και νέα συνεδρίαση στην οποία ο Περιφερειάρχης θα καλέσει τον πρώην Περιφερειάρχη και τους γονείς των θυμάτων να λάβουν απαντήσεις, παρόντος αυτή τη φορά του κύριου Αγοραστού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ενίσχυση του λιμενικού σώματος με στελέχη και τεχνολογικό εξοπλισμό ανακοίνωσε κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στη Ρόδο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Τις συναντήσεις του Υπουργού παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες είχαμε εδώ τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Βασίλη Κικίλια, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλη Κουτουλάκη. Η επίσκεψη προφανώς ξεκίνησε από το λιμεναρχείο της Ρόδου και εκεί έγινε συνάντηση με την λιμενάρχη Μαρία Κυπόσογλου και με τα στελέχη του λιμενικού σώματος στην περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι στην συνέχεια, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε, ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρει τόσο την κεντρική λιμενάρχη όσο και τους λιμενικούς της Ρόδου για όλα αυτά τα οποία φέρουν εις πέρας, που είναι ιδιαίτερα πολλά και σοβαρά, νομίζω κυρίως τα τελευταία χρόνια. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι προσφυγικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί γύρω στο 60% και συνεχάρει γι' αυτό τους λιμενικούς. Είπε ότι θα ενισχυθεί το λιμεναρχείο της Ρόδου με προσωπικό, γιατί είναι σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης λιμενοφυλάκων και ένας αριθμός από αυτούς θα τοποθετηθεί στην περιοχή, ενώ θα ενισχυθεί και με νέο σκάφος, το οποίο θα είναι μεγάλο, μεγαλύτερο των 80 μέτρων, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όλα αυτά μαζί με διαγωνισμούς που τρέχουν για σύγχρονα μέσα επιτήρησης, είπε ο Βασίλης Κικίλιας, θα βοηθήσουν σημαντικά το έργο των λιμενικών, που είναι πολύ διάστατο και πολύ σύνθετο. Είναι η αστυνόμευση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, η ακτοπλοεία, η προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση, η παράνομη αλεία, τα θαλάσσια σύνορα που πρέπει να τα φυλάσσουν και όλα αυτά. Αναφέρθηκε στις ακτοπλοϊκές άγονες γραμμές, είπε ότι το ποσό που διατίθεται φέτος από το Υπουργείο έχει ανέβει στα 100 168 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ μίλησε και για την προοπτική να συνδεθούν ακτοπλοϊκά, είναι πρόταση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τα τέσσερα νησιά του Νοτίου Αιγαίου που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια, δηλαδή η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, γιατί μπορεί εδώ να είμαστε νησιωτική περιοχή και να είμαστε μία περιφέρεια, οι Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα, αλλά η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των δύο περιοχών παραμένει σπάνια, αν όχι προβληματική.
1: Μάλιστα. Ναι.
8: Ναι, και κάπως έτσι με τις ανακοινώσεις αυτές έκλεισε η χθεσινή επίσκεψη του Βασίλη Κικίλια στη Ρόδο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτοιμα επιστολή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης κατέθεσε το Επιμελητήριο Αργολίδας, ζητώντας χορήγηση παράτασης στην υλοποίηση των ενταγμένων έργων του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016 για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Σταύρο.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βίκη. Κατά το Επιμελητήριο Αργολίδας, το θέμα αυτό που ανέφερες αφορά ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα και κυρίως μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο του 2016. Το Επιμελητήριο Αργολίδας υποστηρίζει ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πιεστική για τα επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν το 2021, χωρίς μέχρι τώρα να έχει ολοκληρωθεί το 50% του επενδυτικού του αντικειμένου. Η επιστολή τονίζει ότι για τα σχέδια αυτά οι προθεσμίες υλοποίησης αρχίζουν να εκπνέουν σιγά σιγά χωρίς να έχει δοθεί παράταση. Γι' αυτό το Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι λόγω αυτής της εξέλιξης έχει δημιουργηθεί μια ανησυχία στις επιχειρήσεις, αφού η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σχεδίων δεν είναι αποτέλεσμα της δικής τους υπαιτιότητας. Η επιστολή αναφέρει κάποια αίτια που προέκυψαν και βέβαια αυτά δημιούργησαν καθυστέρηση. Γι' αυτό λοιπόν τονίζει ότι σήμερα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο αναπτυξιακό νόμο. 300 επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί δίκη στο καθεστώς των ενισχύσεων, γεγονός που αποδεικνύει την σημαντική αναπτυξιακή και οικονομική συμβολή του συγκεκριμένου νόμου. Και για τον λόγο αυτό το Επιμελητήριο ζητά να χορηγηθεί άμεσα παράταση της προθεσμίας υλοποίησης των σχεδίων του νόμου αυτού που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης, για να υπάρξει χρόνος λοιπόν για τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το συγκεκριμένο έργο τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
10: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και ένας 12χρονος πέρασε στο Ηράκλειο μεγάλη λαχτάρα, καθώς δέχτηκε επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο, χωρίς ευτυχώς όμως να τραυματιστεί σοβαρά. Την ίδια ώρα επεισόδιο σημειώθηκε σε πλυντήριο αυτοκινήτων, όπου 40χρονος χτύπησε εργαζόμενο. Σύνδεση με την ΕΡΤ Ηρακλείου και την Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία θα μας ενημερώσει και για τις δύο υποθέσεις. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Και τα δύο περιστατικά έγιναν χθες το βράδυ. Το περιστατικό με το σκύλο έγινε στην περιοχή των Καμηνίων. Μία 28χρονη έβγαλε το για βόλτα το σκύλο του αδερφού της, το δεσποζόμενο σκύλο, και κάποια στιγμή το ζώο κατάφερε να διαφύγει της προσοχής της, επιτέθηκε στο 12χρονο που βρισκόταν εκεί κοντά. Κατάφερε στο παιδί δαγκονιές στα πόδια, πρόλαβαν οι περίκοι να το απομακρύνουν και ο μικρός μεταφέρθηκε με τραύματα στα πόδια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της. Για τη ζωή του, 28χρονη συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο τόσο στην ίδια όσο και στον αδερφό της, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Καταλαβαίνετε βέβαια το σοκ το οποίο υπέστη το παιδί. Αυτό. Μπορούμε να το αντιληφθούμε όλοι σε τι κατάσταση, σε τι σοκαριστική κατάσταση βρέθηκε. Το άλλο τώρα περιστατικό έγινε σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην περιοχή της Αμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στις αστυνομικές αρχές. Το θύμα, ο οποίος είναι 51 ετών, με καταγωγή από το Καζακστάν και εργάζεται στο πλυντήριο, είχε ένα φραστικό επεισόδιο με ένα 40χρονο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Ο 40χρονος, μετά το περιστατικό, αποχώρησε από την επιχείρηση, επέστρεψε όμως λίγη ώρα αργότερα και συνοδευόταν και από ένα άλλο άτομο, και μάλιστα είχαν και οι δύο άγριες διαθέσεις. Το θύμα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές και προκάλεσαν και ζημιές στο πλυντήριο, σπάσοντας τη τζαμαρία της επιχείρησης. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου και αναζητούν τον συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου όμως για την ώρα παραμένουν άγνωστα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα.

0: Η Επιτροπή Επιστημονικών Φορέων και Συλλόγων Μαγνησίας εξέφρασε σοβαρούς προβληματισμούς για το σχεδιαζόμενο έργο της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Μαυροβούνι του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με έγγραφο που συνέταξε στις 27 Ιουλίου, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτιστικών Φορέων και Πολιτών Κάρλας Μαυροβουνίου Βόρειου Πηλίου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ήδη βέβαια οι κοινότητες, θα λέγαμε των οικολόγων και των άλλων οργανώσεων, είναι εναντίον του να γίνουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις πάνω στην Όδρη. Έχουν φέρει και το θέμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Δημοτικό και το έχουν συζητήσει. Με αφορμή κιόλας μια πολύ τελευταία, τέλος πάντων, ένα τελευταίο αίτημα από μια μονοπρόσωπη οίκη, την Ενεργειακή Μαυροβουνίου Μήκε, που θέλει να στήσει κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εδώ επιστημονικοί φορείς έρχονται να ενισχύσουν αυτές τις αμφιβολίες και να προτείνουν ένα διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης της Όθριος. Θα θυμάστε που σας ενημέρωνα σχετικά μετά τη συνάντηση φορέων με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, που είπε ότι θα συνδράμει. Αυτή τώρα η Επιστημονική Επιτροπή διατυπώνει αμφιβολίες για τη συμβατότητα της χωροθέτησης με το ισχύον χωροταξικό πλαίσιο, για την πληρότητα της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και της εκτίμησης επιπτώσεων στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, καθώς και για την επάρκεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα, στα δασικά οικοσυστήματα και σε άλλα. Και λέει ότι είναι ανάγκη να συνεκτιμηθούν ισορρευτικές επιπτώσεις από υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα ενεργειακά έργα, καθώς και την πιθανή επίδραση στο προστατευόμενο πολιτιστικό τοπίο του Πηλίου. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν προκύπτει με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία η απαιτούμενη βεβαιότητα το έργο μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς κίνδυνο μη αναστρέψεων επιπτώσεων. Όταν μιλάμε τώρα για Επιτροπή, μιλάμε για τουλάχιστον, έχουμε μετρήσει 15 φορείς που είναι και σχετικοί αλλά και είναι και κοινωνικοί φορείς με το θέμα. Και διευκρινίζουν ότι δεν είναι αντίθετη στην ουσία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά στη λανθασμένη, όπως τονίζουν, μη τεχνοκρατική και ανεξέλεγκτη χωροθέτηση αυτών των ΑΠΕ, τονίζοντας ότι στόχος της παραμένει η προστασία και η ανάδειξη βέβαια του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Εξαρθρώθηκε ομάδα η οποία φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας με συνολική λία άνω των 380.000 ευρώ. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει σχετικά. Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κύριε Συγγύρη. Πραγματικά η συγκεκριμένη συμμορία φαίνεται πως έχει ερμάσει την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας και στη δράση αποδίδει η αστυνομία σειρά από απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε περιοχές ολόκληρης της Μεσσηνίας με συνολική λία να ξεπερνά τις 381.000 ευρώ. Στη δικογραφία τώρα, Βίκυ, που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Ευίωξης και Εξυγνίας Κλιμάτων Καλαμάτας, περιλαμβάνονται 9 άτομα ηλικίας από 21 έως και 35 ετών, οι 8 εκ των οποίων είναι Ρωμά και οι οποίοι αναζητούνται. Η δράση τους τώρα τοποθετείται από 19 Μαρτίου έως και τις 28 του περασμένου Ιουλίου και μέχρι στιγμής έχουν επισκηνιαστεί 13 απάτες και 2 απόπειρες, καθώς και 5 κλοπές και 4 απόπειρες κλοπής. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούν ότι φέρονται να βρούσαν κάθε φορά με διαφορετική σύνδεση, χρησιμοποιούσαν διαφορετικά οχήματα, σε ορισμένα από τα οποία τοποθετούσαν και παραποιημένες πινακίδες, ενώ επικοινωνούσαν και με ασερμάτους. Οι διαρρήξεις καταγράφηκαν κυρίως στην Καλαμάτα, τη Μικρή Ματίνια, την Παλαιόχωρα, την Πύλο και τον Μεγαλά. Σε μια περίπτωση στην Καλαμάτα, αξίζει να πούμε δίκιο, ότι αφαιρέθηκαν από κατοικία, κοσμήματα και δημαρχή αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα τώρα, τα ίδια μέλη αυτής της ομάδας φέρονται να προσποιούνταν και υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή τεχνικούς θετικού ρεύματος και με το πρόσχημα ενός δίθετα βραχυκυκλώματος και του κινδύνου πυρκαγιάς και έκρηξης έπειθαν κυρίως ηλικιωμένους να συγκεντρώνουν χρήματα και χαρτοφυλάκια. Στη συνέχεια, ενώ κάποιοι απασχολούσαν τους ιδιοκτήτες, κάνοντας κουνικούς ελέγχους ηλεκτρικούς πίνακες, οι συνεργοί τους ερευνούσαν τα σπίτια. Η μεγαλύτερη τώρα απάτη καταγράφηκε στην περιοχή της Τουρίας με τη λία να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Τώρα, κατά την έρευνα των αστυνομικών, καταστρέφηκαν 3 οχήματα, 6 κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα και 200 ευρώ, ενώ οι έρευνες Βίκυ συνεχίζονται και για τον εντοπισμό των 9 κατηγορουμένων, αλλά και για την πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες ανεξιχνίαστες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κορεσμένος είναι ο Χιτάτου Δήμου Αγίου Νικολάου, ενώ δεν έχει προχωρήσει και ο ενιαίος σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Τις λεπτομέρειες έχει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίου Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό αναφέρει ότι ο Δήμαρχος Γιώργος Μπελούκας εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, λέει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος χιτά, συνέχεια του παλαιότερου, προκειμένου να μπορέσει να αντέξει ο Δήμος Αγίου Νικολάου όσον αφορά την απόπτωση των στερεών αποβλήτων. Να σας πω ότι δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά η μελέτη και οι αποφάσεις όσον αφορά την ενιαία διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και επίσης από ότι όλα δείχνουν, γιατί δεν έχουν μια σαφή εικόνα, έχει καταρρεύσει η ανακύκλωση. Και υπάρχει τεράστιο θέμα πια. Δηλαδή πρέπει και ο Δήμος και οι κατατόπου Δήμοι να διαχειριστούν με κάποιο τρόπο όλο αυτό το υλικό. Τα γνωστά σπιτάκια αυτά στις περισσότερες περιοχές έχουν κλείσει. Και από εκεί πέρα υπάρχει ένας όγκος στερεών αποβλήτων που όλο και μεγαλώνει με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο Δήμο Αγίου Νικολάου να έχει κορεστεί. Τώρα η αναπόφαση γίνεται καθύψος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο όγκος δεν μπορεί, ο συγκεκριμένος ΙΤΑ δεν μπορεί να απορροφήσει και να λειτουργήσει για πάρα πολύ καιρό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: Αντιδρά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου στην ένταξη των μαστιχοχωριών στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκταση 8 στρεμμάτων παραγωγικής γης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, ο Θοδωρής Πηλιώτης έχει το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Έχουμε λοιπόν την αντίδραση από την πλευρά της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, ότι σημαίνει ότι η περιοχή των μαστιχοχωρίων εντάσσεται στις ζώνες ανάπτυξης των νεολικών σταθμών χωρίς καμία ειδική εξαίρεση, παρότι η καλλιέργεια της μαστίχας είναι εγγεγραμμένη από το 2014 στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Στο ακραίο αυτό προβλεπόμενο όριο κάλυψης, οι ομογεννήτες θα μπορούσαν να καλύψουν και 8.000 στρέμματα παραγωγικής γης, επισημένοντας ότι είναι κύρια πηγή εισοδήματος η μαστίχα για σχεδόν 2.000 οικογένειες. Τονίζεται επίσης, πέρα από το θέμα του δεν προβλέπεται αποκλεισμός περιοχών ιδιαίτερης φυσικής αξίας και προστατευόμενων μνημείων, επισημένεται ότι αποουσιάζεται και κάθε ειδική επιστημονική περιβαλλοντική μελέτη για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο μοναδικό οικοσύστημα καλλιέργειας του σκήνου που μας δίνει την μαστίχα. Πρέπει να πούμε δίκιο ότι αυτό έχει επισημανθεί πολλές φορές, ότι το μικροκλίμα της περιοχής είναι αυτό το οποίο δίνει και αυτή τη δυνατότητα ο σκήνος που το συναντάμε σε όλη τη Μεσόγειο, μόνο στοιχείο να δίνει το δάκρυ, να πείθει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εκμεταλλεύσιμο προϊόν. Οπότε ζητούν να υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Μάλιστα, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ο κ. Κούμπος, ανακοίνωσε ότι θα καλέσουν σε σύσκεψη τους τοπικούς φορείς, Δήμο, Περιφέρεια, αλλά και τους βουλευτές του νομού για τις 4 του Σεπτέμβρη, έτσι ώστε να μπορέσουν να συζητήσουν αυτά τα θέματα και να είναι έτοιμοι να καταθέσουν την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας που μπορεί να γίνει μέχρι, νομίζω, 18 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση χθες του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, είναι ότι βρίσκεται κοντά στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών και ότι κατά τη δική του τη θέση δεν θα δεχθεί τίποτα που να, καμία επένδυση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτό το μοναδικό προϊόν της μαστίχας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να οριστεί και, και η συνάντηση αυτή πότε ακριβώς θα γίνει.
0: Ναι.
1: Επίσης ότι πριν από λίγο είχαμε το αυτόφορο για τον 68χρονο που συνελήφθη χθες στην περιοχή του Δικείου ως υπεύθυνος αυτής της πυρκαγιάς που είχαμε χθες και έκαψε περίπου 150 έως 200 στρέμματα πυκνού τερφοδάσους. Πήρε αναβολή μέχρι τη Δευτέρα για να προετοιμαστεί και η συνήγορός του, αλλά μέχρι τότε θα κρατείται. Από ό,τι φαίνεται, η προσπάθειά του να κόψει με μηχάνημα χορτοκοπτικό τα χόρτα στο δικό του το κόστημα είχε στο αποτέλεσμα αυτή την πυρκαγιά, κάτι που επισημάνθηκε και από τα στελέχη της πυροδοτικής υπηρεσίας, ότι με καιρό που θέτει τυχείο σε κίνδυνο 4 δεν γίνεται δυνατόν να γίνουν τέτοιες εργασίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τη στήριξη τώρα της τοπικής κοινωνίας για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στη Σάμμο ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμμου, προχωρώντας σε συλλογή υπογραφών και καλώντας πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι εργαζόμενοι θέτουν στο επίκεντρο τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την στελέχωση του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για νέο ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας που θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με το μήνυμα «Η υγεία στη Σάμμο εκπέμπισσος». Ενώνω με τις φωνές μας υπογράφουμε για το νοσοκομείο, με τους εργαζόμενους να διεκδικούν, όπως σας είπα, δημόσια, δωρεάν και ποιοτική περίθαλψη για όλους. Τώρα, η συλλογή των υπογραφών θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή από τις 7 έως τις 9 στην κεντρική πλατεία του Πυθαγόρα, στην Σάμμο. Εκπρόσωποι του συλλόγου θα βρίσκονται στο σημείο για να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με το αίτημα και επίσης θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη συλλογή υπογραφών. Η συμμετοχή δεν περιορίζεται στη δράση της Παρασκευής. Όσοι δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στην πλατεία μπορούν να υπογράψουν και ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με τα όσα μας είπε και ο πρόεδρος τώρα, ο Σταμάτης ο Φιλιππής, θα υπάρξει και νέα επαφή και στο Καρλόβαση, ώστε να δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να υπογράψουν και αυτό. Τι ζητούν, όπως είπαμε, δημόσιο σύστημα υγείας ενισχυμένο, την πλήρη στελέχωση, αλλά και την βοήθεια ούτως ώστε το περιφερειακό νοσοκομείο να μπορέσει να αντέξει ως περιφερειακό νοσοκομείο για τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται και είναι μεγαλύτερες καθημερινά. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη.

0: καλά κρατεί η αντιπαράθεση για τη μετεκατάσταση των νέων εκδοτηρίων εισιτηρίων στο λιμάνι της Κέρκυρας μεταξύ του Οργανισμού Λιμένους και Ακτοπλοϊκής Εταιρείας. Για τους λόγους της διαφωνίας και τις θέσεις των δύο πλευρών θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μια διαμάχη που ξεκίνησε ως ζήτημα με την κατάσταση των εκδοτηρίων έχει πλέον εξελιχθεί σε ανταλλαγή επιστολών, εξοδίκων και δημόσιων ανακοινώσεων με τις δύο πλευρές να δίνουν διαφορετική ερμηνεία ακόμη και στις υποδείξεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας. Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας απαντά στην Κέρκυρα Lines με αφορμή δημοσίευμα στο Earth News, υποστηρίζοντας ότι η κοινοπραξία επικαλείται αποσπασματικά έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου προκειμένου να μην εφαρμόσει αποφάσεις του φορέα διαχείρισης του λιμένα. Όλοι και επισημαίνοντας στο συγκεκριμένο έγγραφο ότι της 30ης Ιανουαρίου το Λιμεναρχείο ζητούσε ως πρώτη άμεση ενέργεια την έναρξη λειτουργίας των νέων εκδοτηρίων στο νέο λιμένα, κρίνοντας προβληματική την εξυπηρέτηση των επιβατών από τα εκδοτήρια στο κόμβο Μαντουκίου. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σήμανση και μέτρα ασφαλείας, όλοι και διευκρινίζει ότι πρόκειται για αυτοτελείς υποδείξεις προς τον οργανισμό και δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία των νέων εκδοτηρίων. Μάλιστα, τονίζει ότι δεν υπάρχει απόφαση του Λιμεναρχείου που να αναστέλει τη λειτουργία τους και πως αντίθετα η αρμόδια λιμενική αρχή έχει ζητήσει την άμεση έναρξή της. Τέλος, βγήκε ο οργανισμός δηλώνει ότι η μετάβαση στα νέα εκδοτήρια αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την αναδιοργάνωση του νέου λιμένα και καλεί όλους τους χρήστες της λιμενικής ζώνης να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις και τις υποδείξεις του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ανεπηρεαστή από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, παραμένει η κρουαζιέρα στο κατάκολο, καθώς δεν έχει καταγραφεί καμία ακύρωση στις αφίξεις και εκτιμάται ότι φέτος θα ξεπεράσει το κατάκολο τα 310 κρουαζιερόπλια. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
1: Η κρουαζιέρα φέτος εξελίσσεται ικανοποιητικά στο λιμάνι εδώ στο Κατάκολο, καθώς είναι ο 7ος δημοφιλέστερος προορισμός για τον ελληνικό τουρισμό κρουαζιέρας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν προκάλεσε ακυρώσεις, παρά μόνο κάποιες αναβολές για τους επόμενους μήνες. Εκτιμάται ότι η αύξηση σε σχέση με πέρσι θα είναι περίπου στο 20% με 310 έως 320 κρουαζιερόπλια και θα αφηχθούν στο Κατάκολο περίπου 500.000 επιβάτες. Ο στόχος του Δήμου Πύργου και του Λιμενικού Ταμείου αλλά και της αγοράς είναι αυτή η αύξηση των επισκεπτών και των αφήξεων να μετουσιωθεί και σε αύξηση της τουριστικής δαπάνης κατά κεφαλή, δηλαδή να υπάρχει και μεγαλύτερη κατανάλωση από το κοινό που κατεβαίνει από την κρουαζιέρα. Ωστόσο υπάρχει μια ανησυχία λόγω της αύξησης στο ενεργειακό για την επόμενη χρονιά σχετικά με το αν θα είναι στον ίδιο αριθμό οι κρατήσεις και οι αφήξεις των κρουαζιεροπλοίων, κυρίως ακριβώς λόγω των καυσίμων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Και να πάμε τώρα στην Έρτε Πάτρας και στον Νίκο Γιαπρακά. Καθώς σήμερα στις 9.30 το βράδυ, υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα πραγματοποιήσει και θα δώσει μία μοναδική συναυλία στο ανανεωμένο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και υπό το φως της Πανσελίνου. Οι εργασίες ανάπλασης και αναστήλωσης που έγιναν στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, το γνωστό γραφικό λιμανάκι της Ναυπάκτου, θα αντιθούν με τις υπέροχες νότες της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ και με την φωνή της Τζίνας Σποτινοπούλου σε μια μαγευτική βραδιά παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της κ. Τζίνας Νεντώνη αλλά και του Προέδρου της ΕΡΤ κ. Γιάννη Παπαδόπουλου. Η τελετή παράδοσης του έργου θα γίνει στις 8 με 8.30 ώρα το βράδυ και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι προφωνήσεις από την κυρία Μενδώνη και άλλους ανθρώπους του Υπουργείου Πολιτισμού για να περάσουμε στην συνέχεια στην προλόγηση της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, για να απολαύσουμε μετά τις υπέροχες μελωδίες του κλασικού ρεπερτορίου σε ένα πραγματικά μαγευτικό σκηνικό το οποίο θα δημιουργείται μέσα στα ενετικά τείχη του λιμανιού της Ναυπάκτου και βέβαια όπως είπαμε υπό το φως της Πανσελίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Έως τις 30 Αυγούστου η περιοχή των Πρεσπών κινείται σε φεστιβαλικούς ρυθμούς, μετατρέποντας για ακόμα μία χρονιά και τη Φλόρινα σε σημείο συνάντησης πολιτισμού, μουσικής αλλά και γαστρονομίας. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη.
1: Συνεχίζονται λοιπόν οι εκδηλώσεις Τρέσπες 2026 που ταξιδεύουν στη Φλόρινα τις ημέρες αυτές και σήμερα και αύριο, που πέφτει και αύριο η αυλαία των πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρέσπες που συμπληρώνουν φέτος 37 ολόκληρα χρόνια ζωής. Σήμερα λοιπόν με γαστρονομικό συμπόσιο βαλκανικών γεύσεων στις 7.30 ώρα στο νέο πάρκο της Φλόρινας και αύριο και πάλι στο νέο πάρκο με συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου στις 9, αλλά και τα εγγένεια της υπαίθριας εικαστικής έκθεσης η Λεωφόρος της Μνήμης του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Εκδηλώσεις οι οποίες δίνουν μια άλλη νότα στην περιοχή της Φλόρινας, στο Αμυνταίο και το Πρεσπών, όπου ταξίδεψαν οι εκδηλώσεις Πρέσπες και φέτος που ξεκίνησαν 25 του Αυγούστου, το τελευταίο δηλαδή έτσι τριήμερο του Αυγούστου, και θα ολοκληρωθούν στις 29 του μηνός κάτω από την πιο όμορφη πανσέλινο του μήνα του Αύγουστου, που έτσι θα αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αύριο αρχίζει το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου στην Ορεστιάδα με τιμόμενο πρόσωπο την ηθοποιό Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Έχουν περάσει 27 χρόνια από τότε που είχαμε την πρώτη διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας. Ξεκινούν αύριο λοιπόν οι παραστάσεις μέχρι και τις 29. Μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, όπως προανέφερε σωστά, θα είναι φέτος το τιμόμενο πρόσωπο, ενώ την Κριτική Επιτροπή θα παρτίζουν ο γνωστός ηθοποιός, ο Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος, ως γνωστόν, πολλοί το γνωρίζουν, εδώ και πολλά χρόνια έχει εγκαταλείψει την Αθήνα, έχει εγκατασταθεί στην Ορεστιάδα και είναι σημαντικός συνεργάτης του Διόνυσου στο αρχαίο θέατρο και σταθερή αξία στην Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Θα είναι επίσης ο ηθοποιός ο Τάσος Κωστής, ο συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής ο Κώστας Λιβαδάς, ο χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μαργαρώνης και ο Ντίνος ο Πετράτος, που είναι και αυτός διακεκριμένος εικαστικός ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος. 20 χρόνια κοντά στο Φεστιβάλ το Ερασιτεχνικό του θεάτρου, ο Αλέξο Κωστάλλας, παρουσιαστής και θέτος στην διοργάνωση. Θα έχουμε 8 θεατρικές βραδιές. Είναι 6 όμως οι διαγωνιζόμενες ομάδες, με τη σειρά που θα εμφανιστούν. Είναι το στούντιο Έργο Θεσσαλονίκης, η ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθές Ερών, η ομάδα Φίρδιν Μίγδιν από τον Δήμο Θερμαϊκού, η Θεατροφρένεια Καλαμαριάς, η Άρτη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας και το ελληνόφωνο Workshop και Production Group από το Λονδίνο Players of Athos. Την πρώτη βραδιά θα έχουμε εκτός συναγωνισμού το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος που θα παρουσιάσει τους συμπαίθρους από τα Τύρανα τον Παπαθανασίου Ρέπα. Ενώ την τελευταία μέρα το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, και πάλι εκτός συναγωνισμού οι αμαία θεατρόφιλοι της Αλεξανδρούπολης που θα παρουσιάσουν το Γαϊτανάκι της Ζορζ Σαρή και το φεστιβάλ θα κλείσει με την απονομή των βραβείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Στις 5 Σεπτεμβρίου ανοίγει τις πύλες της η 20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο η ΔΕΘ αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς εκκινεί η νέα οικονομική περίοδος για τη φετινή διοργάνωση που έχει τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία και συμπίπτει χρονικά με τη συμπληρώση ενός αιώνα από την πρώτη, το 1926. Μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΘ Χελέξπο, Αλέξης Τσαξιρλής. Ας τον ακούσουμε.
1: Κλείνουμε 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ, 3 Οκτωβρίου του 1926, και η διαχρονικότητα τα 100 χρόνια, αλλά και κάθε χρόνο αυτό που παρουσιάζει η ΔΕΘ είναι κάτι διαφορετικό, και νομίζω ότι έτσι όπως ξεκινάμε με την Ιαπωνία σαν τιμόμενη χώρα, νομίζω είναι κάτι που σε τόσο μικρό χρόνο και σε χώρο που μπορεί να το δει, να το πιάσει και να το γευτεί κάποιος, την παρουσία της Ιαπωνίας νομίζω δεν θα μπορέσει κανένα διαδίκτυο να το προσφέρει στον οποιονδήποτε επισκέπτη. Αυτό λοιπόν που έχουμε φέτος πραγματικά είναι με την Ιαπωνία τιμόμενη χώρα και με παρουσία από εταιρείες και φυσικά την ίδια την ιαπωνική αντιπροσωπεία, οι οποίες έχουν σχέση με την αυτοκίνηση, οι μεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινήτων, με την τεχνολογία, με την φαρμακοβιομηχανία και με πολλούς άλλους κλάδους σε σχέση με την παρουσία της Ιαπωνίας, η οποία όπως ξέρουμε πάντοτε έχει το κάτι το διαφορετικό, και νομίζω ότι αυτό είναι που το διαφορετικό θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο και στους επισκέπτες της 90ης ΔΕΘ. Είμαστε πάνω από 1000 συμμετοχές, άμεσες και έμεσες. Έχουμε τα επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, έχουμε τα περισσότερα πανεπιστήμια, ανάλογα τώρα με τον κλάδο που παρουσιάζεται, και γι' αυτό τα αναφέρω έτσι λίγο γρήγορα. Έχουμε τεχνολογία που ουσιαστικά εκτίθεται από υπουργεία τα οποία θέλουν να περάσουν αυτά τα μηνύματα στον απλό επισκέπτη, τους πάνω από 200.000 επισκέπτες που θα εκτιμούμε ότι θα έχουμε στη ΔΕΘ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και με το κλείσιμο με τις συναυλίες νομίζω ότι είναι ένα γεγονός και πάλι το οποίο πραγματικά θα μείνει και στην ιστορία, και όλα αυτά βέβαια γιορτάζοντας και τα 100 χρόνια, αλλά και έχοντας μπροστά μας αυτή τη μεγάλη επένδυση που πιστεύουμε ότι έχει μπει σε μια τροχιά.
0: Ο καιρός. Γενικά εθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31, τοπικά στα ανατολικά και την νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Εντάξει, η διαφορά είναι πλέον εμφανής. Μπορεί οι συνθήκες βέβαια να είναι πλέον καλύτερες σήμερα, αλλά η ζέστη επιμένει και σήμερα, όπως επιμένουν τα σαραντάρια σε ορισμένες περιοχές, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα που θυμίζουν καμίνι. Όπως επιμένει δυστυχώς και ο κίνδυνος για φωτιές από ισχυρούς ανέμους. Στα ύψη και το πολιτικό θερμόμετρο δεν έχουν τέλος πραγματικά οι σφοδρές συγκρούσεις με φόντο το καλάθι της ΔΕΘ. Αλλά οι πολιτικές κόντρες μπορούν να περιμένουν. Γιατί έχουμε απόψη την Αυγουστιάτικη Πανσέλινη, η οποία θα φωτίσει τον ουρανό, ενώ θα είναι ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς. Παρασκευή 28 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα.

0: έχει προβεί σε ρηματική διακίνηση προς την Τουρκία ύστερα από την ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή. Παράνομη κτήση μη επανδρομένου τουρκικού αεροσκάφου στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τις 11 προτάσεις του Πασόκ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης, απαντά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ, 543 οι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Έκριθμε και πάλι η κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, το κίτρινο πολλές άλλες περιοχές. Και τέλος, γενικά έθιρος ο καιρός, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2:04. Κυρίες και κύριοι, δεν έχει τέλος πραγματικά η τραγωδία στο Νεπάλ, όπου έχει σημάνει συναγερμός για νέα πλημμύρα, καθώς υπερχυλίζει η λίμνη μετά την καταστροφική κατολίσθηση. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες, όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα για την κατάσταση που παραμένει έκριθμη στη Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα στο Μαρόκο, όπου κάτοικοι αντιδρούν στην παρουσία μεταναστών. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας, όλα αυτά θα δούμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όλο το τελευταίο διάστημα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την επίσκεψή του νωρίτερα σε Φλόρινα και Πτολεμαϊδα και αυτή την ώρα στην Κοζάνη, ολοκληρώνει την διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα, μία εβδομάδα πριν από την επίσημη εγκαίνεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο βέβαια οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Θα πάμε σε λίγο στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες στη Φλόρινα, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη σε εξωστρεφούς βιομηχανικής και βιοτεχνικής βάσης της περιοχής, στηρίζοντας, όπως είπε, την τοπική οικονομία και κοινωνία στη μεταλλεκτική εποχή. Προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
2: Απόδειξη ότι η επιχειρηματικότητα έχει πραγματικό σφιγμό εδώ πέρα στην ακριτική Φλόρινα. Πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Και εσείς εδώ πέρα στη Φλόρινα αποδεικνύεται ότι με την κατάλληλη βοήθεια της πολιτείας, με το ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές το οποίο έχουμε δρομολογήσει, μπορείτε, είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε, παράγετε ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, το οποίο καλύπτει ανάγκες του πρωτογενούς τομέα και το οποίο είναι και εξαγωγικό. Άρα νομίζω ότι η επιχείρηση αυτή σηματοδοτεί και συμβολίζει ακριβώς το μέλλον το οποίο και εμείς βλέπουμε για τη μεταποίηση συνολικά στην πατρίδα μας. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Μόνο εσείς μου λέγατε ότι θα προσθέσετε συνολικά με τις επενδύσεις σας σχεδόν 200 θέσεις απασχόλησης για την περιοχή της Λόρνας και της Πτολεμαΐδας και δεν είστε η μόνη σημαντική επένδυση η οποία γίνεται στην περιοχή, αλλά είστε μια εμβληματική εταιρεία που έχει ταυτίσει την ιστορία της με την ακριτική Φλόρινα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας να σας βοηθήσουμε στα μελλοντικά επενδυτικά σας σχέδια.
0: Αυτά από τις πρώτες επισκέψεις. Στη συνέχεια επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη ροκοπική μονάδα στην περιοχή της Φλόρινας για να ακούσουμε τι είπε εκεί και το μήνυμα που έστειλε για την προστασία της ελληνικής φέτας.
2: Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας αλλά και του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος στηρίζεται στην πρώτη ύλη της κτηνοτροφίας, έχει τόσο μεγάλη σημασία όχι μόνο για το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, αλλά και το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος είναι ταυτισμένος περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με την περιφερειακή ανάπτυξη, με την εδαφική συνοχή και με τη δυνατότητά μας να κρατήσουμε τον κόσμο μας στα χωριά μας. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια με το Υπουργείο για το πώς θα στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία και ειδικά τη φέτα, η οποία αποτελεί ένα ίσως το πιο εμβληματικό

0: αγορές, αγορές υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να έχουμε το ποιοτικό εκείνο προϊόν με ελληνική, πιστοποιημένη ελληνική πρωτεύουσα, η οποία θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πια μιας παγκόσμιας αγοράς. Και καθώς αφήνουμε πίσω μας παθογένειες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, τώρα είναι η ώρα και εν ώψη της πολύ σημαντικής διαπραγμάτευσης η οποία θα γίνει για την νέα ΚΑΠ, η οποία θα έχει πια και άλλα χαρακτηριστικά, να αξιοποιήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει η χώρα μας, αλλά και η δικιά σας περιοχή, που δεν είναι μια περιοχή η οποία στη συνείδηση του κόσμου είναι τόσο ταυτισμένη με την τυροκομή, αλλά σας φροντίζετε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να αλλάξει αυτό.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Πτολεμαϊδα ο ανταποκριτής μας Χρήστος Αλκίδης.
2: Θα εγκαινιαστεί το υδροπονικό θερμοκήπιο Πτολεμαϊδας, μια πρότυπη μονάδα η οποία θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Μιλούμε για μια επένδυση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σε πλήρη έκταση θα δημιουργήσει 300 τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας. Είναι κάτι το πιο σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή, δεδομένου ότι η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο εξαιτίας της μετάβασης από το λιγνίτη στη νέα οικονομία.
1: Λοιπόν, μένουμε στη Δυτική Μακεδονία, πάμε στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον πολιτικό μας τάχη, τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έχει έρθει ο Πρωθυπουργός Μίλτο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, είναι ο κ. Μητσοτάκη. Σε αυτήν την ώρα βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κοζάνης, όπου ξεναγείται αυτή τη στιγμή στους χώρους του νέου νοσοκομείου. Θα κάνει και μια δήλωση τώρα. Νωρίτερα βρέθηκε σε τρεις μεταποιητικές μονάδες στην Φλόρινα, ώστε η κυβέρνηση να συνεχίζει να στηρίζει, όπως είπε, τη μεταποίηση. Ενώ βρέθηκε και σε εταιρεία τριβοκομικών προϊόντων στην Φλόρινα και μίλησε για την ανάγκη να στηριχτεί περαιτέρω η κτηνοτροφία και ο πρωτογενής τομέας. Σήμερα το απόγευμα στις 6.30 θα μιλήσουμε με πολίτες στην Κοζάνη και που αναμένεται να στείλει νέα πολιτικά μηνύματα.
1: Mm-hmm. Και όλα αυτά μια εβδομάδα πριν από τα επίσημα εγκαίνια της ΔΕΘ. Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, θα συνδεθούμε για να ακούσουμε και τα μηνύματα που θα στείλει ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Τώρα, στις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της κυβέρνησης με το πακέτο του μέτρου να έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, χωρίς να αποκλείονται όμως μέχρι την τελευταία στιγμή επιμέρους αλλαγές ή προσθήκες. Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η φετινή δεσμή μέτρων θα έχει στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη, με παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο την αύξηση των εισοδημάτων, όσο και τη μείωση της φορολογίας. Αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμπλού και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρει ότι θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Όπως υπογράμμισε, είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση που έδωσε να ρωτήθηκε για τους συνταξιούχους, για τη συζήτηση περί 13ης σύνταξης και για τα σενάρια για περί έκτακτης ενίσχυσης που θα μπορούσε να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
4: Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξησης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή που έχουμε προκρίνει. Ο Έλληνας πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όχι με παροδικά μέτρα. Και θα πω και κάτι, κοιτάξτε, οι κρίσεις είναι απανωτές, οι κρίσεις είναι δύσκολες, είναι σύνθετες. Από την άλλη, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι αυξήσεις όμως των εισοδημάτων και κυρίαρχα, αν θέλετε, του κατώτατου μισθού, των συντάξεων, μια σειρά δηλαδή πραγμάτων τα οποία αποκτούν ένα μόνιμο χαρακτήρα, είναι μόνιμες.
5: Λέτε αποκλείεται την 13η σύνταξη. Ακούγονται σενάρια όμως ότι το βοήθημα που δίνεται, το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους, θα φτάσει πολύ κοντά στην εθνική σύνταξη, πάνω από 400 ευρώ. Έχει βάση?
4: Καταρχάς, άλλο η εθνική σύνταξη και άλλο η 13η σύνταξη.
5: Ναι.
4: Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Άρα όποιος στάζει 13η σύνταξη είναι λαϊκιστής και ψεύδεται.
6: Ναι.
4: Μιλάει για ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικονομία.
1: Τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνει τα τελευταία 24 ώρα, οι πληροφορίες που διαραίουν για το όσα θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και το θέμα της ακρίβειας εξακολουθούν να προκαλούν τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, νέο πεδίο αντιπαράθεσης πυροδότησαν οι προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τη στάση του στο θέμα του κόκκινου δανείου, να αφήνει έμεσες αιχμές προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, να δεσμεύεται ότι με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι της κρατοσκοπίας στο ΦΑΤΣ τελειώνει και να διαβεβαιώνει ότι το κόμμα του θα καταθέσει επόμενες ημέρες Βουλευτές πρόταση νόμου για την προστασία των συνεπών δανειοληπτών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Οικονομικών να απαντά, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι βαφτίζει νέο σχέδιο, μια συλλογή από ήδη εφαρμοσμένες, όπως λέει, πολιτικές και παλιές συνταγές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην πολιτική μας δάκτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Τι προτείνει, να ξεκινήσουμε από αυτό, τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, Ευγενία. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπάρχουν 11 προτάσεις. Είναι ένα συνολικό πλέγμα 11 οικονομικών παρεμβάσεων που θα αντιμετωπίσει την κρίση του ιδιωτικού χρέους, όπως υποστήριξε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, και που το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να βάλει κανόνες, όπως λέει, στην αγορά και να συγκρουστεί όπου χρειάζεται με τα ισχυρά συμφέροντα. Οι 11 αυτές λοιπόν προτάσεις, Γρηγόρη, αφορούν μεταξύ άλλων στην επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, στη ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, στην αλλαγή του εξοδικαστικού μηχανισμού, σε αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των services, στην διευθέτηση των δανείων σε ελβετικό φράγκο και στην προστασία μεταξύ άλλων της αγροτικής γης. Όπως ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, Γρηγόρη, ρίχνοντας παράλληλα τα βέλη του προς την κυβέρνηση, το τελευταίο διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης, και είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story, όταν αυτή τη στιγμή το μη εξυπηρετούμενο χρέος προς τις τράπεζες ή τα funds αγγίζει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν λήξει πρόθεσμες οφειλές. Στα πραγματικά αυτά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, τη λύση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, μπορεί να δώσει μόνο το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι προτάσεις αυτές είναι τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες. Ενώ, όπως προείπες και εσύ, Γρηγόρη, το πακέτο μέτρων αυτών θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή ως μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
1: Μάλιστα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, λοιπόν, να κάνει λόγο για συμβόλαιο τιμής με το λαό και να πετάει βεβαίως καρφιά σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε υψηλούς τόνους, εντωμεταξύ, ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις προτάσεις που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Υπογραμμίζει ότι στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσιάζουν ως καινούργιες λύσεις όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί, επαναφέρουν ιδέες όπως λέγουν ξεπεραστεί την πραγματικότητα και όπου επιχειρούν να εμφανιστούν πιο ριζοσπαστικοί, καταλήγουν είτε να αγνοούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνουν ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Κώστα Σάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την αντίδραση αυτή στα χαρακόμματα, Κώστα, Υπουργείο Οικονομικών και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Με το Υπουργείο να απαντά σημείο προς σημείο, όπως στις προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πώς απαντά, για παράδειγμα, στο πρώτο πράγμα που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, που είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε στους ακροατές μας,
1: ναι,
7: να θυμίσουμε μάλλον ότι το μεγάλο βουνό, το συνολικό βουνό των χρεών, του ιδιωτικού χρέους, είναι 417 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι τα 237,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ληξιπρόθεσμα χρέη. Και μιλάμε για χρέη προς το δημόσιο, εφορία κλπ. 114 δισεκατομμύρια. Άλλα 52-53 δισεκατομμύρια προς τα ταμεία και τα funds φυσικά, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν περάσει στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Αυτό έτσι για να έχουμε μια εικόνα.
1: Μια εικόνα, ακριβώς. Ναι, τη μεγάλη εικόνα που λένε, ναι. Πάμε τώρα, για την πρώτη κατοικία που λέει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζητάει να είναι πρώτο πράγμα η προστασία της πρώτης κατοικίας.
7: Και απαντάει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών ότι μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού παρέχεται πλέον στους δανειολήπτες η δυνατότητα να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους μέσω σταδιακής απομπληρωμής ευρώσης με αυτοματοποιημένο και αντικειμενικό τρόπο και χωρίς καθυστερήσεις στα δικαστήρια. Και μάλιστα θα θυμίσω με την ευκαιρία ότι το νέο πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή στις 21 Σεπτεμβρίου. Σε λίγες μέρες δηλαδή.
1: Μάλιστα, ακριβώς. Τώρα, δεύτερο σημείο, την πρόταση για εξαγορά του δανείου πριν από την πώληση του σε funds. Πώς σχολιάζουν από το Υπουργείο?
7: Μόνο που η πρόταση αυτή, λέει το Υπουργείο, έρχεται σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγκαιότητας. Η κυβέρνηση δεν εξαγγέλει λύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Έχει θεσμοθετήσει εργαλεία ρύθμισης, τα οποία με ρεαλιστικό και αντικειμενικό τρόπο δίνουν τη δυνατότητα ακόμη και κουρέματος της οφειλής σε οφειλέτες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους απαιτεί πραγματικές λύσεις, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, όχι εύκολες υποσχέσεις που καταραίουν μόλις συναντήσουν το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
1: Εχμηρές απαντήσεις και για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τόσο για το ελβετικό φράγκο, όσο και για τον υποχρεωτικό εξοδικαστικό μηχανισμό, Κώστα.
7: Ειδικά για το ελβετικό φράγκο, θυμίζει το Υπουργείο Οικονομικών ότι πάνω από το 33% των δανείων σε ελβετικό φράγκο έχει ήδη αποπληρωθεί. Άρα λοιπόν, σημειώνει, δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί μια ρύθμιση που εντείνει την ανισότητα μεταξύ αποπληρωμένων και μη αποπληρωμένων δανείων. Δεν μπορεί δηλαδή η πολιτεία, επιχειρώντας να διορθώσει ένα πρόβλημα, να δημιουργεί μια νέα αδικία εις βάρος των συνεπών, θα έλεγα εγώ, εκείνων δηλαδή που τακτοποίησαν τις οφειλές τους. Και η κυβέρνηση, λέει ακόμα, έφερε μια ρεαλιστική και σταθμισμένη πρόταση, η οποία προσφέρει σταθερότητα για το μέλλον και ελάφρυνση της οφειλής, και ήδη μάλιστα λέει ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση των ίδιων των δανειοληπτών. Ένα μήνα πριν από τη λήξη του προγράμματος, το 60% των δανειοληπτών έχει καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο μέτρο, στη συγκεκριμένη ρύθμιση, Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης. Πραγματικότητα έχει ήδη ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ, λέει σε υψηλούς τόνους στο Υπουργείο Οικονομικών η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Νεμενελά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλατζή πριν από λίγο για αυτή την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών. Για να ακούσουμε την απάντησή της.
8: Μπορεί κανείς να επιμένει στο να υποτιμά την νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης, ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες, υπερασπιζόμενοι με συστηματικότητα και συνέπεια την αφιδοσία στη λειτουργία των funds, των services και στην ηλικιώδη κερδοφορία των τραπεζών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που υλοποιούν. Οι αριθμοί άλλωστε τους διαψεύδουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ωκεανός χρέους που ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια. Περίπου ένα στους δύο συμπολίτες μας χρωστούν είτε στον ΕΦΚΑ είτε στην εφορία. Τα δε κόκκινα δάνεια είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μπαλτατζή. Και εδώ η κυβέρνηση βαφτίζει ως προστασία την διευκόλυνση επί της ουσίας της ρευστοποίησης της περιουσίας, συγκεκριμένα στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
1: Λοιπόν, στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο όμως και για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την κάλυψη της θέσης της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο να υπερψηφίσει, ενώ μέτωπο υπό της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στη τηλεόραση του Όπεν, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει όλους τους υποψήφιους πλην των ακροδεξιών.
9: Μιχάλης Κουρδάκης, σας λέει κάτι το όνομα?
10: Φυσικά, είναι στην
9: πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον πήρε. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ, οι 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα χθες το ΠΑΣΟΚ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε Ακρίτα, γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο. Μάλιστα. Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσανε κρεμάλες. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Ακρίτα. Και υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι, με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν, θέλαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, τη θέση του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ο Λευτέρης Καρχημάκης, ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του κόμματος.
11: Εκεί που νομίζω ότι όλοι μας τραβήξαμε μια γραμμή και το είχαμε τηρήσει μέχρι σήμερα, είναι ότι οι μόνοι οι οποίοι δεν μπορούν να βρίσκονται στο Προεδρείο της Βουλής είναι οι φασίστες.
1: Λοιπόν, πάμε αυτή αμέσω στη Βουλή και στον Αντρέα Μαλαθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει να καταλάβουμε για αυτούς τους διαξηφισμούς που συνεχίζονται για την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την Αντιπροεδρία της Βουλής μετά τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εγώ είμαι αρβανίτισσα, μας είπε χτες χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως βέβαια προς τη Νέα Δημοκρατία και το κυβερνών κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ την απόφασή του να προτείνει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Και αυτό γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία στιγμή να αλλάξει αλλάξει πρόταση προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνένεση και της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο και έτσι η μοναδική υποψήφια την Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι στην Ολομέλεια για τη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής θα είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Επί του πρακτέου, τώρα να σημειώσουμε ότι με βάση τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι αρνητική, δεν πρόκειται να υπερψηφίσει και επειδή θα δηλώσει παρόν, καθώς δεν υπάρχει καταψήφιση όταν γίνονται ψηφοφορίες για την εκλογή αντιπροέδρων και προέδρου της Βουλής, υπάρχει το υπέρ και το παρόν, τότε τα παρόν θα είναι περισσότερα από τα υπέρ και έτσι, κατά πάσα πιθανότητα, η κυρία Έλενα Ακρίτα δεν θα εκλεγεί στη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα επαναπρότασης και η θέση θα παραμείνει κενή. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σύσσωμη αντιπολίτευση. Εχθές οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων, μιλώντας στην Ολομέλεια, εξέφρασαν τη στήριξή τους στο πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα, η οποία θα έχει τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ψήφοι αυτοί δεν αρκούν, εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι παρούσα και όλοι οι βουλευτές της ψηφίσουν παρόν και δεν υπάρχουν διαρροές. Ωστόσο, φαίνεται ακριβώς λόγω της στάσης του κυβερνώντος κόμματος ότι η κυρία Ακρίτα δεν αναμένεται να εκλεγεί. Και να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι ούτως ή άλλως, αν υπάρχει ενδεχόμενο σενάριο η Νέα Δημοκρατία να απέχει από την ψηφοφορία που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, θα είναι παρούσα όπως είπαμε και θα δηλώσει παρόν, τότε θα απαιτείται τουλάχιστον η πλειοψηφία επί των παρόντων και όχι λιγότερους από 75 βουλευτές, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Γρηγόρη.
1: Την Δετάρτη λοιπόν όλα αυτά, Ανδρέα Μαραφιά.
12: Στις 12.30 το μεσημέρι και ναι, νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ωραία.
12: Αν τυχόν υπάρχουν διαρροές κυρίως από το κυβερνών κόμμα.
1: Βεβαίως θα τα δούμε αναλυτικά τότε. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος εξήγησε γιατί υπερψηφίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα.
10: Ψηφίζουμε τους αντιπροέδρους εκτός από τις φασιστικές ομάδες και οργανώσεις που προτείνουν. Γιατί ο ρόλος τους είναι λειτουργικός.
1: Ένα ερώτημα προς την κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.
13: Από πότε σε αυτή την αίθουσα χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων για να λειτουργήσει η διεντολογία και η κοινοβουλευτική τάξη?
1: Υπέρ της υποψηφιότητας της κυρίας Ακρίτα, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χίτας.
14: Εμείς θα υπερψηφίσουμε την κυρία Ακρίτα, το έχουμε ανακοινώσει και επίσημα, κύριε.
1: Στο πλευρό της κυρίας Ακρίτα και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
15: Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει μπλοκάρουμε την πρόταση κόμματος της αντιπολίτευσης για αντιπρόεδρο της Βουλής γυναίκα, που αυτή τη στιγμή το Προεδρείο της Βουλής δεν έχει καμία γυναίκα.
1: Τώρα το δικό του μήνυμα, κάλεσμα μέσω TikTok για συμμετοχή στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο εν ώψη των συγκεντρώσεων στις 5 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός θα δώσουν απάντηση στην κυβέρνηση και τους σχεδιασμούς της. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
16: Στις 5 του Σεπτέμβρη αλλάζουμε την ατζέντα. Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους, ότι αντέχει νέα ρεκόρ κερδών, όμως δεν αντέχει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, δεν αντέχει νοσοκομεία και σχολεία με καλή χρηματοδότηση και προσωπικό, δεν αντέχει τις ανάγκες του λαού.
1: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια σύσκεψης των δομεαρχών της Ελλάδας εν ώψη της ΔΕΘ. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Προανήγγειλε παρουσίαση σχεδίου για την εθνική ανασυγκρότηση και πρώτο σταθμό την παρουσία στη Θεσσαλονίκη για τη διεθνή έκθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία προς το Μεάρκια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μεγάλη εξόρμηση προς τον λαό, όπως είπε, προγραμματίζει το κόμμα, τονίζοντας ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζητεί αλλαγή πολιτικής και απαλλαγή από την σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας. Απαλλαγή από το καθεστώς ακρίβειας, ανασφάλειας, διαφθοράς και υπονόμευσης του κράτους δικαίου, όπως ανέφερε. Εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα κάνοντας λόγο για στρέβλωση της πραγματικότητας, ευημερία των αριθμών, ευεργεσίες και ευχέστες εγγενείων που, όπως είπε, επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και το φόβο του κυβερνώντος κόμματος μπροστά στις κάλπες. Χαρακτήρισε δε μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε λόγο δε για φθαρμένη, διεφθαρμένη και αποτυχημένη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της συμπαράταξης είναι η απαλλαγή της χώρας από αυτήν, ενώ αναφέρθηκε και στις επικρίσεις και τα πειρά που έχει δεχτεί για την παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Ακούγεται συστηματικά, όπως είπε, από εκπροσώπους της κυβέρνησης με γραμμή Μαξίμου ότι ο Τσίπρας είναι αμετανόητος. αμετανόητος. Επαναλαμβάνω, είμαι αμετανόητος, αλλά αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας εδημότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
1: Γιώργο Παντελάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε νέα πρόκληση προχώρησε το πρωί η Τουρκία όταν μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη, παραβίασε τον εθνικό αεροχώρο και αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπουλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι συνεχής, να σημειώσουμε, οι παραβιάσεις οι οποίες πραγματοποιεί η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε με μη επανδρομένα αεροσκάφη, ή συνήθως με μη επανδρομένα αεροσκάφη, είτε με άλλα αέρια μέσα. Το ίδιο συνέβη και σήμερα το πρωί, όταν ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος παραβίασε το FIR Αθηνών αλλά και τον εθνικό αέριο χώρο, κινούμενο στην περιοχή του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, ενώ πέταξε και σε σχετικά κοντινή απόσταση με το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Το τουρκικό αεροσκάφος πέρασε επίσης ανάμεσα από Θάσο και Σαμοθράκη, αλλά και πλησίων της Λίμνου, πριν επιστρέψει και πάλι στα μικρά ασιατικά παράλια. Να σημειώσουμε πως καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησής του, το τουρκικό αεροσκάφος βρισκόταν υπό τη στενή επιτήρηση των ελληνικών F-16, τα οποία είχαν πλήρη εικόνα αλλά και έλεγχαν την κατάσταση. Εξάλλου, να σημειώσουμε ευθύς εξ αρχής, η αντίδραση της πολεμικής μας αεροπορίας ήταν άμεση, με τα ελληνικά F-16 να απογειώνονται σχεδόν ταυτόχρονα με την είσοδο του αεροσκάφου στον εθνικό μας αέριο χώρο, προκειμένου να το αναγνωρίσουν και να το αναχαιτήσουν. Να συμπληρώσω πως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν αντιμετωπίζει το σημερινό περιστατικό μια μεμονωμένη ενέργεια. Το είπαμε και νωρίτερα ότι είναι καθημερινές οι παραβιάσεις δικού μας αεροπορικού χώρου από μια επανδρομένα αεροσκάφη της Τουρκίας. Κύκλοι ωστόσο του ΙΠΕΘΑ θεωρούν ότι εντάσσεται στην ευρύτερη εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες πάνω από το Αιγαίο, όπου και η Τουρκία εμφανίζεται να καλλιεργεί μια τακτική αυξημένης δραστηριότητας και προκλήσεων, επιχειρώντας σύμφωνα με τους κύκλους να δοκιμάσει την ελληνική αντίδραση αλλά και τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας, τόσο με μια επανδρομένα αεροσκάφη όσο και με μαχητικά, καθώς επίσης και με κατασκοπτικά αεροσκάφη που, όπως είπα, απαιτούν σχεδόν καθημερινά στο Αιγαίο.
1: Μιλάμε για ένα ακόμα επεισόδιο, Γιώργο, με φόντο και την ένταση του τελευταίου διαστήματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά και τις κινήσεις Άγκυρας να τορπιλήσει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
19: Η εκτίμηση είναι ότι το φθινόπωρο θα είναι θερμό, και είναι και εκτίμηση που προκύπτει και από λεκτικές δηλώσεις που κάνουν Τούρκοι αξιωματούχοι, αλλά και από κινήσεις που γίνονται επί του πεδίου.
1: Γιώργο Διανυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα ελληνοτουρκικά να πάμε στο διεθνή χώρο τώρα και στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα, απάντησε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Καρνί. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, ποια θα είναι η χρήση του νέου ονόματος, εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα.
20: Μάλλον περισσότερο στο συμβολισμό θα πρέπει να εστιάσουμε, Γρηγόρη, λοιπόν. Είπαμε περισσότερο συμβολική κίνηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της έντονης, μην ξεχνάμε, εμπορικής αντιπαράθεσης που υπάρχει με τον Καναδά τώρα
1: για
20: τους δασμούς. Σωστά. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν υπέγραψε το διάταγμα για την μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική, ονομασία που θα χρησιμοποιείται στις επίσημες αναφορές της αμερικανικής, της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Να σου πω ότι η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, είπε ότι η πολιτεία δεν πρόκειται να υιοθετήσει τη νέα ονομασία. Λοιπόν, η αλλαγή αυτή, σύμφωνα, τίθεται άμεσα σε ισχύ, ενώ το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών έχει 30 μέρες για να ενημερώσει το επίσημο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών, ωστόσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Οτάβα τώρα, όπως είπες, απάντησε άμεσα. Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ τόνισε ότι η ονομασία λίμνη Οντάριο έχει ιστορία άνω των 400 ετών και δήλωσε ότι έτσι θα αποκαλείται σήμερα και για πάντα, και στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής επαρχίας του Οντάριο, Ντάγκ Φόρτ. Λοιπόν, η κίνηση τώρα, όπως είπαμε, Γρηγόρη, σημειώνεται με την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά και την επιβολή αμερικανικών δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Απάντησε ο Καναδάς με αντίμετρα που αναμένεται να ισχύσουν από τις 8 Σεπτεμβρίου. Να σου πω επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η μετονομασία δεν αποτελεί άμεσο μήνυμα προς την καναδική κυβέρνηση, αλλά είπε ότι ο Καναδάς έχει εκμεταλλευτεί εμπορικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα να σου πω για την ιστορία ότι είναι η δεύτερη αναλογική κίνηση που έχει κάνει, έχει προχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής για τις Αμερικανικές Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες.
1: Πριν από λίγους μήνες έγινε αυτό.
20: Ναι.
1: Αρχές του 2026, εκεί που είχαν αποφασίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι η κυβέρνηση πλέον θα αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής.
20: Ακριβώς.
1: Ισχύει και αυτή η ονομασία, έχει περάσει κάπου
20: είναι
1: στα χαρτιά
20: μας. Μόνο στα χαρτιά και μόνο στο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών των Ηνωμένων Πολιτειών και χρησιμοποιείται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, όχι από όλες τις άλλες χώρες. Επίσης, να σου πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων ονομάτων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το μόνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένας ωκεανός.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δέσποινα Στυριοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα παρακολουθούμε και αυτό το ζήτημα έτσι κι αλλιώς, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις διεθνείς σχέσεις. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της οικονομίας. Θέμα χρόνου θεωρείται ότι είναι οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να δηλώνει ότι η διάρκεια της θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις. Την ίδια ώρα, οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ έχουν υποχωρήσει σημαντικά, χωρίς ωστόσο η πτώση να έχει περάσει μέχρι στιγμής στην Αντλία. Πάμε στη Γογό Γατσέλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι έχουμε να περιμένουμε στο μέτωπο των καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το αργότερο μέχρι αύριο αναμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία σήμερα, να θυμίσουμε, ότι ανέρχεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3, δήλωσε ότι το έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα λάβει και την τελική απόφαση, σημειώνοντας ότι το διάστημα της παράτασης θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του πολέμου. Το θέμα είναι αν και τα δηληστήρια, κύριε Γρηγόρη, θα διατηρήσουν την έκπτωση. Θυμόμαστε ότι τους τελευταίους 2 μήνες ισχύει έκπτωση 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια, και θέλουμε να δούμε τώρα αν και αυτοί θα παρατείνουν αυτή την έκπτωση. Πάντως, οι δηληστηριακές τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει, Γρηγόρη, κατά 9 λεπτά, από τα 1,48 στα 1,39 ευρώ το λίτρο, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent, το οποίο κινείται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, τις αμόλυβες, η δηληστηριακή τιμή παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο. Στην Αγγλία, ωστόσο, Γρηγόρη, η μείωση στον ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα, ωστόσο, με τους βενζινοπόλες, οι πρώτες μειώσεις στο ντίζελ θα αποτυπωθούν στην Αγγλία μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι θα πέσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, διευρύνεται, Γρηγόρη, η λίστα με τα προϊόντα που θα συμμετάσχουν στην Εθνική Συμφωνία, θα περιλαμβάνονται στην Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών. Μέχρι στιγμής έχουμε πάνω από 1.600 κωδικούς. Τώρα μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές, τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα κάνουν με τη σειρά τους και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πάνω στις τιμές που έχουν δώσει οι προμηθευτές. Και το μέτρο, οι μειώσεις, να πούμε ότι ξεκινούν από 5%. Αφορούν βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης και φτάνουν μέχρι και το 30%. Οι καταναλωτές θα δουν τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια από την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Περιμένουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις της λίστας αυτής, για να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα δώσουν όλα αυτά μία ανάσα στα νοικοκυριά.
1: Είναι πολύ σημαντικά και τα δύο αυτά θέματα που ανέφερες, και το ζήτημα των καυσίμων και οι τιμές στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ, και πειράζουν όλο τον κόσμο, όλα τα νοικοκυριά και όλους τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Εγώ, Κατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν θέμα χρόνο από μέρα σε μέρα οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, και από την άλλη είμαστε στην τελική ευθεία για την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ από την 1η Σεπτεμβρίου. Να ακούσουμε τι δήλωσε για τα θέματα αυτά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ3.
21: Επειδή λήγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Μείωση των Τιμών. Έχουν μπει μέσα περίπου 1500 κωδικοί στην πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Από την επόμενη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων.
1: Ανησυχία για τις τιμές, ανησυχία για την ακρίβεια, ανησυχία όμως συνεχίζει να προκαλεί και η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Εβδομάδα με τη βδομάδα στη χώρα μας, ενώ ταραχή έχει προκαλέσει το περιστατικό με τον 13χρονο, καθώς μέχρι σήμερα οι σοβαρότερες περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, έχουμε 13 νέους Δήμους να μπαίνουν στο χάρτη των κρουσμάτων. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από το 13χρονο παιδί, το οποίο είναι ο πρώτος και ο μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις νευρολογικές. Όμως, όπως έχουμε πληροφορηθεί, το παιδί έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του και είναι πλέον στο σπίτι του. Τώρα να σου πω ότι οι νέοι Δήμοι λοιπόν που έχουν εμφανιστεί κρούσματα την τελευταία εβδομάδα είναι 13 στον αριθμό και πρόκειται για τους Δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοφής Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου, Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε επίσης ένα κρούσμα, στον Δήμο Δίου Ολύμπου Πιερίας και στο Δήμο Χαλκιδαίων. Να σου πω ότι οι επιστήμονες αυτό που μας λένε είναι ότι τους προβληματίζει γενικότερα αυξημένος αριθμός των κρουσμάτων, που δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως, όπως λένε, αυξημένος αριθμός να οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή. Το γεγονός δηλαδή ότι ο φορέας είναι πιο δραστήριος ακόμη και τους χειμερινούς μήνες ή και από άλλους παράγοντες όπως τα πλημμυρικά φαινόμενα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι αυτό το χειμώνα είχαμε έναν αρκετά θερμό χειμώνα με πολλή υγρασία, πολλές βροχές, οπότε αυτό ήταν ένας παράγοντας πιθανόν που συνετέλεσε στην αύξηση των κρουσμάτων και τη μετάδοση αυτή του ιού του Δυτικού Νείλου.
1: Υπάρχουν και διάφορες καταγγελίες περί αργοπορημένης αντίδρασης από τις τοπικές αρχές, από τις περιφέρειες, στους ψεκασμούς. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η όλη ιστορία. Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας στην τηλεόραση του Ερτνιούς, σημείωσε πως υπάρχει αυξητική τάση σε σχέση με πέρυσι.
3: Το θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί από τώρα, γιατί θα εξαρτηθεί και για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο τις συνθήκες και τις κλιματολογικές όσον αφορά την προσβολή ατόμων εφηβικής ηλικίας. Μπορεί να γίνει προσβολή σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην ουσία, από τα άτομα που γνωρίζουμε υπάρχουν περίπου 50-πλάσια, 100-πλάσια άτομα που δεν το γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, γιατί ευτυχώς τουλάχιστον 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.
1: Τώρα, τι γίνεται με τους ψεκασμούς? Για αυτό το ζήτημα, για τους ψεκασμούς, εδώ στην Αττική μίλησε στην κάμερα του Ερτνιούς ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Κουνουπιών Περιφέρειας Αττικής, Γιώργος Κωνσταντός.
22: Και θα επιχειρήσουμε όλη νύχτα με δύο συνεργεία, με το σύστημα της εκνέφωσης. Θα κάνουμε ακμεοκτονία υπέρμικρου όγκου, στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψεκαστικό μείγμα. Λέγοντας από αέρος εννοώ ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο, το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήποι, είτε είναι αυτοκίνητα. Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές, με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία επωληματικότητα. Όμως παράλληλα σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια.
1: Τώρα, οι επιστήμονες ετοιμάζουν ένα νέο φορητό τεστ ταχείας διάγνωσης του ιού και γι' αυτό ακριβώς το νέο φορητό τεστ μίλησε στο Ερτνιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη. Η κυρία Μαρία Γαζούλη είναι καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
23: Το πρόγραμμα αφορά 4 σημαντικές ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια. Μάλιστα. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, μιλάμε για τον δάγκιο πυρετό, τον ιό Ζίκα και τον ιό Τσιγκουνγκούνια. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα νέο διαγνωστικό σύστημα με την ουσία point of care. Φανταστείτε σαν τους ανιχνευτές της γλυκόζης. Στόχος μας είναι σε λιγότερο από μία ώρα να έχουμε τα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο στόχος του προγράμματος αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση. γιατί θα συνδυάζει η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας όπου τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα μπορούν να συνδυάζονται με τα δεδομένα για το περιβάλλον.
20: Mm-hmm,
23: το κλίμα, το τι επικρατεί στην περιοχή που ανιχνεύτηκε το κρούσμα, την παρουσία των διαβιβαστών και βέβαια την εξέλιξη των κρουσμάτων.
20: Mm-hmm.
23: Και έτσι με τη χρήση πια της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που επίσης θα βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση των περιοχών αυξημένου κινδύνου. Το ερευνητικό μας πρόγραμμα έχει ορίζοντα τριετίας.
1: Τώρα, να αλλάξουμε τελείως θέμα. Φεύγουμε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ανίποτην η τραγωδία, κυρίες και κύριοι, που σημειώθηκε στον καταράκτη του Δερματά, κοντά στα ριζώματα της Βέρειας, εκεί όπου ένα 18χρονο κορίτσι δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Το κορίτσι είχε βουτήξει μαζί με το φίλο της για μπάνιο, αλλά δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Φέδωνας στο Μόσογλου, για το πώς εντόπισαν το άψυχο σώμα της κοπέλας ύστερα από ώρες αναζήτησης.
4: Είναι μια τραγική είδηση που μας έρχεται από εδώ, από την περιοχή της Ιμαθίας, μετά τον άδικο χαμό της 18χρονης Κατερίνας, η οποία καταγόταν από τα χωριά Ριζώματα και Σφικιά εδώ στην Ιμαθία και είχε έρθει για διακοπές με την οικογένειά της, καθώς μένουν μόνιμα στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, μαζί με έναν φίλο της 17χρονο, αποφάσισαν να επισκεφθούν τον καταράκτη Δερματά, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το χωριό Ριζώματα. Είναι η αλήθεια ένας προορισμός που επιλέγουν κάποιοι νέοι για να δροσιστούν το καλοκαίρι. Έφτασε η κοπέλα μαζί με τον φίλο της στο σημείο, βγάλαν κάποιες φωτογραφίες. Ωστόσο, σε ανύποπτο χρόνο φαίνεται να βρέθηκε στα λιμνάζοντα νερά και να χάθηκε, να εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο του 17χρονου, ο οποίος έντρομος τηλεφώνησε στο 112. Στήθηκε άμεσα μια επιχείρηση εξέβρεσης της 18χρονης κοπέλας. Μετά από αρκετή ώρα κατάφεραν να την ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Είναι υπό διερεύνηση η αιτία κάτω από την οποία έχασε τα αίτια της τραγωδίας. Αναμένεται να φέρει φως η νεκροψία, νεκροτομή που θα διενεργηθεί στην σωρό της άτυχης Κατερίνας.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγοι για αυτή την απώλεια για το άτυχο κορίτσι 18 χρονών μόλις που έχασε ζωή του για ένα μπάνιο στο καταράκτη στα ριζώματα της Βέρειας. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους με εκείνη τη διάταξη των νόμων που είχε ψηφιστεί για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών πατινιών από ανήλικους. Ειδικούς ελέγχους για τα ηλεκτρικά πατίνια πραγματοποίησε η Τροχιά στην Αττική, όπου και εντόπισε σωρία παραβάσεων οδηγού σε διάστημα μόλις 24 ώρων. Να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Σπύρος Δαρσινός.
5: Στελέχη της Τροχίας Αθηνών αλλά και της ΟΕΠ θα συνεχίζουν τους ελέγχους σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, προκειμένου να διαπιστωθούν ποιοι είναι και πόσοι είναι αυτοί που παραβαίνουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, καθότι και τα πατίνια υπάγονται στην ίδια νομολογία. Να πούμε, 192 είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από την Τετάρτη μέχρι την Πέμπτη τα ξημερώματα. 115 ήταν οι παραβάσεις οι οποίες σημειώθηκαν. Οι 78 αφορούσαν τη μη χρήση κράνους. 2 στους 3 δηλαδή. Οι χρήστες των πατινιών δεν φορούν κράνος, ενώ 9 από αυτοί βρέθηκαν να έχουν κάνει και χρήση αλκοόλ. Μάλιστα, ένας από αυτούς είχε περάσει το όριο των 0,60 μιλιγκράμμα ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και ως εκ τούτου θα εξεταστεί στο αυτόφορο για την συγκεκριμένη παράβαση. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και άλλες παραβάσεις, όπως παραβίαση κόκκινου σηματοδότη από 6 οδηγούς. 13 δεν είχαν τον λεγόμενο περιοριστή ταχύτητας, έτσι ώστε τα πατίνια να πηγαίνουν έως μια συγκεκριμένη ταχύτητα, σύμφωνα με το όριο που ορίζει ο κώδικας, αλλά και 5 είχαν παραβιάσει τους πινακίδες.
1: Τώρα, τη ζωή του έχασε ένας 76χρονος άντρας χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε η ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
6: Από αυτό εδώ το σημείο προσπάθησε ο άτυχος 76χρονος που θα σας δείξουμε ευθύς αμέσως να διασχίσει τον δρόμο και λίγο πριν φτάσει στη δυσίδα παρασύρθηκε από την 28χρονη οδηγό. Όλα συνέβησαν χθες στις 9:36 το βράδυ εδώ στους Αγίους Αναργύρους στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Στο συγκεκριμένο σημείο μάλιστα δεν υπάρχει διάβαση. Φυσικά οι αρχές διερευνούν όλα τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος. Πρέπει να σου πω πως η 28χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, στο οποίο βρέθηκε αρνητική. Φυσικά να σου πω πώς συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο άτυχος, βέβαια ηλικιωμένος, ο 76χρονος άτυχος άνδρας, μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο σώμα του, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στο μέτωπο των πυρκαγιών να πάμε τώρα, γιατί έχει ξεσπάσει μια φωτιά. Υπάρχει συναγερμό στην πυροσβεστική. Έχει ξεσπάσει μια φωτιά πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε την πυρκαγιά περίπου στη 1:30. Μάλιστα, λίγο πριν τις 2, εστάλει και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στο νέο χωριό να είναι σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμει ο Δήμος Ανδρίτσενας Κρεσταίνων, διαθέτοντας υδροφόρες. Να σημειωθεί ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 3. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμού του νομού Ηλίας. Στην κατηγορία 5, λοιπόν, σε ακραίο κίνδυνο εντωμεταξύ εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Ρόδος, το Καστελόριζο και η Κρήτη, στο μεγαλύτερο μέρος της. Πάμε στην Νικολέτα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε ένα τρίπτυχο, υγρασία, άνεμη και ζέστη, που ευνοεί αυτό το τρίπτυχο την εκδήλωση πυρκαγιών. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
7: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε όλους, και η αυριανή μέρα θα είναι η έκτη αυτή την αντιπυρική περίοδο στην οποία έχουμε κατάσταση συναγερμού, δηλαδή κόκκινο στον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Αύριο στις ίδιες περιοχές, δηλαδή το κόκκινο θα είναι η κατάσταση συναγερμού σε περιοχές της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, αλλά θα είναι πιο δυσίωνος ο χάρτης, διότι θα έχουμε και σε περισσότερες περιοχές πορτοκαλί σε προσύνεμες στο βοριά, όπως είναι και η Εύβοια, η Αττική, ένα κομμάτι της Αργολίδας, της Λακωνίας, των Κυφύρων και φυσικά το υπόλοιπο μέρος του Αιγαίου. Άρα λοιπόν να πούμε ότι χρειάζεται τεράστια προσοχή. Είμαστε στα τέλη καλοκαιριού, η ξηρασία είναι στο αποκορύφωμά της και είναι πολύ κρίμα και άδικο να χαθούν και άλλοι άνθρωποι και άλλο πράσινο από φωτιές, από προσεξία και αμέλεια. Θα είμαστε εδώ και θα ενημερώνουμε. Φαίνεται ότι από την Κυριακή θα υπάρξει μια εξασθένιση των ανέμων, οπότε και θα ομαλοποιηθούν αυτές οι συνθήκες. Μέχρι τότε όμως έχουμε 36 ώρες που θα έχουμε 8 και 9 αμποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Θα συνδυάζονται και με υψηλές θερμοκρασίες, αν και αύριο θα πέσει λίγο, οπότε θα μας φανεί καλύτερα και σαν αίσθηση. Και νομίζω να περιμένουμε την Κυριακή για να πάμε πια σε εντάσεις πιο διαχειρίσιμες στα 6 με 7 μποφόρ.
1: Από πάντως στο θέμα της ζέστης, δεν είδαμε και μεγάλη διαφορά από χθες. Έτσι, Νικολέτα.
7: Δεν είδαμε μεγάλη διαφορά.
1: Δεν ήταν αυτό που ζούσαμε τη Δευτέρα και την Τρίτη, αλλά η διαφορά δεν ήταν πολύ μεγάλη.
7: Η αποκλιμάκωση όμως και η λήξη του καύσωνα έρχεται σταδιακά. Mm-hmm. Και σήμερα είναι πραγματικά η τελευταία μέρα και στη Δυτική Ελλάδα. Από αύριο και μετά δεν μιλάμε για καυσωνικές συνθήκες. Θα έχουμε ζέστη που θα είναι όμως ανεκτή στις περισσότερες περιοχές. Mm-hmm.
1: Και από την Κυριακή βεβαίως και από τη Δευτέρα, από ό,τι καταλάβαμε, ακόμα πολύ καλύτερα τα πράγματα ακόμα.
7: Με 36 ακριβώς.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σε νέες συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό προχώρησαν οι αρχές στο τελευταίο 24ωρο. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Καγαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Ζωή, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Στην Αθήνα συνελήφθη ένα 36χρονο από τον Μπαγκλατές για απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό. Στο Βοτανικό κήπο, για την ακρίβεια, εντοπίστηκε από αστυνομικούς και στην κατοχή του βρέθηκαν καμένα χαρτιά και αναπήρας, ευρήματα, Γρηγόρη, τα οποία σύμφωνα με τους αρμόδιους παραπέμπουν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για απόπειρα εμπρισμού. Στην Καλαμάτα, και εκεί είχαμε τη σύλληψη ενός Έλληνα ηλικίας 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση, φέρεται πως εμπλεκόμενος ο συγκεκριμένος σε δύο εστίες που εκδηλώθηκαν σε οικοπαιδικούς χώρους την περασμένη Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες σε κοντινή απόσταση και με ίδιο τρόπο δράσης. Είχαμε όμως τις πάντα τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες δύο μέρες, δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Στην περιοχή κάτω Μονοκαριά εστίαση Ευβίας. Εκεί είχαμε τη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό.
9: στην περιοχή Βίκη Χίου. Και εκεί είχαμε τη σύλληψη ενός άντρα 68 ετών, ο οποίος θέλει να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Και να κλείσω, Γρηγόρη, με τα στατιστικά στοιχεία που μας δίνει η πυροσβεστική. Από την 1η Ιανουαρίου λοιπόν έως και στις 27 Αυγούστου, ως χθες δηλαδή, έχουν γίνει 318 συλλήψεις, από τις οποίες οι 281 είναι από αμέλεια και 37 από πρόθεση.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Μείνε και πάλι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Σιροπούλου στο στούντιο για να δούμε τι γίνεται με την απίστευτη τραγωδία στο Νεπάλ και όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Μέχρι στιγμής οι νεκροί Δέσποινα ξεπερνούν τους 500, οι αγνώμενοι αγγίζουν τους 1.400. Ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι πλήξαν πάνω από 90.000 άνθρωποι από την κατολίσθη στα Ιμαλάια, ενώ βέβαια νωρίτερα είχαν σταματήσει για λίγο και οι προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων.
20: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, σωστικές επιχειρήσεις διακόπησαν προσωρινά λόγω του φόβου για νέο πλημμυρικό κύμα. Μία λίμνη, η οποία είχε σχηματιστεί από την κατολίσθη στην περιοχή του Θιβέτε, άρχισε να υπερχυλίζει με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, δημιουργώντας κίνδυνο νέας μεγάλης πλημμύρας προς την πλευρά του Νεπάλ. Οι αρχές έδωσαν εντολή σε διασώστες και κατοίκους να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες περιοχές. Ωστόσο, ήταν κάτι προσωρινό και οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν, καθώς εκτίμησαν ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος. Οι συνθήκες όμως παρόλα αυτά παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, με κατεστραμμένους δρόμους και γέφυρες να δυσχεραίνουν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων. Να σου πω επίσης ότι το Νεπάλ ζητά διεθνή οικονομική βοήθεια. Η κυβέρνησή του σήμερα έκανε έκκληση για διεθνή βοήθεια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ως προς το παρόν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση χωρίς την αποστολή ξένων ομάδων διάσωσης. Τώρα, με βάση το κινέζικο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, μέχρι το πρωί της Παρασκευής οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν από την περιοχή της καταστροφής 555 τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στο Θιβέτ. Και στο Νεπάλ στρατός εντόπισε ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε σύραγγα σε ένα υδροηλεκτρικό έργο. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο σημείο όταν σημειώθηκε η καταστροφή.
1: Ναι, βλέπαμε συγκλονιστικά βίντεο. Ακριβώς. Την ώρα που έβγαιναν οι άνθρωποι με στη λάσπη, πραγματικά απίστευτες σκηνές. Τώρα, έτσι, να φύγουμε από το Νεπάλ και να πάμε στη Θέουτα. Έρχεται πάλι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ο Ισπανικός θύελακας στο Μαρόκο, εκεί όπου επικρατεί χάος, φαίνεται να ξεφεύγει πάλι η κατάσταση, γιατί κάτοικοι βάζουν φωτιές και καταστρέφουν τους αυτοσχέδιους καταβλισμούς μεταναστών στην παραλία Μπενίτεθ.
20: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, να θυμίσουμε ότι στα τέλη Ιουλίου περίπου 70.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα σε μία από τις μεγαλύτερες μασικές εισόδους που έχουν καταγραφεί. Περισσότερο όμως από το 90% των ανθρώπων που είχαν περάσει επέστρεψαν στο Μαρόκο, και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εντός 24 ώρων. Όμως στην περιοχή εξακολουθούν να παραμένουν μετανάστες. Λοιπόν, όπως είπες, είναι τεταμένη η κατάσταση στον Ισπανικό θύλακα. Οι κάτοικοι προσπαθούν να εμποδίσουν τη διανομή τροφίμων προς τους μετανάστες, ενώ έβαλαν φωτιά σε αυτοσχέδια, σκηνές και καταλύματα. Οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν για να αποτρέψουν ευρύτερες συγκρούσεις. Περισσότερα από 2.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους ζητώντας την παρέτηση κυβερνητικών αξιωματούχων. Να σου πω ότι όλο αυτό το θέμα είναι και πολιτικό πια. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για αδυναμία να ελέγξει την κατάσταση και να εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την ένταση, καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, με το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ και στο αδιέξοδο που έχει περιέλθει η προσπάθεια κινητοποίηση των δύο πλευρών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
20: Ένα πολύ μικρό παράθυρο άνοιξε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αρεξή, ο οποίος είπε ότι η διπλωματία με τις ΗΠΑ δεν είναι αδύνατη, εφόσον η Ουάσιγκτον κατανοήσει ότι η πίεση δεν αποδίδει.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να πάμε σε μια πολύ ελπιδοφόρα είδηση, ένα πολύ καλό νέο, ελπιδοφόρο νέο, μια από τις πιο επιθετικές και φωνικές μορφές καρκίνου στον πλανήτη, αποκτά για πρώτη φορά ένα πραγματικά ισχυρό αντίπαλο δέος. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ενέκρινε ένα νέο χάπι, το οποίο στις κλινικές δοκιμές κατάφερε να διπλασιάσει το προσδόκιμο επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του Παγκρέατος για την πρόοδο στον τομέα της υγείας και τις νέες στοχευμένες θεραπείες. Μίλησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Αχιλλέας Γραβάνης είναι ομότιμος καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
10: Όταν ήμουν αφηγητής πριν 40 χρόνια, το προσδόκιμο, το πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης κακοήθανων πλασμάτων ήταν 25%. Σήμερα αυτό το ποσοστό πλησιάζει στο 80%. Ο καρκίνος δεν θα νικηθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς. Είναι πιο αποτελεσματικές οι θεραπείες, είναι λιγότερο τοξικές, τους δίνουν ένα προσδόκιμο επιβίωσης πολύ μεγαλύτερο, όχι μόνο πενταετές. Έχουν μια ποιότητα ζωής που γι' αυτό και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
10: Η ανακάλυψη αυτή πραγματικά αλλάζει πεδίο όσον αφορά τη δυνατότητα μας να μετατρέψουμε πλέον τον καρκίνο σε μια χρόνια νόσο όπως άλλα νοσήματα, ώστε οι ασθενείς μας να έχουν δυνατότητα να έχουν μια παραγωγική ζωή με το νόσημά τους και όχι να καταλήγουν. Το συγκεκριμένο μόριο διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών.
1: Μάλιστα.
10: Από 6 με 7 μήνες ξεπερνάνε οι ασθενείς τους 13-14 μήνες. Για τον καρκίνο του παγκρέατος, κυρία Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, είναι τεράστια η διαφορά. Επίσης πρέπει οι ακροατές μας να μάθουν ότι παράλληλα πριν από λίγες μέρες τελείωσε η πρώτη φάση από μια κλινική μελέτη με ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου του παγκρέατος που εστιάζει και αυτό με πεπτίδια, όχι με mRNA αυτό, σε 6 πολύ σημαντικότερες μεταλλάξεις. Και εκεί πέρα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα είναι πάνω από ένα χρόνο, θα υπάρξει σίγουρα πρωτόκολλο κλινικό για το συνδυασμό αυτών των δύο θεραπείων.
18: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Ολυμπιακός και Όφη έμαθαν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League και το ίδιο και ο Παναθηναϊκός για το Conference League. Καλό μεσημέρι.
11: Πολύ σωστά, και από χθες και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει, θα πω γρήγορα λοιπόν, τις συσπυρώσεις. Ρεάλ Μαδρίτης εντός, Ρώμα εντός, Γαλατασαράι εντός και ΛΑΣΚ εντός. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ την Ντόρτμουντ, τη Μάντσεστερ.

0: αγορές απαγορεύεται. Όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 5. Έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 3.30 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής κοντά στο χωριό Βαρβάρα και στον ορεινό όγκο προς τα όρια με το Σταυρό. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 3.45. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 2 της ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αριστοτέλη προκειμένου να παράσχει υδροφόρες. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή Υπερδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινας. Οριοθετήθηκε επίσης, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο πλούτο χώρο Ηλίας. Ολοκληρώνει τη διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Τελευταίο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία ήταν η Κοζάνη, όπου νωρίτερα επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Από την Πτολεμαίδα αναφέρθηκε στην μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή. Το πρωί βρέθηκε στην βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας και προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις. Παράσταση διαμαρτυρίας στη ΑΔΕΔΗ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με διεκδίκηση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 επί της οδού Μακεδονίας. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας προς την Τουρκία ύστερα από ανακοίνωση της Άγκυρας για θαλάσσια πάρκα. Στο μεταξύ, παράνομη πτήση μη επανδρωμένου τουρκικού αεροσκάφου στο Φάιαρ Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τη στιγμή εκείνη ήταν σε εξέλιξη διαδικασία απογείωσης επιβατικού αεροσκάφου στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ιμαθία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε να βγει από το νερό. Στις αρχές κατέθεσε ο φίλος της κοπέλας που ήταν παρόν στο περιστατικό αλλά δεν κατάφερε να τη σώσει. Το τελευταίο αντίο στο Δημήτρη Κόκοτα είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα έδινε την δική του δύσκολη μάχη τα τελευταία 2 χρόνια έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και μακρά νοσηλεία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών αφήνοντας πίσω του μια επιτυχημένη διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Στη διεθνή επικαιρότητα, τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ, 543 νεκροί στις φωνικές πλημμύρες, τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, δηλώσε για μία ακόμη φορά σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ιρανική αντίδραση είναι πολύ ήπια, δεν θέλουν να ανταποδώσουμε τα πειρά. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Άξιος. Νωρίτερα ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε ότι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι διεθνώς αναγνωρισμένες θαλάσσιες οδοί στα στενά είναι απαλλαγμένες από ιρανικές θαλάσσιες νάρκες, χαρακτηρίζοντας το επίτευγμα αυτό σημαντικό ορόσημο. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στην Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν την διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. και μία ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται ο αύριο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη, με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ενδέχεται να διατηρηθούν έως τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες και εκ νέου θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες και

0: Εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην πιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ3. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αχ, τι μας θύμισε ο Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Αν θυμάστε αυτό το υπέροχο αγόρι με το έτσι κατσαρό κόκκινο μαλλί και το χαρακτηριστικό λίκνισμα και το κεφάλι και το σώμα, πολύ γλυκούλης. Έφτασε και αυτός 60 χρονών τώρα, τον κοιτούσα. Διότι δεν τα παρατάμε ποτέ μα ποτέ όμως και σφυρίζουμε την έναρξη του Παρασκευό Σαββατοκύριακου. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, 28 του Αυγούστου, ήδη είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αναφορικά με την κίνηση βαίνουμε σχετικά καλώς, μόνο λίγο βλέπω φορτωμένη την Τζιμισκή. Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη και Χρήστο Σιδερίδη εδώ, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Άκου να δεις τον 102. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Ελάτε σήμερα που είναι και Παρασκευή. Έχει και Πανσέλινο και γιορτάζει, λέει, ο Δάμων, ο Εζεκίας. Είναι εθνική ημέρα Παπιγιόν στις ΗΠΑ. Κερασόπιτας επίσης εκεί στην Αμερική. Και ημέρα των παππούδων στο Μεξικό. Μην ξεχνάτε τους παππούδες, τις γιαγιάδες και γενικότερα, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε όλοι μας, έτσι, και εκεί θα καταλήξουμε επίσης. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με δροσιά, όπως είπαμε, με φρέσκα νέα, με ομορφιές, να ετοιμαστείτε έτσι για το απογευματινό σας παύλα χαλαρωτικό μαγαζίνο. Και φύγαμε με χορούς, όχι όμως με Tears in Our Eyes, Dancing with Tears in Our Eyes, λέει το τραγούδι, που είναι διασκευή διαχειρός Αντώνη Βλαβογελάκη, του φίλου μου. Αλλά εμείς θα χορέψουμε μόνο χωρίς δάκρυα. Ελάτε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της 3 και φύγαμε.

Οι πιο εκνευριστικές ατάκες μετά τις διακοπές, τα κεφάλια μέσα, δεν είμαι στρουθοκάμιλος. Πάρα πολύ σωστό. Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έχει πανσέλινο και είναι ωραία. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Βασίλη στην Καβάλα, το Δισκόβιο. Τώρα μιλούσαμε μαζί στο τηλέφωνο. 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, έτσι για να γνωριστούμε, να τα πούμε, να μας πείτε που είστε και τι κάνετε, πώς το βλέπετε έτσι τώρα που τελειώνει ο Αύγουστος. Όχι τα κεφάλια μέσα, είπαμε, δεν είμαστε στρουθοκάμιλοι. Επίσης θέλουμε στο Viber τα μηνύματά σας, 6930-078-228, είτε για φωτογραφίες, αν μας στείλετε έτσι και μια παραλία, αν είστε τώρα στη μια παραλία, ακόμα καλύτερα. Ό,τι θέλετε από παραγγελιές, ήδη έχω εδώ σημειώσει κάποια τραγουδάκια που μας ζητήσατε και πολύ σας ευχαριστούμε και σας θέλουμε να συμμετάσχετε σε αυτή την εκπομπή. Λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχουμε πολλή κίνηση αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον λίγο πάει να τσιμπήσει στο κέντρο, αλλά κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Αναφορικά με τον καλό μας τον καιρό, έθριος καιρός σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες, θυελώδεις άνεμοι και σήμερα γενικότερα σε όλη τη χώρα, με το ετωλικό διάβαζα να αγγίζει τους 50 βαθμούς. Πάμε να δούμε λίγο για το Σαββατοκύριακο την πρόγνωση. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αύριο Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ωστόσο από την Κυριακή ξανά στη δόξα τραβά και θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου, υποδηλώνοντας τη συνέχιση του καύσωνα. Παράλληλα, εξίσου δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα, διότι κατά τις νυχτερινές ώρες η θερμοκρασία δεν υποχωρεί επαρκώς, στερώντας από τον πληθυσμό την απαραίτητη νυχτερινή ανακούφιση από τη ζέστη. Μέσα σε όλα τα άλλα, ο Τσατραφίλιας μας μιλάει για μαραθώνιο ζέστη στο Σεπτέμβριο και υπογραμμίζει ότι μέχρι εκεί που φτάνει το προγνωστικό του μάτι, δεν διακρίνεται κάποια ουσιαστική και οργανωμένη αλλαγή που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε παρατεταμένη δροσιά, διατηρώντας το σκηνικό της ζέστης για μεγάλο χρονικό διάστημα και μέσα στο Σεπτέμβριο. Οπότε όσοι τελικά πάνε διακοπούλες Σεπτέμβριο, νομίζω ότι θα κάνουν την καλύτερη δουλειά. Για αύριο Σάββατο ενδεχομένως, εγώ βλέπω και μια στάλα εδώ στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή και θα πέσει θερμοκρασία και θα έχουμε ανέμους και θα έχει, λέει, ενδεχομένως και κάποια βροχούλα, αλλά την Κυριακή δίνεται και για μπάνιο στη θάλασσα και όχι μόνο. Και επειδή σήμερα μεταξύ άλλων έχουμε και το φεγγάρι του Οξύριγχου, την Πανσέληνο, την Αυγουστιάτικη, την υπέροχη αυτή που κορυφώνεται σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου, η οποία αυτή αποκτά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι όπως σας λέγαμε και χθες, συνοδεύεται και από μια εντυπωσιακή μερική έκλειψη σελήνης. Οπότε πάμε Moon Landing, Sivert Hoyem, για την συνέχεια.

Υπέροχος, έτσι, αισθαντικός, Σιβερχογέμ, Moon Landing, στο άκου να δεις, ήταν 102, απόγευμα, αυγουστιάτικο απόγευμα, αχ, θα μας λείψουν αυτά τα αυγουστιάτικα απογεύματα σιγά σιγά. Εδώ είμαστε στον 102 της R3, να καλησπερίσω τη φίλη μου την Ατάσα, που ήρθε στην όμορφη παρέα μας. Καλησπέρα και όσοι τώρα βρεθήκατε εδώ στον 102, μείνετε κοντά μας, εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι σήμερα απολαμβάνουμε την Πανσέλινο του Αυγούστου, γνωστή και ως φεγγάρι του Οξύριγχου. Η ονομασία της προέρχεται από τους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οι οξύριγχοι, δηλαδή τα μεγάλα ψάρια των μεγάλων λιμνών και της λίμνης Champlain συγκεκριμένα, αλλιεύονταν ευκολότερα στα τέλη του καλοκαιρακίου. Αν θέλετε έτσι να σας δώσουμε κάποια όμορφη ιδέα για σήμερα το βράδυ, ας πούμε θέλετε νυχτερινή πεζοπορία κάτω από την αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Στο πλαίσιο λοιπόν των εκδηλώσεων για το 15 Αύγουστο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιβαδιωτών και η Κοινότητα Λιβαδίου διοργανώνουν σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου νυχτερινή πεζοπορία κάτω από την αυγουστιάτικη Πανσέλινο στο Πριονούδι, εκεί στο Λιβάδι. Συγκεντρωνόμαστε γύρω στις 6:30-7, δηλαδή τελειώνει η εκπομπή και συγκεντρώνεστε, πηγαίνετε εκεί. Περίπου 2 με 2,5 ώρες κρατάει αυτός ο περίπατος και φυσικά, να ξέρετε, να γνωρίζετε, θα υπάρχουν και θα σας συνοδεύουν και δύο έμπειροι οδηγοί βουνού. Μία πολύ όμορφη πρόταση για να απολαύσετε σήμερα την Πανσέλινο του Αυγούστου. Το επόμενο τραγούδι, εγώ του το αφιερώνω, άσχετα αν δεν του αρέσει, του Βασίλη, αλλά εγώ θα του το αφιερώσω. Rick James και Super Freak. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί στο 2313 338 420.

Πολύ μελανιχηθεί για να δούμε τελικά τι είναι η αγάπη. What is love? Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Πολλά πράγματα είναι η αγάπη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η αγάπη τα πάντα τα νικά. Είπαμε, εγώ έχω φτάσει ας πούμε 39 χρονών και ακόμα ψάχνω να μάθω τι είναι η αγάπη. Εντάξει, ξέρουμε φυσικά και για τη φιλική αγάπη και την ερωτική αγάπη και την αγάπη τη γονεϊκή και όχι μόνο και πολλά είδη αγάπης. Γενικότερα σαν την αγάπη δεν έχει, αλλά όσο ζω μαθαίνω. Παιδιά, λέει, μην γράφετε κάτω από τις φωτό που είστε διακοπές, αφήστε με εδώ, γιατί δεν θέλουμε και πολύ να κλείσουμε διόδια, λιμάνια, αεροδρόμια για να μην γυρίσετε. Πολύ σωστός ο φίλος. Συνεχίζετε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στα 6930-078-228. Απόγευμα Παρασκευής 28 Αυγούστου. Χθες λοιπόν, 5η 27 Αυγούστου, μεγάλη μέρα και νύχτα, αν θες, για τη Θεσσαλονίκη. Φυσικά αναφέρομαι στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Επεκτάθηκε με το επιβατικό κοινό να αρχίζει να χρησιμοποιεί τους 5 νέους σταθμούς άμεσα, μόλις αυτοί φυσικά δόθηκαν στην κυκλοφορία. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι θετικές, διότι πρόκειται για ένα έργο που δίνει μία ανάσα στην πόλη. Βέβαια, δεν φαίνεται όλοι να το απολαμβάνουν, διότι viral έγινε ένας νεαρός που κλήθηκε να μιλήσει στην κάμερα για το μετρό, πώς το βλέπει. Λέει, είναι πάρα πολύ φαντασμαγορικό, αλλά είμαι, λέει, στεναχωρημένος, γιατί χώρισα πρόσφατα με την κοπέλα μου και δεν θα μπορέσω να το δω μαζί της. Τι γλυκούλης. Με στεναχώρησε εμένα αυτό. Δεν πειράζει, ήταν αυτό το σχόλιο του τέλος πάντων για το μετρό Καλαμαριάς, αλλά όπως και να έχει, φίλε, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν μανταρίνια. Μη το βάζεις κάτω, ιδιαίτερα άμα είσαι νέος, δεν το συζητάω καν. Καλά και μεγαλύτερος να είσαι, δεν χρειάζεται γενικότερα να στεναχωριόμαστε περισσότερο από ό,τι πρέπει. Φτάνει, τόσο όσο. Και άμα δεν μας θέλουν αυτοί μία, εμείς δεν τους θέλουμε 51. Έτσι, λοιπόν. Θα συνεχίσω με Stranglers, διότι για να σταματήσω για το παραλήρημά μου, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Hugh Cornwell, και αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα των Stranglers, δημοφιλής για τη συμμετοχή του στο ροκ συγκρότημα, μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συγγραφέας, γεννήθηκε στις 28 Αυγούστου του 1949, γίνεται 77 ετών σήμερα, με πήρε το πρωί τηλέφωνο, μου λέει μην με ξεχάσεις, υπήρξα μέλος της μπάντας από το 1974 έως το 1990, μετά λέει έφυγα να κάνω σόλο καριέρα, πάει και αγάπη και αυτού του, τελείωσε. Οπότε πάμε πάλι δάκρυα, όχι άλλα δάκρυα Ηλέκτρα. 96 Tears και Stranglers, δυνάμωσε κι άλλο και έλα στην παρέα μας.

Αυτά είναι. Βλέπω τώρα στην επόμενη στάση R3, εδώ στην R3 φυσικά, στην τηλεόραση της R3, σε απευθεία σύνδεση Μεσάνη Χαλκιδικής, Βουτιά στη Μαγεία. Γνωρίστε, λέει, τη σχολή που εκπαιδεύει αληθινές γοργόνες, φίλε Ηλία. Σήμερα έκανα την άσκηση γοργόνες εγώ πάνω στο Pilates Reformer. Καμία σχέση, άσχετο. Αλλά άμα θέλετε κι εσείς που μας ακούτε να γίνετε γοργονίτσες, ορίστε. R3, στάση R3, αν θέλετε, βάζετε τώρα και βλέπετε έτσι. Α, και δεν είναι και μόνο για γυναίκες, να τα λέμε αυτά, είναι και για άντρες γοργόνους. Βέβαια. Γιατί να υπάρχει δηλαδή έτσι τέτοιος διαχωρισμός. Όχι, να και άντρες. Τα χαρά, πάρα πολύ ωραία. Βουτάμε λοιπόν στη μουσική, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της E3. Καλώς ήρθατε, που είστε και τι κάνετε. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Είπαμε, δεν ξεκινάμε τα καλά από καλόκαιρα και καλοί χειμώνες και τα κεφάλια μέσα και τα σχετικά. Έχουμε ακόμα, εξάλλου όπως σας λέγαμε νωρίτερα για όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, ο Σεπτέμβριος θεωρείται ότι θα είναι πολύ θερμός μήνας, οπότε δίνεται και για διακοπές. Για αύριο Σάββατο σας είπαμε ότι πέφτει λίγο η θερμοκρασία και ενδέχεται να μας ρίξει και μια ψυχάλα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και την Κυριακή ξανά προς τη δόξα τραβά, όπως και από Δευτέρα. Κινησούλα λίγο έχουμε στο κέντρο, στην Τζιμισκή Ολυμπιάδος βλέπω αυτή τη στιγμή και λίγο στην Ίωνος Δραγούμη. Θέλουμε, είπαμε, τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Να γίνουμε και λίγο χρήσιμοι και να σας πούμε ότι κλειστός θα παραμείνει σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός εδώ στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί τα ξημερώματα του Σαββάτου. Και επειδή σαν σήμερα το 1966 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Loving Spoonful και το τραγούδι τους Summer in the City, hit it!

Summer in the City, εδώ Θεσσαλονίκη City. Ακού να δεις, ήταν 102 απόγευμα Παρασκευής, 28 Αυγούστου. Έχει πανσέλινο και είναι ωραία. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Και τι έπεται ο Σεπτέμβριος μετά τον Αύγουστο? Μόνο από μένα το ακούσατε αυτό, γιατί ήθελε ιδιαίτερη σκέψη. Ιδιαίτερα, σου λέει, αυξημένο είναι και το ενδιαφέρον του κοινού για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική προπόληση των εισιτηρίων, ο ρυθμός της οποίας επιταχύνεται αισθητά τις τελευταίες ημέρες. Στη δυναμική αυτή συμβάλλουν και ο επαιτειακός χαρακτήρας της φετινής διοργάνωσης, διότι η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα. Θέλω πάρα πολύ να πάω στην Ιαπωνία και κοιτούσα έτσι μεταξύ μας τώρα, έτσι, ονειρεύομαι. Τις τιμές, τα πακέτα, οργανωμένα, το ένα τ' άλλο. Θέλει όμως 10-12 μερούλες, τις θέλει, και θέλει να έχει και ένα έτσι παχυλό κομπόδεμα. Και ξανά εκεί πηγαίνω τώρα εγώ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τιμόμενη, όπως προανέφερα, χώρα την Ιαπωνία. Junior Land, σου λέει, σε περιμένει. Ένα πολύ πλούσιο γενικότερα πρόγραμμα από 5 έως 13 του Σεπτέμβρη για όσους θέλουν να ζήσουν ολόκληρη τη φετινή διοργάνωση. Η Death Hell Expo παρουσιάζει για πρώτη φορά το Full Access Pass, ένα ενιαίο εισιτήριο που προσφέρει πρόσβαση και στις 9 ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, είτε από τις 5 έως τις 13 του Σεπτέμβρη, καθώς και τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των συναυλιών. Η προνομιακή αυτή τιμή των 39 ευρώ ισχύει μόνο έως και την 31η του Αυγούστου. Να υπενθυμίσω ότι θα υπάρχουν, εκτός από την Ιαπωνία στο επίκεντρο, σημαντικές επιχειρηματικές, εκθεσιακές συμμετοχές, τεχνολογία, καινοτομία, πολιτισμός, γαστρονομία, δράσεις για όλη την οικογένεια, φυσικά ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών, φυσικά και κίνηση στους δρόμους της πόλης. Να θυμηθούμε λίγο ποιοι θα έρθουν από τους καλλιτέχνες φέτος στην 90η ΔΕΘ. Διαβάζω: Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Δάφνη, Λόρενς, Μαρσό, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, Έλλη Κοκκίνου, Ανδρομάχη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ακύλας, Ρία Ελληνίδου. Χαμός θα γίνει και φέτος στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και με αφορμή ότι σαν σήμερα το 1982 το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Αυστραλών, Men at Work, με τίτλο Business as Usual, κάνει την εμφάνισή του στο Billboard 200, θα ανέβει μάλιστα και στο νούμερο 1 στις 13 του Νοέμβρη του 82. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι αυτό που ακούμε τώρα, κάτι της πειραγμένο, Down Under. Ήταν και δημοφιλές επίσης τραγούδι και το Who Can It Be Now, αλλά εμείς ακούμε το Down Under από Men at Work, κάτι της, ξανά λέω, πειραγμένο, σαν να είμαστε σε ένα beach bar εδώ, στα ακού να δεις, τον 102.

Wonderwall, Oasis. Σαν σήμερα το 2005, στην πρώτη θέση των βρετανικών single charts, βρίσκονται οι Oasis με το τραγούδι τους The Importance of Being Idle, ενώ εμείς ακούσαμε, είπαμε, είμαστε λίγο ανάποδοι και ακούσαμε το πιο γνωστό τους τραγούδι, το Wonderwall. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Ναι, μεν είναι 28 Αυγούστου, ναι, μεν έχει πανσέλινο, ναι, θεωρούμε ότι σιγά σιγά τελειώνει το καλοκαίρι, αλλά εγώ εξακολουθώ να ψάχνω για προορισμούς. Έτσι. Και διάβαζα τώρα μεταξύ μας την παράλλαξη, το ελληνικό νησί που ο Guardian χαρακτηρίζει ως τον κρυφό παράδοσο της Ευρώπης. Η βρετανική εφημερίδα The Guardian έστρεψε τα βλέμματά της στους αθέατους θησαυρούς της γυραιάς Υπήρου, δημοσιεύοντας μία λίστα με τα αγαπημένα της αφανή ευρωπαϊκά νησιά. Ανάμεσα λοιπόν σε γαλλικές λωρίδες γης, ιρλανδικά ακροτήρια, η Κάρπαθος κατακτάει μια περίοπτη θέση. Πήγε ο αδερφός μου φέτος, εγώ δεν πήγα, δεν έχω πάει ακόμα, αλλά θέλω να πάω εννοείται, και είπαμε και ο Σεπτέμβριος δίνεται για διακοπούλες. Αποδεικνύοντας ότι η πραγματική μαγεία του Αιγαίου κρύβεται εκεί όπου τελειώνει ο μαζικός τουρισμός. Στο ανάμεσα, λέει, Ρόδου και Κρήτης, η Κάρπαθος αρνείται πεισματικά να παραδοθεί στα οργανωμένα τουριστικά πακέτα και καλώς πράττει, αν με ρωτάτε εμένα. Και ο συντάκτης περιγράφει ένα τοπίο αυθεντικό, άγριο, κατσίκες στους γκρεμούς, πολύ μου αρέσει. Τις προάλλες είδα ένα ελάφι αλμπίνο στο Ποσίδι, δηλαδή μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Αλμπίνο ελάφι, που είναι πάρα πολύ σπάνιο. Ευωδιαστά άγριο λούλουδα, ελικοειδείς ορεινοί δρόμοι που κόβουν την ανάσα, υπέροχη Κάρπαθος. Αν έτσι θέλετε κάποια ιδέα να σας δώσουμε για το πού να πάτε και το Σεπτέμβριο, γιατί συνεχίζεται το καλοκαίρι 2026, ορίστε. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η βρετανική εφημερίδα The Guardian. Με τούτα και μετά, αλλά βλέπω βιάζεται η Νίκη Χατζηδημητρίου να πει τις ειδήσεις. Οπότε φεύγω εγώ για να μπει η Νίκη να πει τις ειδήσεις των 6 και φυσικά θα κλείσω με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε. Εμείς τώρα θα πάμε λίγο δυτικά. Once upon a time in the West, και αυτή είναι η Dire Straits.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε περίπου στις 3.30 το μεσημέρι σε δασική εκθέση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής κοντά στο χωριό Βαρβάρα και στον ορεινό όγκο προς τα όρια με το Σταυρό. Για το έργο κατά της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Αριστοτέλη προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτη, στην περιοχή Υπερδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινας. Οριοθετήθηκε επίσης, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο πλούτο χώρι Ηλίας. Ολοκλήρωσε την διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Τελευταίος σταθμός ήταν στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, όπου νωρίτερα επισκέφθηκε και το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης από την Πτολεμαΐδα. Αναφέρθηκε στην μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή. Το πρωί βρέθηκε στην βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας και προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος που έγινε σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της παρουσίας του στην πόλη. Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της χώρας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Παράσταση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΗ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου με διεκδίκηση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 επί της οδού Μακεδονίας. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό τμήμα εγκλημάτων εμπρισμού του Θεσσαλονίκης. Σε πνιγμό οφείλεται τελικά ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ιμαθία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε να βγει η κοπέλα από το νερό. Στις αρχές καταθέτει ο φίλος της κοπέλας που ήταν παρόν στο περιστατικό αλλά δεν κατάφερε να τη σώσει. Το τελευταίο αντίο στο Δημητρικό Κώτα είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι και συνεργάτες. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκατα έδινε τη δική του δύσκολη μάχη τα τελευταία 2 χρόνια έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και μακρά νοσηλεία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών αφήνοντας πίσω του μια επιτυχημένη διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ. 543 νεκροί στις φωνικές πλημμύρες, τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Συνολικά ο ρυθμός των αγνοωμένων ανέρχεται αυτή την ώρα σε περισσότερους από 1.400. Εντείνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Κιέβου Μόσχας, βάζοντας όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο κέραιες υποδομές, οι οποίες αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών. Απάντηση στις ρωσικές απειλές έδωσε το Λονδίνο, δηλώνοντας έτοιμο να ενισχύσει στρατιωτικά την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως διαβεβαιώνει ότι η Μόσχα δεν θα επιτεθεί σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ. και μια ματιά στον καιρό. Άστατος προβλέπεται ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες και εκ νέου το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να δημιουργηθούν να διατηρηθούν έως τις βραδινές ώρες. Η άνεμη νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις!
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102.

Η μπαλάντα του τρελού, ονειράμα, αλλά ο Θοδωρής Μαραντίνης εμφανίζεται live σήμερα στη Θεσσαλονίκη σε ένα full moon party στο Αλέγκρο, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Παρασκευή σήμερα, 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο του full moon party Disco Gliding. Πάρα πολύ ωραία. Ο Θοδωρής Μαραντίνης επιστρέφει στην πόλη του σε ένα εκρηκτικό live που ενώνει τη σκηνή με το κοινό, ανεβάζει τη διάθεση στα ύψη με οδηγό τον ασταμάτητο χορό της αγαπημένης του μουσικές, το μεθυστικό του ρυθμό. Ο Θοδωρής Μαραντίνης υπόσχεται μία μοναδική βραδιά με φόντο την εντυπωσιακή σήμερα αυγουστιάτικη Πανσέλινο ή αν θέλετε την Πανσέλινο του Οξύριγχου. Εδώ είμαστε, σας υποδεχόμαστε και εμείς όλους, εδώ στη δεύτερη ώρα του Άκου να δεις στον 102.3. Ηλία Σταμπουλή στη τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Στα 9 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση από ό,τι βλέπω. Λίγο είναι κόκκινο εδώ από ό,τι βλέπω στο κέντρο, πολύ λίγο, μην φανταστείτε, στην Ίωνος Δραγούμη. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, έτσι να μας πείτε μια όμορφη δροσερή καλησπέρα και φυσικά τις φωτογραφίες, τα βιντεάκια σας, τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, στο Viber του 102, στο 6930-078-228. Αλλά, long. Ναι, εντάξει, το ξέρω. Long

Αφού πάντα τραγουδάω, δεν είναι. Ξέρετε, τραγουδάω εδώ και επειδή έχω εξαίσια εξαιρετική φωνή, νομίζω ότι τους τρομάζω όλους. Εδώ βουτάμε, εδώ καθημερινά, 5 με 7, στο Άκου να δεις τον 102 της R3, σε δροσερές μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας όσοι τώρα είστε εδώ κοντά μας. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε πάρα πολύ καλά, δροσερούς, όμορφους, χαλαρούς. Έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το τελευταίο του Αυγούστου. Έχει και πανσέλινο σήμερα. Σας τα είπαμε και θα σας τα ξαναπούμε. Δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε υπέροχο έτσι καιρό, 29 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ενδεχομένως είπαμε να ρίξει και μία ψυχάλα, αλλά την Κυριακή θα ανέβει κι άλλο. Λοιπόν, πάω σε μία δροσερή, εθέρια ύπαρξη, κούκλα, μία πολύ όμορφη γυναίκα, την Beyoncé, η οποία γιορτάζει 20 χρόνια του δεύτερου solo studio album της με μία πλούσια deluxe έκδοση που απευθύνεται στους fans και στους συλλέκτες του βινιλίου. Το B-Day είχε κυκλοφορήσει, όχι B-Day, B-Day, Beyoncé Day δηλαδή, γιατί έτσι πως το είπα ακούστηκε σαν B-Days. Λοιπόν, το Beyoncé Day κυκλοφόρησε το 2006 για την ιστορία και χάρισε στην Beyoncé μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά της hits της καριέρας της. Τώρα, 20 χρόνια μετά, η τραγουδίστρια ετοιμάζει μια νέα έκδοση, εννοείται, με επιπλέον υλικό, συλλεκτικά έξτρα. Θα κυκλοφορήσει λοιπόν αυτό το συλλεκτικό άλμπουμ στις 4 του Σεπτέμβρη σε ένα εντυπωσιακό box set 4 LP. Για όσους θέλουν κάτι πιο προσιτό και στην τιμή, θα κυκλοφορήσει και σε limited edition με 2 LP. Όπως και να έχει, αυτή η επαιτειακή deluxe έκδοση περιλαμβάνει συνολικά 27 tracks, δεν είναι και λίγα, συνδυάζοντας το αρχικό υλικό του B-Day με B-sides, extended versions και ισπανόφωνες εκδοχές. Μ' αρέσει που μιλάμε ελληνικά κατά τα άλλα. Λοιπόν, το B-Day αποτέλεσε ένα από τα, όχι B-Day, ξαναλέω, το Beyoncé Day, αποτέλεσε πάντως όπως και να έχει ένα από τα albums που εδραίωσαν την Beyoncé ως μία από τις πιο σημαντικές pop και R&B παρουσίες της γενιάς της. 20 χρόνια μετά, η επαιτειακή αυτή κυκλοφορία επιστρέφει σε εκείνη την περίοδο, προσθέτοντας σπάνιο εναλλακτικό υλικό, δίνοντας στους fans μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα της Beyoncé. Οι προπαραγγελίες, σου λέει, έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο να ξεκινήσουν και οι αποστολές των προϊόντων για την Beyoncé, που κι αυτή δεν μένει χωρίς δουλειά, δεν το συζητάω. Συνέχεια κάτι σκαρφίζονται, κάτι σκέφτονται και καλά κάνουν. Έχει και ωραία φωνή. Η Beyoncé είναι και όμορφη γυναίκα, να τα λέμε αυτά. Summer Renaissance από Beyoncé για τη συνέχεια. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Μαρία, να ξέρεις, θα τραγουδήσω πάλι.

Μας λέει ότι μας θέλει όπως και το προηγούμενο καλοκαίρι. Like last summer. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Παρασκευής 28 Αυγούστου. Ετοιμαζόμαστε να περάσουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Και αν μείνετε κι εσείς εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να σας δώσουμε και μερικές ιδέες για να απολαύσετε σήμερα το φεγγάρι. Μπορείτε φυσικά να απολαύσετε την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο από τα Κάστρα, που είναι πάρα πολύ όμορφα, all time classic spot, ή από τα τείχη του Επταπηργείου. Η Θεσσαλονίκη απλώνεται φωτισμένη κάτω από τον νυχτερινό όμορφο έναστρο ουρανό, ή στη Νέα Παραλία, μια βόλτα να πάτε μόνο στο Θερμαϊκό Αρκή, ή στο λιμάνι ακόμα πιο πάνω, πάρα πολύ ωραία, στη Ρωμαϊκή Αγορά επίσης, εκεί στη γειτονιά μου, στην Πλάζα Ρετσούς, στη Λιμνοθάλασσα, στο Καλοχώρι. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η Θεσσαλονίκη φωτίζεται κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο και υπάρχουν και ανοιχτοί χώροι που μπορείτε σήμερα να επισκεφτείτε στο φως του φεγγαριού, ο Δίο της Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκη σήμερα με ελεύθερη είσοδο στις 8 η ώρα το βράδυ, φυσικά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Έχετε πάρα πολλές επιλογές στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Η όρεξη να έχεις, να πας βολτούλα, να απολαύσεις την Πανσέλινο και να περάσεις πάρα πολύ ωραία και να μην στεναχωρηθείς γιατί είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, έρχεται και ο Σεπτέμβρης και συνεχίζουμε γιατί όχι και τα μπάνια και αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς Χατήρι δεν χαλάμε, Dr. Doctor για τον φίλο μου τον Βασιλάκη, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228.

Doctor Doctor και μάλιστα και με θαυμαστικό από τους Άγγλους Thompson Twins, φυσικά από τη δεκαετία των 80's και συγκεκριμένα από το 1984. Εδώ την αγαπάμε την 80's, το έχουμε ξαναπεί. Εξάλλου διάβαζα σε ένα άρθρο ότι επιστρέφει γενικότερα όλη αυτή η δεκαετία, όχι μόνο μουσικά, αλλά επιστρέφει και αναφορικά με τις κωμώσεις, δηλαδή με τα μαλλιά που κάναμε τότε, όχι μόνο και με τα μαλλιά, αλλά και με τα ντυσίματα. Και γενικότερα όλη εκείνη η δεκαετία των 80's έχει επιστρέψει δρυμύτερη τώρα το 2026. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Παρασκευούλας, 28 του Αυγούστου, είπαμε, έχει πανσέλινο και είναι ωραία, δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, 32 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, και σαν σήμερα το 2006 κυκλοφορεί το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του βρετανικού συγκροτήματος των Κασέμπιαν, αγαπημένοι, λατρεμένοι, τους αγαπάει ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη και αυτοί αγαπάνε τη Θεσσαλονίκη όμως, με τίτλο Empire, περιέχει πολλά δημοφιλή τραγούδια, αλλά εγώ επέλεξα να ακούσουμε για τη συνέχεια από τους Κασέμπιαν το Men, να ακούσουμε το Fire, το οποίο μας έρχεται λίγο μεταγενέστερα από το 2009, αλλά και από το τελευταίο τους άλμπουμ, από το Happenings, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2024 και είχε συνολική διάρκεια όλο το άλμπουμ, πάρα πολύ μικρό, 31 λεπτά. Ενώ οι Κασέμπιαν γενικότερα στα προηγούμενα τους άλμπουμ μας είχαν έτσι συνηθίσει σε πιο μεγάλα τραγούδια, και 5 λεπτά και 3 και 4, αλλά αυτά το τελευταίο τους αλμπουμάκι είναι πάρα πολύ μικρούτσικα τα τραγούδια. Για ακούστε.

Παρασκευή σήμερα, 28 Αυγούστου, και όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, στις 25 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια, στιχουργός, οργανοπαίκτρια, ηθοποιός, επιχειρηματίας, γνωστή φυσικά κυρίως για το έργο της στην country μουσική. Είχε γεννηθεί στις 19 Ιανουαρίου του 1946, νομίζω ότι τη γνωρίζετε οι περισσότεροι. Και άκου να δεις τώρα, τα streams της Ντόλι Πάρτον αυξήθηκαν πάνω από 22 φορές μετά το θάνατό της. Το Τζολίν, η πιο γνωστή της φυσικά επιτυχία, που σας έλεγα χθες και την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό το τραγούδι, ξεπέρασε τα 2,7 εκατομμύρια streams στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσα σε μία μόλις ημέρα. Μερικές φορές, σου λέει, οι αριθμοί αποτυπώνουν καλύτερα από οποιοδήποτε tribute το μέγεθος που έχει ένας καλλιτέχνης στη ζωή του κοινού. Λίγες ώρες λοιπόν μετά την είδηση του θανάτου της Ντόλι Πάρτον, εκατομμύρια Κροατές επέστρεψαν στα τραγούδια της, προκαλώντας μία εντυπωσιακή άνοδο σε streams και πωλήσεις. Μόνο μέσα στην Τρίτη, το τραγούδι Τζολίν συγκέντρωσε 2,7 εκατομμύρια on-demand streams στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ακολουθεί το 9 to 5 με 2,3 εκατομμύρια, ενώ το I Will Always Love You έφτασε στα 1,7 εκατομμύρια on-demand streams στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ακολουθεί την πρώτη πεντάδα το τραγούδι Here You Come Again και το Islands in the Stream. Και αυτή η εικόνα δεν εμφανίζεται μόνο στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη, και γενικότερα εκτοξεύτηκαν και οι πωλήσεις και τα streams της Dolly Parton, και γενικότερα γίνεται ένας χαμός και πολλοί την αναζητούν, διότι είπαμε και σε αυτή την εκπομπή προσπαθούμε να θυμόμαστε εμείς οι παλαιοί τα τραγούδια, αλλά να τα θυμίζουμε και να τα μαθαίνουμε στους νεότερους. Νομίζω ότι πάρα πολύ, ιδιαίτερα το Jolene που είναι αγαπημένο τραγούδι και έχει διασκευαστεί ούκο λίγες φορές, νομίζω ότι οι νεότεροι, οι περισσότεροι το γνωρίζετε, οπότε τώρα να τρέξετε να μάθετε και ποια εστί, ποια είναι η υπέροχη Dolly Parton. Οπότε πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι που συγκέντρωσε, είπαμε, και αυτό πάρα πολλά streams, συγκεκριμένα 2,3 εκατομμύρια, το 9 to 5 από Dolly Parton.

I adore you, σε λατρεύω δηλαδή. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102.3. Εγώ λατρεύω την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, ιδιαίτερα την Αυγουστιάτικη γιατί είναι η πιο λαμπερή του έτους. Σήμερα λοιπόν έχει Πανσέλινο και τι θέλουμε να σας πούμε τώρα, να σας δώσουμε όμορφες ιδέες. Αν μείνετε στην πόλη αυτό το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, τι μπορείτε έτσι να δείτε κάτω από την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο στο Θέατρο Κήπου και σήμερα Παρασκευούλα, στις 28 Αυγούστου, αλλά και για αύριο Σάββατο, 29 Αυγούστου, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Θέατρο Κήπου. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Λίγα λόγια για την παράσταση, από τη γέννηση ενός παιδιού που έμελε να δει τη ζωή αλλιώς, να την παρατηρήσει, να τη σατηρήσει, να την αγαπήσει βαθιά. Μέσα από τις λέξεις του, τις ιστορίες του και το ανεξάντλητο χιούμορ του, ξεδιπλώνεται μια ολόκληρη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που αλλάζει, που χάνει, που ξαναβρίσκει τον εαυτό της, μια Ελλάδα ανθρώπινη, μια Ελλάδα τρυφερή, μια Ελλάδα αντιφατική. Στις προσωπικές αφηγήσεις, άλλοτε φωτεινές, άλλοτε νοσταλγικές, μέσα από τα ματιά του Αλέκου περνούν πρόσωπα που αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε μαζί τους, όπως είναι η Αλίκη, η Τζέννη, η Βέμπο, η Σπεράντζα, η Βασιλιάδου, ο Φίνος και τόσοι άλλοι. Μας πάει λίγο στο παρελθόν, επισκηνεί στο παρελθόν, όμως συνομιλεί με τον παρόν και ενδεχομένως και λίγο με το μέλλον. Το γέλιο μπλέκεται με τη συγκίνηση, οι μνήμες ζωντανεύουν ξανά, όχι σαν κάτι μακρινό, αλλά σαν κάτι οικείο. Είναι ιστορία όλων μας ο Αλέκος. Λοιπόν, σήμερα και αύριο ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο στο Θέατρο Κήπου, ενώ την Κυριακή 30 Αυγούστου έχουμε να σας προτείνουμε επίσης μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης στις 9 η ώρα το βράδυ. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 5 ευρώ. Πόσο εύκολα σου λέει ξεχωρίζουμε το πρέπει από το θέλω, όταν για χρόνια βαφτίζουμε το ένα με το όνομα του άλλου. Και αν, σβηστούν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές και οι ετικέτες που έχουν μπει, τι μένει η συνέχεια στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης, την Κυριακή 30 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ. Group Therapy, νομίζω ότι όλοι το κάνουμε αυτό καθημερινά εδώ, 5 με 7, στο άκου να δει στον 102. Άμα δεν κάνει πες και ένα σαρδάμ κατά τη διάρκεια μια δύο εκπομπή, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτή είναι η Billie Eilish για τη συνέχεια και ο Post Malone και μας λένε I feel nothing.

Έτσι μελωδικά θα κλείσουμε σήμερα. I feel nothing, μας λέει η Billie Eilish και ο Post Malone. Φυσικά εννοεί το εντελώς αντίθετο, ότι τα αισθάνομαι όλα. Ελπίζουμε να αισθανθείτε πάρα πολύ ωραία και αυτό το Σαββατοκύριακο. Να αισθανθήκατε και ωραία. Εμείς περάσαμε πολύ όμορφα μαζί σας. Άκου να δεις τον 102. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς για την ακρόαση και ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Ηλία το Σταμπουλή που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Ευελπιστούμε να απολαύσετε και σήμερα την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο και γενικότερα να περάσετε πάρα πολύ όμορφα αυτό το Παρασκευοσαββατοκύριακο που τη χάνει να είναι το τελευταίο του Αυγούστου, αλλά όχι του καλοκαιρακίου. Λοιπόν, θα κλείσω με τον αγαπημένο μου, τον Vincent Locré κατά κόσμο, με το καλλιτεχνικό, εμείς το ξέρουμε, το Kavinsky DJ, ο οποίος έφυγε φνίδι από τη ζωή στις 28 Ιουλίου του 2026 και επειδή η νύχτα καλή, αυτό είναι το Night Call. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα, ανταμώνουμε ξανά τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 5 και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών βρίσκεται και σήμερα η χώρα μας. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής, κοντά στο χωριό Βαρβάρα και στο ορεινό όγκο προς τα όρια με το Σταυρό. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης σε ΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης στην περιοχή Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτινας. Οριοθετήθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 επί της οδού Μακεδονίας. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 βρίσκονται για αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο στην Αττική, τα Κύθυρα, την Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο αλλά και την Πελοπόννησο. Ολοκλήρωσε τη διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Τελευταίος σταθμός στη Δυτική Μακεδονία ήταν η Κοζάνη, όπου νωρίτερα επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Η Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στη Νέα Πτέρυγα του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου και δεσμεύτηκε ότι τους αμέσους επόμενους μήνες θα ξανάρθει για να εγκαινιάσει τη λειτουργία της. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε εντριμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο ως κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Ελλάς, επισημένοντας ότι παραμένει αμετανόητος. Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στην Ιμαθία, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε να βγει από το νερό. Στις αρχές καταθέτει ο φίλος της κοπέλας που ήταν παρόν στο περιστατικό, αλλά δεν κατάφερε να τη σώσει. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 543 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πλυπίνες στο Νεπάλ. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Εντείνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Κιέβου Μόσχας, βάζοντας όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο κέρυες υποδομές, οι οποίες αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών. Απάντηση στις ρωσικές απειλές έδωσε το Λονδίνο, δηλώνοντας έτοιμο να ενισχύσει στρατιωτικά την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Μόσχα δεν θα επιτεθεί σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο Wembley, στο βόρειο-δυτικό Λονδίνο, με 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Πυκνή καπνή είναι ορατή στην περιοχή και η πυροσβεστική υπηρεσία κάλεσε τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού. Ρυθμίσεις στην κυκλοφορία σε τμήμα της περιφερειακής οδούς στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 αύριο το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης, γενικά έθριος με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

τα υποκοριστικά και γενικώς οι διάφοροι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται σε λαούς μόνο τυχαίοι δεν είναι. Ακούτε σε συζήτηση, παραδείγματος χάρη, το εξής: 50 χρόνια την έχω την ηλεκτρική κουζίνα, πρίκα της μαμάς μου. Αθανατικά κατά ψέματα ξέρουν οι γερμαναράδες. Αυτό το ράδες τι είναι στην περίπτωση των Γερμανών, Δύναμη, πιστότητα κατασκευής, ορμή είναι. Έχει ίσως μια αρνητική χρειά, αλλά αν θες να πεις αυτός κάνει καλή δουλειά, το βάζεις. Θα βάζαμε όμως την ίδια κατάλληλη, αλλά αν θες να πεις αυτός κάνει καλή δουλειά, το βάζεις. Θα βάζαμε όμως την ίδια κατάλληλη.

κάτι διαφορετικό. Λέμε, βρε καλό στα εγκλεζάκια. Γιατί εγκλεζάκια? Διότι ανέβαιναν και κατέβαιναν καράβια και τρένα, φορώντας κοντό παντελονάκι, βλέπετε, κάθε φορά που τους έστελνε η βασίλισσα να μεγαλώσουν το βασίλειό της, σφυρίζοντας μάλιστα το «It's a long way to Tipperary». Άμα τους έπιανε κουβέντα, κέρναγαν από καμιά σοκολατίτσα ή κανένα τσιγαράκι. Το «αμερικανάκια» όμως σημαίνει το ίδιο? Όχι. Πέρα του Ατλαντικού, το «άκι» σημαίνει γιούχου, κουκουρούκου, στούρνος, κορόιδο, χαϊβάνι. Με λίγα λόγια, σε πιάνω κότσο ό,τι ώρα θέλω. Πάνω απ' όλα αυτό το «άκι» είναι αυτό που πάει να το παίξει καμπόσικο, αλλά στο φινάλε τα κάνει μουσκεμα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στους 102 FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση. Σήμερα έχουμε συντροφιά τον Ηλία Σταμπουλή στην ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου γράφετε 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Τζόνι Κας, σε μια εκτέλεση του 1975, φίλες και φίλοι, μας τραγούδησε για τον θρυλικό Τζον Χένρι, ο οποίος Τζο Χένρι ήταν still driving man, δηλαδή ένας εξειδικευμένος μεταλλορύχος, ο οποίος, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με το τραγούδι, με ένα σφυρί πρέπει να γεννήθηκε και σαν μεγάλωσαν τα χρόνια, ήταν αυτός ο οποίος άνοιγε διόδους μέσα από τα βράχια, ήταν αυτός ο οποίος άνοιγε τις τρύπες πάνω στις οποίες θα γινόντουσαν τα βιδώματα των σιδηροδρόμων. Σύμφωνα με το τραγούδι, μια μεγάλη μορφή της συγκεκριμένης

0: ειδικότητας. Κάποια στιγμή λοιπόν εμφανίζεται το ηλεκτρικό τρυπάνι και εκεί πάνω γεννιέται και η κόντρα. Να κονταροχτυπηθεί ο Τζον Χένρι με το τρυπάνι για να δούμε ποιος θα κερδίσει. Κέρδισε ο Τζον Χένρι. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, οι ανθρώπινοι μύες κέρδισαν την τεχνολογία. Αλλά αμέσως μετά την επιτυχία ο Τζον Χένρι ξεψύχησε διότι είχε εξουθενωθεί. Τα εγκλεζάκια, να, είδατε, μου ξέφυγε. Είναι καλοί μάστορες τα παραμύθια. Φοβερή φαντασία. Όχι σαν τους βόρειους, όλα τρομακτικά και προβλέψιμα. Ορίστε, να παρένθεση. Λέμε, Φιλανδός, Σουηδός, Νορβηγός, μέχρι εκεί παραπάνω δεν έχει. Δώσατε ποτέ υποκοριστικό σε Σκανδιναβό, είπατε για παράδειγμα Σουηδάκι ή Σουηδαράς. Με τίποτα. 6 μήνες καλοκαίρι, 6 μήνες χειμώνα, μέχρι εκεί. Και ούτε πρόκειται. Η εγγλέζικη λαογραφία, για να επιστρέψουμε στη γεραιά Αλβιώνα, γέννησε κάποτε τον Tom Thumb. Η ιστορία του εκδόθηκε το 1621 και ήταν το πρώτο γνωστό παραμύθι που τυπώθηκε στην αγγλική γλώσσα. Ο Tom δεν είναι μεγαλύτερος από τον Thumb, τον αντίχειρα δηλαδή του πατέρα του, και οι περιπέτειές του είναι full. Κάποτε τον κατάπιε μια γελάδα, πλακώθηκε στο ξύλο με κάτι γίγαντες, έφτασε μέχρι και να γίνει μέλος της στρογγυλής τραπέζης του βασιλιά Αρθούρου, παρακαλώ. Μια άλλη φορά, με την πανοπλία του, αντιμετώπισε στα ίσα ένα ενοχλητικό έντομο. Κάποιες πρώτες αναφορές των Tom Thumb εμφανίζονται σε έργα του 16ου αιώνα, όπως ήταν η ανακάλυψη της μαγείας του 1584 του Reginald Scott, εκεί όπου ο ήρωάς μας Tom αναφέρεται ως ένα από τα υπερφυσικά όντα που βρίσκονται στην δούλεψη υπηρετριών. Έσχατο και νορικό στρώμα αυτή τελικά, έτσι, να βρίσκεσαι στη δούλεψη υπηρετριών, εν πάση περιπτώσει, και τα οποία αυτά όντα τα έστελναν οι υπηρέτριες για να τρομάζουν τα κακά παιδιά. Μετά ο Tom Thumb πήρε τη μορφή όπως την ξέρουν τα εγκλεζάκια. Εμείς δεν τον πολύ ξέρουμε. Εκτός από τις δικές του ιστορίες βέβαια, ο Tom Thumb εμφανίζεται και στο θεατρικό έργο του Henry Fitling του 1730, που είχε τον τίτλο «Η φάρσα του συγγραφέα». Ο καιρός περνούσε, φίλες και φίλοι, και μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα ο Tom Thumb ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της βιβλιοθήκης του κάθε Βρετανικού νηπιαγωγείου. Κάποια στιγμή πέρασε και τον Ατλαντικό ωκεάνο. Αιώνες πριν εμφανιστεί, φίλες και φίλοι, το απεχθές politically correct, υπήρχε το religiously correct, δικός μου όρος, το θρησκευτικός ορθόν. Καθότι ο Tom Thumb ήταν μπαγάσας και ο στόμας του κομματάκι περίεργος, ορισμένοι συγγραφείς πολύ κοντά στην εκκλησία, όπως ήταν η Charlotte Mary Young, άρχισαν να πασπαλίζουν και κυρίως να καθαρίζουν κάποια αποσπάσματα από τα έργα του, αλλά δεν πήγε μακριά η βαλίτσα τους. Και δεν πήγε, γιατί μπορεί να τα λένε γκλεζάκια και να σπάμε πλάκα μαζί τους ενίοτε από την εκπομπή, αλλά δεν επέτρεψαν, όπως και δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν, να θίξει την παράδοσή τους για οτιδήποτε τάχα μου ορθών. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο 19ος αιώνας έχει παραδοσιακά χαρακτηριστεί ως ο αιώνας της νεωτερικότητας και ειδικότερα της βιομηχανικής επανάστασης, του ιμπεριαλισμού και της παγκοσμιοποίησης. Συγκεκριμένα, ήδη από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, η βιομηχανική επανάσταση διαδίδεται από την Αγγλία όπου ξεκίνησε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, επιφέροντας μεγάλες αλλαγές σε όλους τους τομείς, κυρίως στις επικοινωνίες και τις μεταφορές, την ίδια ώρα που η τεχνολογική ανάπτυξη επηρέαζε βαθιά την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή των ανθρώπων. Έτσι, η ραγδαία βελτίωση των μέσων μεταφοράς συνέβαλε στη δημιουργία μιας πρωτοφανούς ροής αγαθών και ανθρώπων που ταξίδευαν πλέον σε ολόκληρο τον πλανήτη με αυξανόμενη ταχύτητα και ένταση. Από την Αγγλία ο Tom Thumb, από την Αγγλία και η βιομηχανική επανάσταση, τι λέτε, πάμε να ακούσουμε το The Galloping Major.
1: When I was in the army, I was a cavalry man, you know. And whenever I went on parade, a magnificent picture I made. Through my galloping here and my galloping there, this ridiculous habit I've got. And I'm hanged if I don't think I'm galloping now, whether up in the saddle or not. And the people, they stare at me so, for it matters not where I may go. Bumpity, bumpity, bumpity, bump, as if I was riding me charger. Bumpity, bumpity, bumpity, bump, as proud as an Indian Rajah. All the girls declare that I'm a gay old stager. Hey, hey, clear the way, here comes the galloping major. Last year I thought I'd treat myself to a holiday by the sea. So I went and my quarters I fixed. Then I found that the bathing was mixed. So I galloped away to a bathing machine in the busiest part of the day. And I soon felt at home with the girls in the water and joined in their frivolous play. They were beautiful creatures, but law, how they giggled as soon as they saw me. Bumpity, bumpity, bumpity, bump, as if I was riding me charger. Bumpity, bumpity, bumpity, bump, as proud as an Indian Rajah. All the girls declare that I'm a gay old stager. Hey, hey, clear the way, here comes the galloping major. I always was a ladies' man and a favorite with the sex. Well, I called upon one yesterday, though I won't give the lady away. She started to talk of my army career and was quite interested, you see. But I got rather tired, so we talked about her, which was more interesting to me. And she said I'd been taking some wine, for as soon as we sat down to dine, I went bumpity, bumpity, bumpity, bump, as if I was riding me charger. Bumpity, bumpity, bumpity, bump, as proud as an Indian Rajah. All the girls declare

Για puzzle μοιάζει σήμερα, φίλες και φίλοι. Λίγο διάφοροι χαρακτηρισμοί, τα υποκοριστικά που αποδίδουμε σε διάφορους λαούς. Λίγο ο Tom Thumb, αυτός ο χαρακτηριστικός ήρωας της βρετανικής λαογραφίας. Να και στο πρώτο μας τραγούδι, ο John Henry με το σφυρί του, ο οποίος νίκησε το τρυπάν αλλά ξεψύχησε μετά τη νίκη του. Και νάτος, The Galloping Major, φίλες και φίλοι, ένα ιστορικό τραγούδι. Εμείς το ακούσαμε βέβαια από το Stanley Holloway. Ένα τραγούδι βέβαια που μας έρχεται από το μακρινό 1906, τον Francis Dane Hunter. Galloping Major είναι ο καλπάζων ταγματάρχης, αν και ο σωστός όρος είναι επίλαρχος, μιας και αναφερόμαστε στο ιππικό. Οπ, και άλογο στο παιχνίδι. Η τεχνολογική σύνδεση της ισχύης του ατμού ως κυρίαρχης πηγής ενέργειας με την κίνηση του σιδηροδρόμου υπήρξε μία από τις πιο επιτυχημένες καινοτομίες του 19ου αιώνα, στον οποίο προαναφερθήκαμε. Ο Γερμανός φιλόσοφος Καρλ Μάρξ είδε τον σιδηρόδρομο στον πρόδρομο της μοντέρνας βιομηχανίας. Αν και πριν από την βιομηχανική επανάσταση στις μεταφορές είχαν κατασκευαστεί οι καλύτεροι δρόμοι και άμαξες που είχαν αυξήσει τις ταχύτητες, εν τούτης αυτές παρέμεναν περιορισμένες στα φυσικά όρια των ζώων, κυρίως των αλόγων που έσερναν τα κάρα. Γι' αυτό λοιπόν και ο ερχομός του σιδηρόδρομου με τους κινητήρες ατμού συνάρπασε και εγωίτευσε τους ανθρώπους της εποχής, καθώς για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία το ταξίδι απελευθερώθηκε αφενός από τους περιορισμούς της ανθρώπινης και ζωικής μυκής δύναμης και αφετέρου από τους γεωγραφικούς περιορισμούς.

Ο σιδηρόδρομος, φίλες και φίλοι, συνδύαζε τόσο εικόνες της προόδου και της εξέλιξης του πολιτισμού, όσο και εικόνες αποσταθεροποίησης της ηρεμίας και της ομορφιάς του τοπίου και του κοινωνικού ιστού. Δεν έρχονται μόνο λουλούδια με τις αλλαγές, ε? Ο ερχομός του προκάλεσε δέος θαυμασμό στους ανθρώπους, καθώς η μηχανική κατασκευή του, η πολυπλοκότητα της λειτουργίας του και η ταχύτητα ενσωμάτωναν όλες τις δυνατότητες αρνητικές και θετικές της τεχνολογίας και του τότε μοντέρνου πολιτισμού, με τις οποίες οι άνθρωποι της προβιομηχανικής εποχής έρχονταν για πρώτη φορά αντιμέτωποι. Με κοιτάτε που στην εποχή μας κάποια πράγματα θεωρούνται δεδομένα, σκεφτείτε ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι είδαν για πρώτη φορά τρένο. Για τους ανθρώπους αυτούς μιλάμε για ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, φίλες και φίλοι. Η εφεύρεση του σιδηρόδρομου και η ανάδειξή του ως συμβόλου της μοντέρνας τεχνολογίας επέδρασε και στην καλλιτεχνική δημιουργία των ιμπρεσιονιστών ζωγράφων, αλλά και των καλλιτεχνών οι οποίοι ως φορείς και μάρτυρες μιας νέας εποχής αποτύπωσαν στα έργα τους με ζωντανό και απαράμιλο τρόπο το τότε νέο τεχνολογικό μέσο, φιλοτεχνώντας ταυτόχρονα τις κοινωνικές αλλαγές τις οποίες επέφερε. Θα έμεναν πίσω σε μια τέτοια εξέλιξη τα Αμερικανάκια? Σαφώς όχι. Εδώ τα άκια δεν είναι όπως στα εγκλεζάκια, τα είπαμε αυτά στην αρχή. Ήθελαν να έχουν και αυτά τρένο. Ήθελαν το δικό τους τρένο και μάλιστα το Made in USA που λέμε. Τι είχε συμβεί? Οι πρώτοι σιδηρόδρομοι με την πρώτη έννοια ήταν αυτό που έλεγε η λέξη Railroad, δηλαδή γραμμές σε δρόμους. Το εξηγώ. Άλογα έσερναν άμαξες, μόνο που η τροχή ήταν τροποποιημένη ώστε να κινούνται πάνω στις ράγες. Τα τρένα δεν μπορούσαν να κινηθούν με ατμομηχανή μέχρι να ερχόταν κάποια στιγμή να τοποθετηθεί η ατμομηχανή σε τροχούς. Βέβαια, αυτό κάποτε συνέβη, αλλά όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι πρώτες ατμομηχανές κατασκευάστηκαν στην Αγγλία και κάπως έτσι οι πρώτες ατμομηχανές στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως η θρυλική Stourbridge Lion, εισήχθησαν από την Αγγλία. Είπαμε όμως, τα Αμερικανάκια ήθελαν να κάνουν τα δικά τους κομμάτια.

Howlin' Wolf, φίλες και φίλοι, στο Smokestack Lightning. Α, παλιό τραγούδι. Έχει απιστία μέσα, να το ξέρετε. Του την κάνει την κουτσουκέλα κάποια στιγμή η κυρία και εκείνος παίρνει και ένα τρένο για να σηκωθεί να φύγει. Να το τρένο. Βέβαια, η ουσία στο συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο επιλέχθηκε και το οποίο θέλω να πιστεύω ότι σας άρεσε πολύ έχει να κάνει με το ότι ο Howlin' Wolf το εμπνεύστηκε όταν πιτσιρικάς στον τόπο του τα βράδια χάζευε τα τρένα που περνούσαν και είχε εγωιτευτεί πάρα πολύ, από εκεί εμπνεύστηκε το τραγούδι, από τις σπίθες οι οποίες μέσα στη νυχτιά λαμποκοπούσαν καθώς έβγαιναν από την καμινάδα των τρένων. Στα puzzle θέλουμε και έναν γεροπαίχτη. Όχι ότι δεν έχουμε Κοζαμάν Tom Thumb, αλλά αυτός ήταν ήρωας της βρετανικής παράδοσης. Θέλουμε ένα υπαρκτό πρόσωπο. Και αυτό στην ιστορία μας είναι ο Peter Cooper. Ο Peter Cooper υπήρξε μια εξέχουσα προσωπικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Του άρεσε πάρα πολύ να πειραματίζεται. Και αρχικά έκανε διάφορες δουλειές στη Νέα Υόρκη. Κάποια στιγμή αγόρασε ένα εργοστάσιο κόλλας, συγκεκριμένα το 1821, και χρησιμοποίησε τα κέρδη από τη συγκεκριμένη επιχείρηση προκειμένου να ιδρύσει αργότερα την Canton Iron Works, μια εταιρεία κατασκευής μηχανών, μηχανημάτων και γενικότερα. Έβγαλε πολλά λεφτά ο άνθρωπος. Η επιτυχία του Cooper ως επιχειρηματία και εφευρέτη συνεχίστηκε στα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Να σκεφτείτε ότι ήταν ο πρώτος χειριστής μήλου που χρησιμοποίησε με επιτυχία ανθρακίτη άνθρακα για την παραγωγή σιδήρου. Ανέπτυξε επίσης πάρα πολλές ευρεσιτεχνίες για προϊόντα όπως η ζελατίνη και συμμετείχε στην τοποθέτηση του πρώτου διατλαντικού τηλεγραφικού καλωδίου. Αρχηγός ο Cooper, έτσι, κακά τα ψέματα. Εμείς όμως τον θέλουμε για άλλη δουλειά. Ο Cooper που λέτε είχε επενδύσει σε μια σειρά ακινήτων σε μια περιοχή που σήμερα ονομάζεται Canton, στη Βαλτιμόρη. Δένει το puzzle σιγά σιγά. Πώς λέγανε την εταιρεία του, θυμάστε? Canton Iron Works. Κοιτάξτε τώρα πώς συνεχίζει το puzzle. Ξέρετε πόσο ήταν το ενίκιο σε ένα διαμέρισμα 60 τετραγωνικών μέτρων δεκαετίας του 70, το 78 σας λέω εγώ, στην περιοχή της Δελφών με Φλέμινγκ πριν γίνει το μετρό? Άντε εγώ να σας πω, 400 ευρώ. Ξέρετε πόσο πήγε τώρα που έγινε το μετρό? 4 ανθρώπινα νεφρά, 2 σπλήνες, 14 χρυσά δόντια, συν την πρίκα που θέλετε να αφήσετε στην κόρη σας, και για ένα μήνα όλα αυτά. Ο Cooper, μυαλό καπιταλιστικό, ήξερε πως η περιοχή χωρίς σιδηρόδρομο ήταν καταδικασμένη να πεθάνει μαζί με τα ακίνητα στα οποία είχε επενδύσει. Βάλθηκε λοιπόν να γίνει ο ήρωας, όχι μόνο του Canton, αλλά ο Λάκερης της Αμερικής, υποσχόμενος ότι θα κατασκεύαζε την πρώτη αμερικάνικη λοκομοτίβα. Πήρε χαρτί και μολύβι και άρχισε να σχεδιάζει ό,τι πιο μικρό μπορούσε να σχεδιάσει σε μέγεθος κινητήρα, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε στον 19ο αιώνα και σε μια χώρα που ακόμη δεν έχει κατασκευάσει το δικό της τρένο. Ο φόβος του βάρους και της πιστότητας τεράστιοι. Και όταν έχεις διαβάσει λοιπόν μικρός τις ιστορίες ενός ήρωα που ήταν πιο μικρούλης και από τον αντίχειρα του πατέρα του, δεν θέλει και πολύ να ονομάσεις το τρένο σου το τρένο δικής σου κατασκευής Tom Thumb. Πάμε στο επόμενό μας τραγούδι, φίλες και φίλοι. Παλιό και αυτό. Ιστορικό. Εμείς θα ακούσουμε την εκτέλεση με τον Doc Watson. Tennessee Stud, ένας επιβίτορας ιερός από το Tennessee. Τι είχε συμβεί, σύμφωνα με το τραγούδι? Ένας τύπος αγαπούσε πάρα πολύ ένα κορίτσι.
Αλλά ο μπαμπάς του κοριτσιού δεν τον ήθελε με τίποτα. Ούτε και τα αδέλφια της που ήταν και τύποι παραβατικοί, έτσι. Πήγε να τη ζητήσει και τον έδειξε με τις κλωτσιές. Τι έκανε λοιπόν ο άνθρωπος? Καβάλισε το άλογο του, το Tennessee Stud, και ξαμολύθηκε στις τέσσερις γωνιές της άγριας Δύσης. Πότε καβαλάρισε εδώ, πότε γελαδάρισε εκεί, νάτος να κερδίζει και μια σειρά από κούρσες, διότι το Tennessee Stud ήταν άλογο, έτσι, όχι αστεία. Κάποια στιγμή τρανός γύρισε στο χωριό και πήρε, εν πάση περιπτώσει, την κοπέλα, δίνοντας μια πρώτη τάξεως τιμωρία στον μπαμπά και στα αδέλφια της. Έκτοτε χάθηκαν ευτυχισμένοι κάπου στα βουνά, κάναν το δικό τους το βιός, ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία να είστε σίγουροι πως κάπου θα καταλήξει. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό στο 54-160. Όμορφη παρέα μας όπως πάντα, ο αγαπημένος ο Ιορδάνης, την καλησπέρα μας, η Γεωργία, η Ειρήνη και η Δήμητρα. Μια γλυκιά αγκαλιά στον Βαγγέλη, στην Πελοπόννησο, στην Τατιάνα, στον Νίκο, στον Γιάννη, τον Λιώνη. Μια γλυκιά αγκαλιά στον αγαπημένο τον Άκη, που ποτέ δεν ξεχνά να στέλνει ειδοποίηση. Σύντροφε, τι έγινε, δεν θα ανεβάσεις προαναγγελία στο Φουμπού? Το τρενάκι Tom Thumb σχεδιάστηκε με τετράχρονη ατμομηχανή, με έναν κατακόρυφο λέβητα και κατακόρυφα τοποθετημένους κυλίνδρους, οι οποίοι κινούσαν τους τροχούς σε έναν από τους άξονες. Το σχέδιο χαρακτηριζόταν από μία σειρά φοβερών αυτοσχεδιασμών. Για παράδειγμα, οι σωλήνες του λέβητα ήταν κατασκευασμένοι από κάνες ντουφεκιών. Ένας φυσιτήρας ήταν τοποθετημένος στην καμινάδα, ο οποίος κινούνταν από έναν ημάντα στον κινητήριο άξονα. Η δε μηχανή τροφοδοτούνταν με ανθρακίτη άνθρακα. Η όλη κατασκευή πραγματοποιήθηκε στο μηχανουργείο του George Johnson, εκεί όπου μαθήτευσε ο James Milholland, ο οποίος Milholland αργότερα θα γινόταν ένας εξέχων σχεδιαστής ατμομηχανών από μόνος του. Την εποχή εκείνη, φίλες και φίλοι, κουμάντο στα πάνε έλα έκανε η εταιρεία Baltimore and Ohio, που διέθετε επίλατες άμαξες πάνω σε ράγες, σαν και αυτές για τις οποίες σας μίλησα νωρίτερα. Πώς μπορεί όμως κάποιος να λανσάρει το δικό του νέο προϊόν και να στείλει στην ιστορία το ήδη υπάρχον? Να το καλέσει σε μονομαχία, ακριβώς όπως τα ακούσατε. Έτσι λοιπόν, κανονίστηκε αγώνας μεταξύ ενός βαγονιού συνδεδεμένου με τη μηχανή Tom Thumb κόντρα σε μια υπήλατη άμαξα της εταιρείας Baltimore and Ohio. Και ο αγώνας ορίστηκε για τις 28 Αυγούστου του 1830. Και το βαγόνι και η άμαξα θα έπρεπε να ήταν γεμάτα από κόσμο. Η εκκίνηση θα δινόταν στην Βαλτιμόρη και ο τερματισμός στο Ellicott Mills, δηλαδή 24 χιλιόμετρα πλάκα-πλάκα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Πολλοί ξυπνάκηδες τώρα κάνουν λόγο για κάτι που δεν συνέβη ποτέ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τόσο ο ίδιος ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας Baltimore and Ohio έχει αναφερθεί σε ομιλία του στο συγκεκριμένο γεγονός, ενώπιον πολυπληθέστατου κοινού, έτσι, όσο και ο ίδιος ο Κούπερ έχει αναφερθεί στην βιογραφία του. Το ότι δεν υπήρχε στα μέσα ενημέρωση εποχής δεν λέγε κάτι και ποια ήταν τα μέσα ενημέρωση της εποχής. Φαντάζεστε σκηνικό, φίλες και φίλοι, καμάρι τα Αμερικανάκια, σου λέει, έλα ρε φίλε, εδώ είμαστε. Έχουμε πλέον το δικό μας τρένο. Τρέμετε γκλεζάκια και τέτοια χαζά. Μπαμ, ακούγεται ο κρότος εκκίνησης που λέτε, φίλες και φίλοι, άιντε τα λογατάκι να σέρνει από εδώ την άμαξα, άιντε τσαφ τσουφ από εκεί το τρένο. Η αλήθεια είναι ότι από ένα σημείο και μετά ο Tom Thumb άρχισε να ξεμακραίνει, καθότι ανέβαζε τις στροφές του, έφτασε κάποια στιγμή στα 15 μίλια την ώρα, σταθερά. Γελάμε σήμερα με τα 15 μίλια την ώρα, αλλά είπαμε την εποχή εκείνη ήταν ταχύτητα, όχι αστεία. Φαντάζεστε στο μεταξύ εσείς καμάριο Κούπερ, έτσι, αλλά ξαφνικά, μπαμ, ξανακούγεται, αλλά δεν ήταν κανένα πιστόλι τερματισμού, ήταν το τρένο το οποίο σταμάτησε. Και μπορούμε όλοι μαζί να φανταστούμε τους επιβάτους του τρένου να λένε με μια φωνή «Ω, τι ωραία Αμερικανάκια, τι θα ρείτε, έτσι εύκολα νικά στη φύση,
Φόρτσαρε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο αμαξάς, έφτασε στο σημείο που βρισκόταν το ακινητοποιημένο τρένο. Bye bye, see you later alligator, θα τους είπαν οι επιβάτες της άμαξας, και μετά από λίγη ώρα, ναι φίλες και φίλοι, αλογάκι, αμαξάς και επιβάτες τερμάτισαν πρώτοι.

Τα μέλη εκείνης της ιστορικής γενιάς, της λεγόμενης κλασικής ροκ, είχαν πάει όλα στο οδείο, φίλες και φίλοι, ήξεραν πάρα πολύ καλή μουσική. Και τα έργα τους, πραγματικά τα τραγούδια τους, θα έλεγε κανείς ότι ήταν συμφωνικά έργα. Και σε διάρκεια ακόμη, 8 λεπτά τραγούδι δεν είναι και λίγο. Αλλά βέβαια είναι γεμάτα από μουσικό πλούτο. Ύστερα ήρθε το ατίθασο πανκ για να φέρει στο προσκήνιο το «Με τρεις συγχορδίες κάνεις τραγούδι», μόνο που ακόμη και εκείνοι οι πιτσερικάδες κατάλαβαν από ένα σημείο και μετά πως χωρίς μελέτη μουσικής δεν γίνεται, τρεις συγχορδίες δεν φτάνουν. Μελέτησαν και γράψαν πιο βαθιά τραγούδια, μουσικά, επαναλαμβάνω. Αυτή ήταν η θρυλική Jethro Tull στο Heavy Horses, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που έδωσε και το όνομα στο άλμπουμ, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στις 10 Απριλίου του 1978. Heavy Horses, βαριά άλογα. Ξέρετε γιατί μας μιλούσε τόση ώρα? Γιατί μας τραγουδούσαν μάλλον οι Jethro Tull, για τα άλογα τα οποία κάποια στιγμή αντικαταστάθηκαν από το τρακτέρ. Ένα πολύ ενδιαφέρον άλμπουμ μέσω του οποίου οι Jethro Tull ρίχνουν μια πολύ πιο ρεαλιστική, θα έλεγε κανείς, ματιά σε ό,τι αφορά την Βρετανική ύπαιθρο, αλλά όχι έτσι αυθαίρετα, σε ό,τι αφορά τις δουλειές της Βρετανικής ύπαιθρου. Φινάλε και για σήμερα. Εντάξει, όπως καταλάβατε, φίλες και φίλοι, ήταν μια άτυχη στιγμή για τον Κούπερ και τους μηχανικούς που κατασκεύασαν τον Tom Thumb. Η αρχή όμως είχε γίνει, έστω και με έναν πολύ αμερικάνικο τρόπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, κακά τα ψέματα, είχαν πλέον την δικιά τους ατμομηχανή, τη βελτίωσαν, έκαναν ένα τεράστιο σιδηροδρομικό δίκτυο που κάποια στιγμή μάλιστα ένωσε τις δύο ακτές Ανατολής και Δύσης. Πρόκοψαν οι άνθρωποι. Όσο για την εταιρεία με τις συμπίλατες άμαξες, είδατε, δεν ήταν στην τύχη το προηγούμενο τραγούδι. Στις 31 Ιουλίου του 1831, δηλαδή περίπου ένα χρόνο αργότερα, λειτουργούσε πλέον μόνο με ατμοκίνητα τρένα. Αλλά ξέρετε, σχεδόν τίποτα δεν κρατά για πάντα. Κάποτε θα σταματούσαν και τα ατμοκίνητα τρένα για κάτι πιο σύγχρονο. Μέχρι που το τελευταίο μπήκε και σε μουσείο, έτσι, όπως μας λένε και οι Kings στο τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε. Μάλιστα ο Davis των Kings είχε στηριχθεί για το ρυθμό του στο Smoke That Lightning του Howlin' Wolf, το οποίο ακούσαμε νωρίτερα. Kings λοιπόν και Last of the Steam Power Trains. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πτολεμαϊδα. Για την ενεργειακή μετάβαση από το λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επιστροφή στο ορυκτό καύσιμο δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή. Από την Κοζάνη και τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη ότι η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Ελλάς, επισημένοντας ότι παραμένει αμετανόητος. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε πολλές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Στο σημείο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ με 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Όπως έγινε γνωστό από την εξέταση, δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Στη διεθνή επικαιρότητα, ξεπερνούν τους 543 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Εντείνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Κιέβου Μόσχας, βάζοντας όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο κέρυες υποδομές, οι οποίες αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών. Απάντηση στις ρωσικές απειλές έδωσε το Λονδίνο, δηλώνοντας έτοιμο να ενισχύσει στρατιωτικά την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ωστόσο ότι η Μόσχα δεν θα επιτεθεί σε καμία χώρα του ΝΑΤΟ. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο Γουέμπλεϊ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, με 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Πυκνή και αναπνή είναι ορατή στην περιοχή και η πυροσβεστική κάλεσε τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι ανοιχτοί σήμερα το βράδυ και η είσοδος θα είναι δωρεάν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Μεταξύ άλλων, στη Θεσσαλονίκη προγραμματίζονται περιηγήσεις σε εκθέσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο και μουσικές παραστάσεις σε Βυζαντινό Μουσείο και σε Ρωμαϊκό Οδείο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ λόγω των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις, μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων, από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα κυρίως στη Δυτική Μακεδονία και Βαθμία και στην Κεντρική. Στη Θεσσαλονίκη επίσης θα έχουμε πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
7: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρανομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο κύριος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Πρόσθεσε ότι το έργο αποτελεί απτή απόδειξη ότι η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος στη Νέα Πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα για ογκολογικές θεραπείες. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στους 584 ανέρχονται οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 είναι οι πληγέντες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.924. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών το Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι οι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικάνοι εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον ερχόμενο μήνα. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 drones μεγάλου βεληνικού εναντίον της Ρωσίας την ημέρα από περίπου 300 που είναι επί του παρόντος. Πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες, υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα εκπληρώσουμε αυτό το καθήκον, είπε στην απογευματινή ομιλία του. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στην Μπισέσκ, πρωτεύουσα του Κυργιστάν. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για τον σχεδιαζόμενο αγωγό Power of Siberia συνολικού μήκους 2.600 χιλιόμετρων που υπολογίζεται ότι θα μεταφέρει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τη Σιβηρία στην Κίνα μέσω Μογγολίας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Στο σημείο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ιμαθίας. Όπως έγινε γνωστό από την εξέταση, δεν προέκυψαν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα είναι ανοιχτοί σήμερα το βράδυ και η είσοδος είναι δωρεάν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της Περιφερειακής Οδού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σε λίγο λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από 11 το βράδυ μέχρι αύριο στις 5 το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στη Δυτική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Thank you very much.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ. Σε 579 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, ενώ 1924 είναι οι αγνοούμενοι, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων. Ανάμεσα στους αγνοούμενους, εκατοντάδες είναι τουρίστες και ξένοι προσκυνητές. Τα σωστικά συνεργεία έδωσαν σήμερα μάχη με τον χρόνο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τους σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες δύο ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών το Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον ερχόμενο μήνα. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 ντρόουν μεγάλου βεληνικού εναντίον της Ρωσίας την ημέρα από περίπου 300 που είναι επί του παρόντος. Πρέπει να γίνουν περισσότερες ενέργειες, υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα τον εκπληρώσουμε, είπε στην απογευματινή του ομιλία. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής, και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές, ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη ότι η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε εντριμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακραίος θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Υπηρωτικής αλλά και της νησιωτικής χώρας. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άουσα Ημαθίας. Αναμένονται τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα έδινε τη δική του δύσκολη μάχη τα τελευταία 2 χρόνια, έπειτα από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και μακρά νοσηλεία. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», από όπου προκύπτουν οι δικαιούχοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ σε μία ώρα από τώρα λόγω των εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το πρωί αλλά και το μεσημέρι στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου από το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο-Καστρο ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο-Καστρο. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρέο-Καστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα, η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής ξεκινάει. Μαζί θα κλείσουμε αυτή την εβδομάδα και θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο. Μια εβδομάδα που φυσικά σημαδεύτηκε από το μετρό προς την Καλαμαριά. Οι πληροφορίες μου λένε ότι και το τιμήσατε, αλλά ακόμη μπερδεύεστε. Χάνετε τη στάση που γίνεται η αλλαγή. Θα το μάθουμε και αυτό. Πρώτες μέρες είναι λογικό να μπερδευόμαστε. Η θερμοκρασία έπεσε λίγο, όχι ότι κυκλοφορεί άνετα, ειδικά τις ώρες που έχει ήλιο, αλλά έχει ένα ωραίο αεράκι που κάνει την αίσθηση της ζέστης λίγο λιγότερη. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Ξυπνήσαμε με μια πρόκληση των γειτόνων μας, των Τούρκων, το πρωί της Παρασκευής, ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος, τα γνωστά drone, τα έχουμε μάθει πλέον, έχουν μπει στο λεξιλόγιο μας με τόσους πολέμους που γίνονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μπήκε λοιπόν το drone στον ένα εθνικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το drone κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Η πολεμική αεροπορία μας αντέδρασε άμεσα, θέτοντας σε εφαρμογή τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ένα ζεύγος ελληνικών μαχητικών F-16 απογειώθηκε προκειμένου να προχωρήσει στην αναγνώριση και αναχέτηση του τουρκικού drone. Το σημερινό επεισόδιο έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των Τούρκων μέσα από το Υπουργείο Άμυνας ότι η ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης drone στη Ρόδο θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο. Δεν το είπανε με τον τόνο που το λέω εγώ, ήταν αρκετά επιδεικτική. Είπανε μάλιστα ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να μην πληγούν τα συμφέροντα των Τούρκων. Η Αθήνα κρατάει στάση αναμονής, προσπαθεί να καταλάβει ποιες είναι οι προθέσεις της Τουρκίας, αν θα γυρίσουμε δηλαδή σε εκείνες τις μέρες όπου καθημερινά θα πρέπει να αναχαιτίζουμε αεροπλάνα των Τούρκων, και το λέω με τέτοιο τόνο γιατί όλα αυτά κοστίζουν. Αυτοί πετάξαν ένα ντρόουν, εμείς σηκώσαμε 2 F-16. Όπως καταλαβαίνετε, το κόστος είναι τεράστιο και επιτέλους ελπίζουμε ότι θα υπάρξει και από τις δύο πλευρές μια πρόθεση, αλλά και να το αποδείξουν κιόλας, να υπάρξει ειρήνη στο Αιγαίο, να έχουμε καλούς γείτονες και εμείς να είμαστε καλοί γείτονες και να μην υπάρχει η παραμικρή υποψία πολέμου, γιατί μόνο κακό κάνει στην οικονομία μας, στον τουρισμό μας. Βλέπετε τι γίνεται. Με μια μικρή σπίθα μπορούν να πάρουν φωτιά τα πάντα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Θα σας πάω στον Κίσαμο, που ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης. Ένας άνδρας επέστρεψε από κυνήγι και πυροβόλησε στα πόδια ένα φίλο του. Τι έγινε? Ο 31χρονος πήγε στο σπίτι του 54χρονου φίλου του, εμφανώς μεθυσμένος, του ζήτησε να πάνε μαζί για κυνήγι. Επέμενε, ο 54χρονος βαριόταν, αρνήθηκε. Ο μεθυσμένος νεαρός σε σχέση με τον 54χρονο έφυγε για κυνήγι. Λίγο αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του φίλου του, έχοντας μάλιστα στα χέρια του και έναν λαγό. Αυτό που ακολούθησε βέβαια δεν το περίμενε κανείς. Ο 31χρονος πυροβόλησε με το κυνηγητικό του όπλο το 54χρονο και τον τραυμάτισε σοβαρά στα πόδια. Ο άντρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν κινδυνεύει φυσικά η ζωή του, αλλά έχει τραυματιστεί. Ο δράστης πήγε από μόνος στο αστυνομικό τμήμα, παραδόθηκε, υποστήριξε ότι ήταν ένας λάθος χειρισμός του όπλου, αφού ήταν υπό την επίρρεια του αλκοόλ, το παραδέχτηκε κιόλας. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το όπλο ανήκει σε τρίτο άτομο, δεν ήταν καν δικό του το όπλο. Αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία φυσικά και η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Ο τραυματίας δεν έχει καταθέσει μήνυση, κάτι που δείχνει ότι λέει αλήθεια ο δράστης. Έγινε δηλαδή λόγω απροσεξίας και κυρίως επειδή ήταν μεθυσμένος. Γι' αυτό το ηθικό δίδαγμα είναι: όταν πίνουμε δεν κρατάμε όπλο. Καλό είναι βέβαια να μην κρατάμε όπλο και αφού δεν έχουμε πιει. Here we go. Stargate. Another show.

Λοιπόν, Βαγγέλη, η Δέσποινα θέλει να αφιερώσει, λέει, στο φίλο της, το Χρήστο, ένα τραγούδι, Take Me Home, Country Roads, John Denver. Του άρεσε, του Βαγγέλη μάλλον, το τραγούδι, ενθουσιάστηκε. Ο Χρήστος παράτησε τη Θεσσαλονίκη και πήγε να ζήσει σε ένα χωριό έξω από το Κιλκής και καλά έκανε, αν είναι η απόφασή του αυτή. Πολύς κόσμος εγκατέλειψε της μεγάλου πόλης και πήγε να βρει την ηρεμία του έξω, αρκεί βέβαια φυσικά να μπορεί να βγάλει τα προστοζήν. Είναι σίγουρα καλύτερες οι συνθήκες ζωής. Οι πόλεις πλέον έχουν γίνει απάνθρωπες, και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα. Από ό,τι μαθαίνω, το ίδιο συμβαίνει και στην Πάτρα, το ίδιο συμβαίνει και στο Ηράκλειο. Μικρός, απέναντι από το σπίτι μου στους Αμπελόκηπους, ήταν ένα αστυνομικό κρατητήριο, το Μεταγωγών το λέγαμε τότε, και μία από τις αγαπημένες μου ασχολίες ήταν όταν ερχόταν η κλούβα και έφερνε τους εγκληματίες, εγώ καθόμουν στο μπαλκόνι και παρακολουθούσα τι γινότανε. Έφτιαχνα σενάρια με το μυαλό μου. Αυτά τα κρατητήρια, όταν πέρασε ο καιρός και εξυγχρονίστηκε οι αστυνομικές εγκαταστάσεις, φύγανε από τους Δήμους, έκλεισε δηλαδή το Μεταγωγών στους Αμπελόκηπους. Το ίδιο συνέβη και στο Κορδελιό, στον Δήμο Κορδελιό Ευόσμου. Όμως, γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί σήμερα βρήκαμε μια αγγελία όπου πουλιέται ένα κίνητο στα όρια του Κορδελιού Ευόσμου, όπου παλιά ήταν αστυνομικό τμήμα. Και γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό? Γιατί ο κύριος που είχε στην κατοχή του αυτό το κτίριο, που για χρόνια μίστονε η ελληνική αστυνομία, δεν το έχει μετατρέψει, το έχει αφήσει έτσι όπως είναι. Το πουλάει μαζί με τα κάγκελα, μαζί με τα κρατητήρια, μαζί με τις μεταλλικές πόρτες. Έχει βγει αγγελία, έχει γίνει viral, και το περίεργο είναι ότι έχει εκδηλώσει πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρον για να το αποκτήσει. Πόσο κάνει? 180.000 ευρώ. Οι πρώτες πληροφορίες μου λένε ότι 40 άτομα έχουν κλείσει ραντεβού για να το δούνε. Ανάρπαστο. Διαφορετικό θα μου πείτε. Βέβαια δεν ξέρω πώς θα νιώθουν οι καλεσμένοι όταν θα έρχονται στο σπίτι σας και θα πρέπει να μπουν πίσω από κάγκελα. Αλλά θα μου πεις, εμπειρίες είναι αυτά.

Βαγγέλη, σήμερα θα κάνεις υπερορίες. Η Δέσποινα άνοιξε τον ασκό του Αιώλου. Έχουμε κι άλλη μια παραγγελιά για τραγούδι. Ένας που ακροατής που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, εγώ βλέπω το όνομά του αλλά δεν θα το πω στον αέρα, ζητάει το Get Together της Μαντόνα. Get Together της Μαντόνα και το αφιερώνει στον Νίκο που ταξιδεύει για Σκιάθο. Καλό ταξίδι στον Νίκο, καλή ακρόαση στον ανώνυμο φίλο μας. Πάμε στο Red Code που έχει εκδώσει η πολιτική προστασία για αύριο. Όπως είπαμε πριν από λίγο, έχει αρχίσει και φυσάει. Οπότε όταν έχουμε παρατεταμένο καύσωνα και αμέσως μετά αρχίζουν οι αέριδες, αυξάνεται η επικινδυνότητα για πυρκαγιές. Ο κρατικός μηχανισμός λοιπόν βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο φωτιάς αύριο. Πορτοκαλί συναγερμός είναι σχεδόν σε όλη τη χώρα, αλλά κόκκινο συναγερμός έχουν τεθεί στην Αττική, στην Κρήτη, στο Νότιο Αιγαίο, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, κυρίως στην Εύβοια, δείχνει επικινδυνότητα μεγάλη, και στην περιφερειακή ενότητα της Λακωνίας. Ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιεί όλο το πλήρες ανθρώπινο δυναμικό του μέσα σε ειδικές υπηρεσιακές μονάδες που έχει. Θα είναι δηλαδή στη θέση του για να αντιμετωπίσει τις πυρκαγιές. Εκτελούνται αυξημένοι έλεγχοι εναέριες περιπολίες με drones και εναέρια μέσα, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις ενισχύουν τα πυροφυλάκια και τις περιπολίες. Αυτό είναι ένα μέτρο που έχει εφαρμοστεί φέτος αρκετά και μπορεί να μην το έχουμε κάνει πάρα πολύ γνωστό, αλλά έχει αποδώσει. Δηλαδή, κάνουν περιπολίες οι φαντάροι σε περιοχές που κινδυνεύουν με πυρκαγιές και προφανώς αποθούν τους επιτίδες που θέλουν να κάνουν. Δεν εννοώ ότι θέλουν να βάλουν φωτιά, αλλά μπορεί να κάνουν κάποιες εργασίες αφελέστατα και να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Καλό είπε, το λέμε πολλές μέρες, το λέμε όλο το καλοκαίρι σχεδόν, να αποφύγετε εργασίες κοντά σε δασικές εκτάσεις, κοντά σε χόρτα, κοντά σε αγροτικές εκτάσεις. Μην ψήνετε σε ψυσταριές αύριο που θα φυσάει. Δύο μέρες είναι, μετά από Δευτέρα σταματάνε οι άνεμοι και ξαναξεκινάει η ζέστη. Οπότε λίγη προσοχή να περάσει αυτό το Σαββατοκυριακό ανέμακτα, όχι άλλες φωτιές. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να τελειώσει το καλοκαίρι και να μην έχουμε άλλες απώλειες τόσο σε δάση όσο και σε αγροτικές περιοχές και φυσικά σε ανθρώπινες ζωές.

Ας ξαναδώσουμε τηλέφωνο επικοινωνίας, μήπως θέλετε και εσείς να ακούσετε κάποιο τραγούδι συγκεκριμένο. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-82-28. Το ερώτημα είναι, θα βλέπατε ένα μούντο μπάσκετ χωρίς την εθνική ομάδα μπάσκετ μας, την Εθνική Ελλάδος? Το σενάριο δεν είναι απίθανο. Αντιθέτως, είναι ένα σενάριο που κατά 99% θα επαληθευτεί. Η εθνική μας ομάδα, σήμερα κατώτερη των περιστάσεων, ιτήθηκε από την Ουκρανία με 82-76. Μη σας γελάει το σκορ, μας κολακεύει αυτό το σκορ. Χάναμε μέχρι και με 14 πόντους 3 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού η Ελλάδα δεν έπαιξε κυριαρχικό μπάσκετ. Σας τα έλεγα πριν μια εβδομάδα πριν, με 75-74-80 πόντους δεν μπορείς να κερδίσεις το σύγχρονο μπάσκετ, πρέπει να σκοράρεις. Η Ελλάδα με έναν καλάθι εξαιρετικό, 36 χρονών θυμίζω ο Καλάθης, και έπαιξε 20 και πλέον λεπτά και ήταν φοβερός και σε assist και σε σκοράρισμα όποτε χρειάστηκε, και τρίποντα έβαλε. Με έναν καλάθι και έναν Ντόρσεϊ δεν μπορείς να κερδίσεις παιχνίδια. Οι υπόλοιποι παίχτες παρουσιάστηκαν πολύ κατώτεροι. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι πώς γίνεται. Εντάξει, η Ουκρανία έχει μια καλή πεντάδα. Όλη η υπόλοιπη ομάδα της ήταν από μέτρια προς το κακό. Όλοι όμως ήταν σε τέτοια φυσική κατάσταση που δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι δικοί μας παίχτες αισθανόταν κουρασμένοι με ένα δεκάλεπτο παιχνιδιού. Γιατί το είδα το παιχνίδι και γι' αυτό σας τα λέω τόσο ξεκάθαρα. Δεν είναι θέμα προπονητή. Ο προπονητής δεν μπορεί να κάνει θαύματα όταν βλέπει παίχτες που δεν μπορούν να αποδώσουν ή παίχτες που παίζουν 3-4 λεπτά και μετά ζητάνε αλλαγή. Και ναι, μιλάω για τον Κώστα Ντεντοκούμπο που έπαιζε 4 λεπτά και μετά γυρνούσε στον πάγκο και ζητούσε αλλαγή. Ένας προπονητής κάνει κάποια πλάνα και ο παίχτης του ανατρέπει τα πλάνα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα στο επαγγελματικό μπάσκετ. Από εδώ και πέρα η Ελλάδα έχει 5 παιχνίδια να δώσει. Αν θέλει να έχει ελπίδες, πρέπει να κερδίσει και τα 5 παιχνίδια με δύσκολους αντιπάλους. Αντιμετωπίζουμε την ερχόμενη Δευτέρα την Ισπανία. Αλλά και τις 5 νίκες να κάνουμε δεν εξαρτάται πια από εμάς. Πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός αποτελεσμάτων, μήπως και βρεθούμε στο επόμενο μου το μπάσκετ. Κρίμα, πραγματικά κρίμα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε και πανσέλινο. Έχουμε το κόκκινο φεγγάρι του Οξύριγχου. Να σας πω την αλήθεια, όταν ερχόμουν το είδα το φεγγάρι εγώ, ήταν ωραίο, γεμάτο, αλλά κόκκινο δεν το λες. Δηλαδή ξέρω να ξεχωρίζει το κόκκινο από το κίτρινο. Βέβαια οι φωτογραφίες που βλέπω στα διάφορα site στο διαδίκτυο είναι όντως κόκκινο. Εγώ το είδα κίτρινο, να σας πω την αμαρτία μου. Πάντως είναι απολαυστικό, βγείτε να το δείτε. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, 10:44. Να το απολαύσετε, είναι μια ωραία ιδιαίτερη στιγμή. Είναι από τα πιο γεμάτα φεγγάρια που έχουμε μέσα στην χρονιά. Ας επιστρέψουμε στην ελληνική πραγματικότητα για το ποδόσφαιρο. Έχουμε αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο. Χθες ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχασε από την Μπραν. Δύσκολος προβλέπεται ο φετινός γολογοθάς του ΠΑΟΚ, η χρονιά που καλείται να βγάλει. Αν δεν έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, δεν βλέπω τον Ιταλό προπονητή να βγάζει παρέλαση. Την Κυριακή ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στις 8:15. Ο Άρης αντιμετωπίζει τον Όφη. Ο Όφη που παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο εδώ και ένα μήνα. Εκτός ότι κέρδισε στο πρώτο μάτς 3-0 τη βουλγάρικη ομάδα, κέρδισε και εκτός έδρας χθες με 0-2. Είναι σε φοβερή κατάσταση οι παίχτες των κριτικών. Και το Σάββατο ο Ηρακλής, που και αυτός έχει πολλά προβλήματα, ο Ιταλός προπονητής που έχει, φαίνεται ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή ήταν καλός προπονητής, αλλά μάλλον φαίνεται ότι τον έχει ξεπεράσει το άθλημα. Αύριο λοιπόν αντιμετωπίζει στον Βόλο την ομώνυμη τοπική ομάδα. Μακάρι να έρθουν θετικά αποτελέσματα και για τις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης, για να μην ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς η γκρίνια.

Μας πρόδωσε η τεχνολογία, το τραγουδάκι έχει κάποια προβλήματα, γι' αυτό το κόψαμε λίγο απότομα. Όλοι έχουμε ιστορίες με courier να διηγηθούμε, δηλαδή δέμα που δεν ήρθε ποτέ, δέμα που άργησε, courier που δεν εμφανίστηκε ποτέ στην πολυκατοικία μας, αλλά στείλανε μήνυμα ότι ήρθε και δεν μας βρήκε. Έχουν πολλά να πούμε γενικά με τις παραδόσεις προϊόντων στα σπίτια. Αλλά αυτό που συνέβη στο Houston του Τέξας πιστεύω δεν έχει συμβεί σε κανέναν από εσάς που μας ακούτε εκεί έξω. Μια οικογένεια λοιπόν στο Houston του Τέξας περίμενε ένα δέμα, μια ηλεκτρική συσκευή για την ακρίβεια. Τους ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό ότι η παραγγελία τους φτάνει από λεπτό σε λεπτό. Η οικογένεια ετοιμάστηκε, περίμενε, χτύπησε το κουδούνι, άνοιξε την πόρτα και το παιδί που παρέδιδε την ηλεκτρική συσκευή ήταν εντελώς γυμνός. Η παράδοση καταγράφηκε φυσικά και από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού. Υπάρχει το αντίστοιχο βίντεο, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, αν θέλετε να το ψάξετε να το βρείτε. Ενημερώθηκε η εταιρεία η αντίστοιχη μεταφορών, έκανε κάποιες δηλώσεις ότι ο συγκεκριμένος άντρας απολύθηκε και ότι δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσει να ξαναεργαστεί στη δικιά της πλατφόρμα, ότι δεν θα έχει δικαίωμα να εγγραφεί, δεν ανέχεται οποιαδήποτε σεξουαλική επίθεση, έτσι το χαρακτήρισε, ούτε συμπεριφορές χυδαίες και απαράδεκτες. Φανταστείτε το σοκ της οικογένειας, γιατί εδώ ήταν το κλειδί που έβγαλε εκτός αυτού την οικογένεια. Την πόρτα δεν την άνοιξε η μαμά και ο μπαμπάς, την άνοιξε το μικρό κοριτσάκι. Ο συγκεκριμένος, εκτός από απολυμμένος, ελπίζω να βρεθεί και κάπου να τον ελέγξουν, πώς είναι ο εγκέφαλός του, το μυαλό του, να τον δει κάποιος γιατρός, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος.

Βαγγέλη, το επόμενο τραγούδι είναι χαρούμενο, το ξέρεις? Δεν το ξέρεις. Χαρούμενο θα είναι, μωρέ. Δεν μπορεί να είναι λυπηρό. Εντάξει, γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Αναστασία θέλει να αφιερώσει ένα χαρούμενο τραγούδι στη Δάφνη, τη φίλη της, που την παντρεύει. Είναι η γνωστή Δάφνη που μας έστειλε τις προάλλες live στον αέρα ότι της έγινε πρόταση γάμου. Να φύγει και ο Αύγουστος, λέει παρεπιπτόντως η Αναστασία, που μόνο στεναχώριες της έδωσε. Αναστασία μου, δεν φταίνει μήνες για τις στεναχώριες μας. Εμείς φταίμε που αφήνουμε ανθρώπους να μας στεναχωρούν. Γι' αυτό μην περιμένεις το Σεπτέμβριο, άλλαξε τα από σήμερα. Αύριο δηλαδή, Σαββατοκύριακο, ξύπνα χαρούμενη και μην αφήσει κανένα σου χαλά στη διάθεση. Έρχεται ο Βασίλης να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά με μια κινηματογραφική κλοπή. Κλέψανε κινήσει 105 κιλά κοτόπουλο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από τη βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 οι νεκροί μέχρι τη στιγμή από τις φωνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις φωνικές πλημμύρες. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στο Ρωσο-Ουκρανικό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 drones μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας από περίπου 300 που ήταν επί του παρόντος. «Πρέπει να γίνουν περισσότερα. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα τον εκπληρώσουμε», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απογευματινή του ομιλία. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής, και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές, ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Την εκ νέου χορήγησε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλεται ο θάνατος της 18χρονης στους καταράκτες Δερματά σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα Ημαθίας. Αναμένονται οι τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες θανάτου της. Νεκρός εντοπίστηκε ηλικιωμένος σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι επί της Οδού Μακεδονίας. Στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», από όπου προκύπτουν οι δικαιούχοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη σε ισχύ από τώρα λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σύμφωνα με την τροχέα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τώρα μέχρι τις 5 το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική στα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μια επίσκεψη, μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη και τελευταία ώρα νυχτερινή βάρδια για αυτήν την εβδομάδα. Υπάρχει μια σειρά ταινιών στο Hollywood, το Fast and Furious, όπου οι πρωταγωνιστές με όπλο τους τα γρήγορα αμάξια και την ικανότητά τους στην οδήγηση είτε κλέβουν εκατομμύρια είτε σώζουν τον κόσμο, αναλόγως στο σεναριογράφο. 7-8 ταινίες έχουν γυριστεί. Έχουμε βαρεθεί να τους βλέπουμε να οδηγούν γρήγορα αυτοκίνητα. Τη δόξα αυτών των πρωταγωνιστών, λοιπόν, φαίνεται πως δούλεψαν ληστές στο Κάιρο της Αιγύπτου. Υπάρχει ένα βίντεο που κυκλοφορεί όπου ένα αγροτικό, όχι γρήγορα αμάξι όπως στις ταινίες, πλησιάζει ένα φορτηγό που μετέφερε κατεψυγμένα κοτόπουλα. Από το αγροτικό ανεβαίνουν πάνω στην οροφή, ανοίγουν τις πόρτες και αρχίζουν και κατεβάζουν κοτόπουλα, τα βάζουν στην καρότσα του αγροτικού. Κατάφεραν και έκλεψαν συνολικά 105 κιλά κατεψυγμένου κοτόπουλου εν κινήσει, δηλαδή ο οδηγός το κατάλαβε πάρα πολύ αργά. Όταν το κατάλαβε, ειδοποίησε την αστυνομία. Δυστυχώς, μετά η εξέλιξη δεν ήταν όπως την περίμεναν οι ληστές. Οι αστυνόμοι άνοιξαν πυρ, απάντησαν και αυτοί φυσικά με τα όπλα που είχαν. Τρεις από τους 6 ληστές έπεσαν νεκροί από σφαίρες της αστυνομίας. Όμως, αν δείτε το βίντεο, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Οι ικανότητες αυτών των ληστών ρίσκαραν τη ζωή τους για 105 κιλά κατεψυγμένο κοτόπουλο.

Η Αντωνία από την βροχερή Νορβηγία, όπως μας λέει, μας στέλνει χαιρετίσματα. Έχει πένθος, λέει, σήμερα η Νορβηγία. Όντως, πέθανε ο βασιλιάς της Νορβηγίας, ο Χάραλντ, σε ηλικία 89 ετών. Παρέμεινε, λέει, στο θρόνο για 35 χρόνια. Ήταν πολύ αγαπητός από τον κόσμο της Νορβηγίας. Μεταφέρθηκε, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα στο νοσοκομείο για τη θεραπεία μιας σπάνιας πάθησης του αίματος που είχε. Όμως, η κατάσταση της υγείας του επιβαρύνθηκε τις τελευταίες ημέρες. Και φτάσαμε στη σημερινή ανακοίνωση του θανάτου του. 35 χρόνια στο θρόνο. Και από τις βασιλικές κηδείες πάμε στην κλήρωση των ελληνικών ομάδων. Με 4 ομάδες θα συνεχίσουν οι Έλληνες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Η ΑΕΚ στο Champions League, την είπαμε χθες στην κλήρωση. Πολύ δύσκολο το έργο της ΑΕΚ. Παίζει με μεγαθύρια. Πάμε να δούμε τι αντιπάλους έχουν οι άλλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μίλαν εντός έδρας, τη Μαρσέιγ εκτός, τη Σπάρτα Πράγας εντός, τη Ρεν εκτός, τη Γιαγκελόνια από την Πολωνία εντός, τη Τσέλε εκτός, τη Χόφενχάιν εντός και την Τορέντσε εκτός. Σήμερα ο Βαγγέλης Μαρινάκης δήλωσε ότι στόχος του Ολυμπιακού είναι η κατάκτηση του Europa League. Αφού το πιστεύει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να τον αμφισβητήσουμε. Ο όμιλος μου φαίνεται αρκετά βατός για να περάσει στην επόμενη φάση ο Ολυμπιακός. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον Όφη που αγωνίζεται και αυτό στο Europa League και μας εντυπωσίασε στα παιχνίδια για να μπει στους ομίλους. Αντιμετωπίζει εντός έδρας τη Leverkusen που δεν είναι και στα καλύτερά της, καμία σχέση με την περσινή και προπέρσινη Leverkusen. Εκτός την Μπενφίκα, μεγαθύριο η Μπενφίκα. Εντός την Άντερλεχτ που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ. Εκτός τη Ρεν, εκτός τη Στουρμ Γκρατς, εντός τη Λεχ Πόσνακ. Κάποιο λάθος έχουν κάνει εδώ. Τη Ρεν δεν την είπα και στον Ολυμπιακό. Την είπα και στον Ολυμπιακό. Κάποιο λάθος έχουν κάνει οι συνάδελφοι. Και εκτός τη Χάπουελ Μπερσεβά. Όσους πόντους και να μαζέψει ο Όφη, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που δεν έχει και βαθύ ρόστερ, δηλαδή θα αγωνίζεται και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Europa League. Να μην έχουμε μεγάλες αξιώσεις, αλλά να το χαρεί, γιατί έχει χρόνια να παίξει σε ευρωπαϊκά παιχνίδια Όφη. Και κλείνουμε με τον Παναθηναϊκό. Τον έχουμε τον Παναθηναϊκό. Οι αντίπαλοι του Τριφυλιού είναι η Φράιμπουργκ εκτός, η Μπόρατς εντός, η Καϊράτ εκτός, η Μπράιτον εντός, η Νόρτσελαντ από τη Δανία εκτός και η Τσέσεκα Σόφιας που αποκλείστηκε από τον Όφη εντός. Αρκετά εύκολος ο όμιλος του Παναθηναϊκού πιστεύω. Θα περάσει στην επόμενη φάση αν δεν γίνει κάτι εξωπραγματικό. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στις ελληνικές ομάδες. Χρειαζόμαστε τους βαθμούς να έρθουν για να μην ξεκινάμε να παίζουμε ποδόσφαιρο από τον Ιούλιο και να δούμε και περισσότερες ομάδες στους ομίλους των διοργανώσεων.

Διαβάζω πάρα πολύ αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο για την ήττα της εθνικής ομάδας μπάσκετ από την Ουκρανία. Όλοι περιμένουν τα πάντα από το Γιάννη Αντετοκούμπο. Αλλά αν μια εθνική περιμένει τα πάντα από ένα παίχτη, έχει αποτύχει έτσι κι αλλιώς. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι επαγγελματίας παίχτης του NBA. Έχει πει γιατί δεν έρχεται. Πρέπει να πληρωθεί μια ασφάλεια σε περίπτωση που τραυματιστεί. Η ομοσπονδία μας δεν την πληρώνει, γι' αυτό δεν εμφανίζεται στα προκριματικά. Αλλά και πάλι σας ξαναλέω, δεν γίνεται το ελληνικό μπάσκετ να στηρίζεται σε έναν και μόνο παίχτη. Είναι, θα το δούμε αυτό, θα το βρούμε μπροστά μας, ότι τόσα χρόνια οι ελληνικές ομάδες δεν στηρίζονταν σε ελληνικό κορμό και αγοράζανε κακής ποιότητας Αμερικανούς και παίζανε αυτή στη θέση των Ελλήνων. Αλλά είναι και μια ευκαιρία, αν το σκεφτείτε. Υπάρχουν ταλαντούχα παιδιά, όμως δεν έχουν εμπειρίες και παραστάσεις από μεγάλα πρωταθλήματα. Αν δώσουμε σε αυτά τα παιδιά χώρο, και δεν μιλάω για τις επαγγελματικές ομάδες, γιατί εκεί δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Είναι σωματεία, κάνουν ο καθένας, ο κάθε προπονητής ό,τι θέλει. Αν όμως αναλάβει 20 παιδιά ο Βασίλης Πανούλης, και όταν λέω 20 παιδιά εννοώ από 18 μέχρι 24-25 που έχουμε ταλαντούχους παίχτες, και δουλέψει με αυτούς και φτιάξει μια εθνική που δεν θα δούμε επιτυχίες στα επόμενα 2-3 χρόνια, αλλά θα έρθουν σε 5-6 χρόνια, σας ξαναλέω, έχουμε πολύ καλό υλικό. Δηλαδή ο Αβδάλλας είναι ένας παίχτης που σε 2-3 χρόνια θα τον θέλουν όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας. Ο Ζούρης το ίδιο. Τα παιδιά, οι έφηβοι, κάνανε εξαιρετικές εμφανίσεις. Σιγά σιγά πρέπει να μπαίνουν στη φανέλα της μεγάλης εθνικής. Είδαμε 17 χρονών τον Ντόνσιτς να τραβάει την εθνική Σλοβενία. Θα μου πεις, ήταν ο Ντόνσιτς. Αλλά αν δεν δοκιμάσουμε το Χατζηλάβρου, δεν θα ξέρουμε αν είναι επίπεδου Ντόνσιτς. Εφόσον αποτύχαμε, έτσι όπως φαίνεται, να πάμε στο επόμενο μου τον μπάσκετ, ας ρισκάρουμε μήπως και σώσουμε μια γενιά. Γιατί αν χαθεί και η επόμενη γενιά, θα καταλήξουμε να βλέπουμε μεγάλες διοργανώσεις με το κιάλι. Εγώ αυτό ξέρω. Το μπάσκετ θέλει ρίσκο. Όλα τα αθλήματα θέλουν ρίσκο, ας ρισκάρουμε επιτέλους. Μην τα περιμένουμε όλα από έναν Αντετοκούμπο. Στις 25 Αυγούστου χάσαμε τη Βασίλισσα της Κάντρι, τη πολύ σπουδαία Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή, αλλά εκτός από τη μεγάλη κληρονομιά που άφησε πίσω της, άφησε και ένα μυστικό τραγούδι που ζήτησε η Ντόλι Πάρτον να το ακούσουμε το 2046. Τι συνέβη ακριβώς? Ηχογράφησε λοιπόν ένα τραγούδι η Ντόλι Πάρτον. Οι πληροφορίες λένε ότι ηχογραφήθηκε περίπου πριν από ένα χρόνο και το κρατάει κάπου μυστικό, επτασφράγιστο μυστικό. Το έχει αναθέσει σε κάποιον άνθρωπο να το ανοίξει το 2046, ανήμερα των 100 γενεθλίων της. Οπότε αυτή η σπουδαία καλλιτέχνη που πάντα ήταν κεντρική, πάντα ήταν διαφορετική από το star system της μουσικής βιομηχανίας, μας έκανε και αυτή την έκπληξη. Θα περιμένουμε λοιπόν λίγα χρόνια, πόσα χρόνια, αλλά 20 χρόνια μείνανε, για να ακούσουμε ένα ακόμη, είμαι σίγουρος, πολύ καλό τραγούδι από την Ντόλι Πάρτον.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ο γνωστός Βρετανός pop τραγουδιστής, πήγε καλεσμένος σε ένα podcast και εξομολογήθηκε ότι χάνει τα μαλλιά του. Τα μαλλιά που βλέπεις, λέει, δεν είναι τίποτα άλλο από πούδρα και σκαλοσιές. Είναι ένα ειδικό προϊόν που βάζουν όσοι χάνουν τα μαλλιά τους για να φαίνονται, να μην φαίνονται τα κενά που δημιουργούνται. Και συνέχισε, χωρίς καν να τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, λέει, με ανησυχεί πάρα πολύ, λέει, αυτή η κατάσταση. Η εμφάνισή μου είναι η δουλειά μου. Είμαι τραγουδιστής, οπότε πρέπει να είμαι ωραίος, να μοιάζω νέος και τα μαλλιά τα χρειάζομαι. Παραλήρημα του Ρόμπι Γουίλιαμς. Και γι' αυτό σκέφτομαι να κάνω μεταμόσχευση μαλλιών. Έτσι απλά. Και μπήκα εγώ και έψαξα πόσος κόσμος κάνει μεταμοσχεύση μαλλιών και, παιδιά, τα νούμερα είναι εξωφρενικά. Κάθε χρόνο 4 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως κάνουν επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών που δεν κοστίζουν και λίγο. Κοστίζουν από 2.500 μέχρι 6.000 δολάρια, αναλόγως που την κάνεις. Βέβαια, αν πας στην Τουρκία που διαφημίζουν κάτι μεταμοσχεύση με 8 εκατοστάρικα, θα γυρίσεις με λιγότερα μαλλιά από ό,τι είχες πριν. Οπότε να είστε προσεκτικοί που κάνετε τις επεμβάσεις μεταμόσχευσης μαλλιών. Το πιο ακόμη ωραίο στατιστικό είναι ότι μόλις ένας στους δύο άντρες που έχει κάνει μεταμόσχευση μαλλιών παραδέχεται ότι το έκανε. Το κάνουμε, παιδιά, να ξέρετε, όταν βάζετε μαλλιά φαίνεται. Μπορεί να μας λέτε ότι δεν κάνατε τίποτα, αλλά φαίνεται.

Αυτό ήταν. Η τελευταία νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, να διασκεδάσετε, να δείτε αγαπημένα σας πρόσωπα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Βαγγέλη Καπετάνου που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 10.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βιβλική είναι η καταστροφή στο Νεπάλ. Στους 579 ανήλθε μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Ανάμεσα στους αγνοούμενους, εκατοντάδες είναι τουρίστες και ξένοι προσκυνητές. Τα σωστικά συνεργεία έδωσαν σήμερα μάχη με τον χρόνο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες 2 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει έκτακτη βοήθεια 2 εκατομμυρίων ευρώ στο Νεπάλ μετά τις μαζικές πλημμύρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ο Καναδάς θα αποδεσμεύσει 3,1 εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης στο Νεπάλ. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στο Ρωσο-Ουκρανικό. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν τις επιθέσεις με 1.000 drones μεγάλου βεληνικού εναντίον της Ρωσίας την ημέρα από περίπου 300 που χρησιμοποιούνται τώρα. «Υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και θα τον εκπληρώσουμε», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απογευματινή του ομιλία. Ολοκλήρωσε την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Από την Κοζάνη έθεσε το πολιτικό δίλημα των εκλογών. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της Σταθερότητας και της Προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρανομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα. Προανήγγειλε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε μάχη, αλλά να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κιλ και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 προβλέπεται για αύριο σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Παράλληλα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά όλων των ειδών στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ο ίδιος ο διακινητής αλλά και ο χονδρέμπορος από τον οποίο προμηθεύονταν ποσότητες ναρκωτικών. Ο έμπορος ναρκωτικών 41 ετών διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Βασικός του προμηθευτής ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά που είχε το ρόλο του χοντρέμπορου και τον προμήθευε με παντός είδους ναρκωτικά. Δύο αδερφάκια δέχτηκαν επίθεση από οχιά στην αυλή του σπιτιού τους στο Μαραθώνα Αττικής περίπου στις 4 το μεσημέρι με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός από τα δύο παιδιά ενώ η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται στενά. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την πρώτη φάση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», από όπου προκύπτουν οι δικαιούχοι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αν περιλαμβάνονται στους δικαιούχους ή μη μέσω της επίσημης ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου έχουν αναρτηθεί οι σχετικοί πίνακες με τα αποτελέσματα της κλήρωσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του περιφερειακού στη Θεσσαλονίκη σε ισχύ αυτή την ώρα λόγω των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων μέχρι τις 5 το πρωί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες τοπικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη επίσης τοπικές νεφώσεις το πρωί και εκ νέου το απόγευμα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

κυλήσαν σαν νερό με τις κιθάρες συντροφιά. Με του Λοΐζου τη φωτιά γίναμε όλη μια αγκαλιά. Κρυμμένοι σαν μικρά παιδιά στις μουσικής της ζεστασιά. Χρόνια κυλήσαν σαν νερό σε συναυλίες μακρινές. Σε χάρτες βρέθηκα πολλούς με τις πηξίδες μου αδειάνες. Μα είχα λόγια να σου πω και νότες τόσο αληθινές.